Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

αυλαία και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε το χειροκρότημα στα δυο. Αυλαία και

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Ο άγχος πάει στο χίλια. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βλόνα. Για μια θέση στο στρατόνα. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βλόνα.

κοιταγμένη στη γραμμή. Διατάγες για προσοχή. Έξω στήθος, ίσια πόδια. Θα περάσουν τα διόδια. Έξω στήθος, ίσια πόδια. Θα γλιτώσω τα διόδια.

σύντροφε που ξανίγεσαι, που χάνεσαι και φεύγεις. Ας δώσουμε όρκο με καιρούς, να σε βρω ή να με βρεις. Σκυφτός γυρνάς.

για και χαρά σου βιολιτζή. Χρήμα πολύ θα δώσω, θέλω να ακούσω απ' τα καλά, μήπως και ξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε, ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζει.

και αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη συνεχόμενη φορά αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία, μιας και είναι ο μόνος άνδρας αθλητής με τέτοιο επίτευγμα. Ο Έλληνας πρωταθλητής με άλμα 8.44 στην τέταρτη του προσπάθεια κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Δραματικές ώρες στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, οι νεκροί ξεπερνούν τους 250, ενώ οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 1.000. Την ίδια ώρα, αδιευκρίνιστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με το χρόνο και να σκάβουν μέσα σε τεράστιους ορούς τσιμέντου. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ενδικό μέσο κατά της προφυλάκησής της και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ισορρός ενός άνδρα άγνωστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι. Ισορρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη του δρόμου από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 3.30 και οριοθετήθηκε σε μισή ώρα αργότερα. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα διενεργεί προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρονται σε παθολογικά αίτια. Οι 4 συλλήψεις σε Σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο πραγματοποίησαν χθες οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, συνελήφθησαν 2 άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή Μαραθία Ζακύνθου. Ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις ένας συνελήφθη γιατί άναψε ψισταριά με κάρβουνα και ένας άλλος έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η απόφαση, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη, η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς με δίκτυα επικινδυνότητας 3. Στο διεθνή χώρο, το στενό του Ορμούς δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη στάση τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Ρεζάι, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασμίν. τέταρτη στην Ευρώπη με τρομερή εμφάνιση και νέο πανελλήνιο ρεκόρ, η Άρτεμις Βασιλάκη, στον τελικό των 800 ελεύθερων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Πανελλήνιο ρεκόρ και για τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος ήρθε πρώτος στην ημιτελική σειρά και θα βρίσκεται στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 έως 4 και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται αίθριος με τους ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νότιους, νότιο-ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
4: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
3: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
4: Σάββατο και Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
4: και την Όλγα Δαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 12 Αυγούστου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στη Λάρισα, ευρύτερα στη Θεσσαλία και όχι μόνο. Στο στούντιο της Ερτλάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσιος. Στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης ο Βούλγαρης. Και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Στην πάντα των FM μας βρίσκεται στη συχνότητα των 98,3 μεγάκυκλων στο διαδίκτυο μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας ertecho.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 241-062-7020 και 62-7021 ertlarisas.gr, το email για τα δικά σας σχόλια. Έχουμε και το Viber του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα, 6930-078-326, 6930-078-326, το Viber του σταθμού, για όσους θέλουν να στείλουν μηνύματα. Λοιπόν, πάμε στο εορτολόγιο ευθύς αμέσως, μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στην νεολαία, στο μέλλον του κάθε τόπου. Το 1990 πήρε ο ΙΕ την σχετική απόφαση, ανακηρύξει τη 12η Αυγούστου κάθε χρόνο Διεθνή ημέρα νεολαίας, η οποία επικεντρώνεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Το θέμα για τη Διεθνή ημέρα νεολαίας για το 2026 είναι διαφορετικές συνθήκες και νέες προσδοκίες. Ενώ η ζωή των νέων διαμορφώνεται από διαφορετικές εθνικές και τοπικές πραγματικότητες, οι προσδοκίες τους είναι εντυπωσιακά παρόμοιες. Σε όλες τις χώρες, οι νέοι επιδιώκουν αξιοπρέπεια, ευκαιρίες, ουσιαστική συμμετοχή, αξιοπρεπή εργασία, ποιοτική εκπαίδευση και ένα βιώσιμο μέλλον. Το φετινό θέμα δίνει έμφαση στους νέους που ζουν στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, στις ανεπτυγμένες χώρες χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα και στα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη, που συχνά αντιμετωπίζουν αλληλοεπικαλυπτόμενες προκλήσεις που συνδέονται με τη φτώχεια, τη γεωγραφική απομόνωση, τις περιορισμένες οικονομικές ευκαιρίες και την άνηση πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες. Αυτοί οι νέοι συνεχίζουν να επιδίνουν ανθεκτικότητα, ηγετικές ικανότητες και καινοτομία στην πρόθεση βιώσιμης ανάπτυξης εντός των κοινοτήτων τους και πέραν από αυτές. Είναι αυτό που λέμε εμείς εδώ. Παινία τέχνας κατεργάζεται. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη σε ένα από τα μεγαλύτερα θηλαστικά, στον ελέφαντα. Στόχος η ευαισθητοποίηση για την κοινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει τα θηριώδη θηλαστικά. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Ίδρυμα Επαναπρόθεση Ελεφάντων που εδρεύει στην Μπαγκόκ της Ταϊλάνδης και την Καναδή σκηνοθέτητα Πατρίσια Σίμς. Η κατάσταση για τους ελέφαντες είναι απελπιστική, έχουν απομείνει λιγότεροι από 40.000, ενώ το 1900 ζούσαν μόνο στην Αφρική 5 εκατομμύρια μάλιστα. Μέσα σε έναν αιώνα και κάτι χρόνια και μια 25 χρόνια χάθηκαν εκατομμύρια ελέφαντες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΒΒΕΦ, οι ελέφαντες της Ασίας έχουν χαρακτηριστεί απειλούμενο είδος, ενώ και της Αφρικής βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Η λαθροκινική βεβαίως είναι ο κυριότερος κίνδυνος, γιατί πολλούν παράνομα ελεφαντόδοτο. Έχει απαγορευτεί διεθνώς το κυνήγι των ελεφάντων από το 1980. Άλλοι λόγοι είναι η επέκταση της γεωργίας και η αποψήλωση των δασών.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Στην Κάριστο, στην Παξιμάδα, 114 χιλιόμετρα ρηπές ανέμων. Στην Τίνο, στο Πόρτο, 99 χιλιόμετρα. Στην Πεντέλη, στην κορυφή, 95 χιλιόμετρα. Λοιπόν, οι μέγιστες ρηπές ανέμων χθες. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Στερεά είχαμε τους ανέμους κυριολεκτικά να λυσομανάνε. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σήμερα θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας. Σήμερα Τετάρτη, 12 Αυγούστου, θα έχουμε 39 βαθμούς στη Λάρισα, εκεί προς το μεσημεράκι στις 3 η ώρα. Και 3 μποφόρ από τις 3 το μεσημέρι, 4 μποφόρ μετά τις 6 το απόγευμα και 3 μποφόρ μετά τις 1 το βράδυ. Το ευτύχημα είναι ότι θα έχουμε αέρα, θα φυσάει δηλαδή. Θα είναι πιο υποφερτή η ζέστη, δεν θα είναι τόσο έντονη η αίσθηση της υγρασίας, που ανεβάζει βεβαίως και την αίσθηση της θερμοκρασίας κατά μέχρι με 2 με 3 βαθμούς, σύμφωνα με τα όσα λένε οι μετεωρολόγοι. Αύριο 5η 13 Αυγούστου, 37 βαθμούς, θα έχουμε 4 μποφόρ ανέμους από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ, που θα μειωθούν σε 2 μποφόρ, θα φυσάει για τα καλά δηλαδή. Παρασκευή, παραμονή 15 Αυγούστου, 35 βαθμοί, 4 μποφόρ ανέμοι από τις 12 το μεσημέρι πάλι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Σάββατο, ανήμερα το 15 Αυγούστου, 33 βαθμοί, πέφτει η θερμοκρασία και άλλο, 4 μποφόρ ανέμοι πάλι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ, που θα μειωθούν σε 3 μποφόρ. Και την Κυριακή 34 βαθμούς. Αυτά για την τρέχουσα εβδομάδα. Σήμερα, όπως είπαμε, είναι η πιο ζεστή μέρα για τη Λάρισα, η οποία από ό,τι φαίνεται θα έχει την υψηλότερη θερμοκρασία σε επίπεδο Θεσσαλίας. Πάμε να δούμε στα Τρίκαλα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Στα Τρίκαλα θα έχουμε 36 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. 3 μποφόρ ανέμοι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Αύριο 5η 35 βαθμοί. 3 με 4 μποφόρ ανέμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Την Παρασκευή, παραμονή 15 Αυγούστου, 33 βαθμοί στα Τρίκαλα. 3 με 4 μποφόρ ανέμοι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Το Σάββατο 31 βαθμοί. 3 μποφόρ ανέμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Και την Κυριακή 32 βαθμοί. Πάλι θα έχουμε 3 μποφόρ ανέμους μετά τις 3 το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ. Να ολοκληρώσουμε ρίχνοντας μια ματιά και στον καιρό από την Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα Τετάρτη, 37 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 3 μποφόρ ανέμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά. Αύριο, 5η, 36 βαθμοί, 4 μποφόρ ανέμοι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Παρασκευή, 34 βαθμοί επίσης, με ανέμους πάλι 4 μποφόρ από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Το 15 Αύγουστο, το Σάββατο, 32 βαθμοί στην Καρδίτσα, 3 μποφόρ ανέμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Και την Κυριακή 33 βαθμοί. Λοιπόν, έτσι θα εξελιχθεί το σκηνικό του καιρού, είπαμε. Στη Λάρισα θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδος σήμερα, με βάση την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. 39 βαθμούς. Υποσκιάν εκεί περί τις 3 το μεσημέρι. Και ευτυχώς θα φυσάει 3 με 4 μποφόρ ανέμους μέχρι και το βραδάκι μετά τις 9. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, να ξεκινήσουμε πριν πάμε στο εξωτερικό δελτίο. Ας ξεκινήσουμε τουλάχιστον μετά τις Μέσης Ανατολής, όπως συνηθίζουμε, γιατί, όπως είπαμε, επηρεάζουν την καθημερινότητά μας και είναι δύσκολα τα πράγματα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.

Λοιπόν, νέα πλήγματα κατά σύναυση πλοία στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγραφήκαν χθες, την ώρα που οι ελπίδες για το τέλος του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να απομακρύνεται και τα καύσιμα βεβαίως να ανεβαίνουν. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της, ενώ η Αμερική και οι υποστηριζόμενοι από τους Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον πλοίων. Μάλιστα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην κοινή βάση Άντριους, δήλωσε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές για τις ΗΠΑ εξαιρετικά τις δυνατότητες του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Το Ιράν πάει καλά, πάει απολύτως καλά. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά του Ορμούς. Εμείς έχουμε τον έλεγχο, κανείς άλλος. Μόνο εμείς, το πολεμικό ναυτικό μας είναι απίστευτο και τα πράγματα πάνε εξαιρετικά για τη χώρα μας, είπε ο Τραμπ χαρακτηριστικά. Επανέλαβε ότι δεν εμπιστεύεται την Ιρανική ηγεσία, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη κατά επανάληψη του λέει ψέματα. Εν τω μεταξύ, στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, 4 μέλη πληρώματος σκοτώθηκαν σε επίθεση που αποδίδεται στους Χούθη εναντίον μικρού φορτηγού πλοίου στα στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών της Ιεμένης. Δύο ακόμη άνθρωποι μέλη ομάδας της ακτοφυλακής που ανήκει στις δυνάμεις που αντιμάχονται τους Χούθη σκοτώθηκαν επίσης, σύμφωνα με την ακτοφυλακή της Ιεμένης. Οι θάνατοι στο Αιγυπτιακής ιδιοκτησίας σκάφος πλοίο, εφόσον επιβεβαιωθούν, θα αποτελούν τους πρώτους νεκρούς σε επίθεση κατά εμπορικής ναυτιλίας από τους Χούθη από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Η οργάνωση επιτέθηκε σε σαουδαραβικό πλοίο που μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό στα στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, σύμφωνα με το πρακτορείο Σάμπα που ελέγχεται από τους Χούθη. Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από την Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ένα ελικόπτερο Mi-60 του πολεμικού ναυτικού εκτόξευσε δύο πυράβλους με στόχο να δρανοποιήσει το σύστημα διεύθυνσης φορτηγού πλοίου υπό σημαία Παναμά. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση της Αμερικής, το πλοίο αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις να σταματήσει να παραβιάζει τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Ναυτιλιακές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το πλοίο επλήγει στα ανοιχτά των ακτών του Πακιστάν ενώ κατευθυνόταν προς τον κόλπο του Ομάν. Τα στενά του Ορμούς δεν θα ανοίξουν, αναφέρει η Τεχεράνη. Αν η Αμερική δεν αποδεχτεί τους όρους της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Μεταξύ των Ιρανικών απαιτήσεων, σύμφωνα με κορυφαίο αξιωματούχο ασφαλείας του Ιράν, η αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και ο τερματισμός των συγκρούσεων σε ολόκληρη την περιοχή συμπεριλαμβανομένου Λιβάνου και Γάζας. Μάλιστα, όπως αντιλαμβάνεστε, ο πόλεμος που ξεκίνησε, που έχει σχεδόν 5,5 μήνες, είμαστε 12, ξεκίνησε από τις 28 Φεβρουαρίου, δεν σταματάει και δεν φαίνεται να υπάρχει έτσι και η παραμικρή ελπίδα μου ότι αυτό συνεπάγεται για όλα αυτά που μας απασχολούν βεβαίως και έχουν σχέση με την ενεργειακή ασφάλεια, η οποία τίθεται ένα αμφιβόλο. Έχουμε μπροστά μας, είμαστε στον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού, πάμε φθινόπωρο και μετά έρχεται ο χειμώνας. Τα αποθέματα σε φυσικό αέριο και γενικότερα τα ενεργειακά αποθέματα και στην Ευρώπη δεν είναι στα καλύτερά τους. Τον αντίον θα έλεγα ότι αυτό συνεπάγεται για όλους εμάς τους κοινούς θνητούς. Αυτά όλα προοδευτικά θα αρχίσουν να φαίνονται. Σε κάθε περίπτωση πάντως το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και δεν έχει να κάνει μόνο με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αλλά έχει και με τα λιπάσματα. Άλλη μια κρίσιμη παράμετρος. Στην Κολομβία, μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Τουλάχιστον 254 νεκροί και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Μετά από 30 σχεδόν ώρες αναζήθηκε μια γυναίκα ζωντανή, 31 ετών, ζούσε στο δεύτερο όροφο πενταόρυφου πολυκατοικίας. Παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε σχεδόν 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Λοιπόν, αυτά. Η ώρα είναι 7 και 27 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να προσγειωθούμε βεβαίως και στην τοπική επικαιρότητα. Να κάνουμε μια αναφορά και στον Ντεντόγλου, ο οποίος έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ. Κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό με μυθικό άλμα στα 8.44. Μπράβο. Λοιπόν, τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις. Ερτλάρη, σας πρώτη καλημέρα. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-6270-20 και 6270-21. Ερτλάρη, σας παπάκι, ερτ.gr το email. 6930-078-326 το Viber του σταθμού και τα δικά σας μηνύματα 6930-078-326. Λοιπόν, πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά στην τέταρτη κατηγορία έχουμε σε 5 περιφέρειες της χώρας μαζί με την Αττική, σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κίνδυνου πυρκαγιάς. Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Συμπεριλαμβανομένης βέβαιως και της Θάσου με της Σαμοθράκης, της νησιά. Εμείς εδώ είμαστε στην κατηγορία επικινδυνότητας 3.

λοιπόν, λέγαμε και χθες βεβαίως, θα έλεγε η Μάνια Γκουσιάρη, στο Θεσσαλικό Περισκόπιο με την Ελένη Τραυτοπούλου τα συζητούσαν. Τα είπαμε και εμείς για την Ιταλίδα που τραυματίστηκε. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο νοσηλεύεται η 52χρονη Ιταλίδα τουρίστρια που τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι της Δευτέρας στη Σκιάθο όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκαλούσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωση. Το πηγαίνουν πολύ. Τι να πει κανείς, για να βγάλουν φωτογραφίες, να τους έρθει, να τους έρθουν με δύναμη τα καυσαέρια από το αεροπλάνο. Τι να πει κανείς, αυτά τι βίτσια είναι αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω, τέλος πάντων. Μία και τέταρτο το μεσημέρι, κοντά στο αεροδρόμιο της Σκιάθου, το περιστατικό που η 52χρονη μαζί με μια ακόμη Ιταλία βρέθηκε στο σημείο που επηρεάστηκε από την ισχυρή όση των κινητήρων. Έχασε την ισορροπία της, παρασύρθηκε και έπεσε με δύναμη στο έδαφος με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Η παραχνοειδή αιμορραγία και δύο κατάγματα κρανίου, μάλιστα. Τι να πει κανείς. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο Υγείας Σκιάθου, υποβλήθηκε σε αξονική και λόγω της σοβαρότητας κατάστασης κρίθηκε βεβαίως αναγκαία η διακομιδή της εκτός του νησιού. Με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στη Νέα Χέλο, από εκεί στο νοσοκομείο του Βόλου. Οι γιατροί διαπίστωσαν την αιμορραγία και τα δύο κατάγματα και η βαρύτητα των κρανιοκεφαλικών κακώσεων οδήγησε στην απόφαση για μεταφορά της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου υπάρχουν οι απαιτούμενες υποδομές και οι ιατρικές ειδικότητες για την αντιμετώπιση σοβαρών νευροχειρουργικών περιστατικών. Να πας διακοπές και να καταλήξεις στο νοσοκομείο με δύο κατάγματα στο κρανίο. Τι να πει κανείς. Δεν αντέξει καμία λογική. Ας μην συνεχίσουμε, γιατί ειλικρινά βγαίνω έξω από τα ρούχα μου περιγράφοντας τέτοιες καταστάσεις. Δεν είναι... Μερικοί πανηγυρεύοντας. Τι να πει κανείς. Περαστικά. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Και προσοχή βεβαίως στους υπόλοιπους.

Νέα ποινή επιβλήθηκε στον 50χρονο από τη Λάρισα, ο οποίος τον Ιούνιο που μας πέρασε είχε κρατήσει ομοίρα την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την με τσεκούρι και έφλεκτο υλικό και μάλιστα έκανε και ζωντανή μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο 50χρονος καταδικάστηκε από το τριμελές πλημελιωδικείο Λάρισας σε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 4 μηνών χωρίς αναστολή και χωρίς μετατροπή για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας, της παράνομης οπλοκατοχής αλλά και της παραβίασης δικαστικής απόφασης. Επιβλήθηκε περιοριστικός όρος απαγόρευσης συναναστροφής και οποιαδήποτε επικοινωνίας με τη 45χρονη πρώην σύζυγό του για διάστημα μέχρι 5 χρόνια. Στην πρώτη δίκη που έγινε είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή φυλάκισης 22 μηνών, από την οποία εκτιτέα κρίθηκαν 2 μήνες. Η απόφαση αυτή κρίθηκε ανεπαρκής ως προς το ύψος της ποινής, με αποτέλεσμα να έρθει εκ νέου στο ακροατήριο και να επανεκδικαστεί η υπόθεση. 24 Ιουνίου ο 50χρονος είχε πάει στο σπίτι της πρώην σύζυγου του στη Λάρισα κρατώντας τσεκούρι και δοχείου με έφλεκτο υλικό και για αρκετές ώρες, όπως είπαμε, την κρατούσε μέσα στο σπίτι, απειλώντας την, ενώ μετέδιδε ζωντανά εικόνες μέσω των social media, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Την ερχόμενη Δευτέρα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο για την σύμβαση για τη συντήρηση των Πρασίνων. Θα ανακληθεί η προηγούμενη απόφαση. Στη συνέχεια το θέμα θα επανεισαχθεί με τη σωστή και απόλυτη σαφή διατύπωση ώστε η διαδικασία να συνεχιστεί κανονικά. Όπως γράφει τον Λάρισα, η νέα συζήτηση κρίθηκε αναγκαία καθώς διαπιστώθηκε αναντιστοιχή ανάμεσα στον τίτλο με τον οποίο είχε εισαχθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε εκείνον που τελικά αποτυπώθηκε στην απόφαση. Είναι διαδικαστικό το ζήτημα, το οποίο η Δημοτική Αρχή επιλέγει να το διορθώσει προκειμένου να μην υπάρξει οποιαδήποτε εκκρεμότητα στη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά τον προσυμβατικό έλεγχο που θα ακολουθήσει. Αμέσως μετά το 15 Αύγουστο έρχεται βεβαίως το θέμα. Ο διεθνής διαγωνισμός έχει συγκεκριμένα στάδια και προθεσμίες, ενώ η υφιστάμενη σύμβαση ολοκληρώνεται στα τέλη Οκτώβριου. Έτσι, τα περιθώρια είναι περιορισμένα και οι διαδικασίες για τη συντήρηση του Πρασίνου συνεχίζονται ακόμη και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα συζητήσει για ή θα εγκρίνει τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αλλά θα αποφασίσει για την σύναψη της δημόσιας σύμβασης και θα καθορίσει το αντικείμενο, τη διάρκεια και την περιοχή παροχής των υπηρεσιών. Λοιπόν, περισσότερα στη Δευτέρα, στη συνεδρίαση που θα γίνει τη Δευτέρα. Λοιπόν, σήμερα φίλοι και γνωστοί και οι δικοί του άνθρωποι λένε το τελευταίο αντίο στον Θανάση το Μητσιό, ο οποίος βεβαίως είχε ενεργό παρουσία και στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Ήταν επικεφαλής εδώ της Επιτροπής, Συντονιστική Επιτροπή, την Ομαρχιακή Επιτροπή τότε, τη δεκαετία του 90, και τον συνέδε έτσι και είχε προσωπική φιλία με τον Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό. Ήταν επικεφαλής της νομαρχιακής πολιτικής άνοιξης στη δεκαετία του 90, όπως είπαμε. Θύτευσε και στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου. Συμμαθητής με τον Δήμαρχο Λαϊσαίων, τον Κώστα τον Τζανακούλη. Πέρασε και από τον Νομαρχιακό αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο. Διετέλεσε και πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Θανάσης ο Μητσιός. Πνευμονολόγος μεν, φανατικός καπνιστής δε.

7 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Θεσσαλία από στις θάλασσες από πνιγμό. Τα στοιχεία βεβαίως για το φετινό καλοκαίρι δείχνουν ότι χρειάζεται προσοχή. Η συντηρητική πλειονότητα των θυμάτων είναι πάνω από 60 έτη, από 60 χρονών. Με αφορμή βεβαίως τον πρόσφατο θάνατο του 4χρονου παιδιού σε πισίνα στην Πάρο. Από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα 168 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις θάλασσες της χώρας στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τα στοιχεία του παρατηρητηρίου ατυχημάτων σε θάλασσες και πισίνες. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται και ένα παιδί από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Αγγλία. Στη Θεσσαλία έχουν καταγραφεί 7 θάνατοι, αριθμός που κατατάσσει την περιφέρεια στο μέσον της πανελλαδικής κατάταξης. Τα περισσότερα περιστατικά έχουν καταγραφεί στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία με 29 θανάτους σε κάθε μία από τις δύο περιφέρειες. Ακολουθούν η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο με 18 θανάτους.

Λοιπόν, για τους ενήλικες ο κίνδυνος έχει σχέση με την ηλικία, την κόπωση ή προβλήματα υγείας που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν. Χρειάζεται βεβαίως να υπάρχει κάποιος στοιχειωδός να προσέχει, και όπως και για τα παιδιά βεβαίως, όπου η βασική αιτία για τέτοιου είδους δυστυχήματα είναι η έλλειψη συνεχούς επίβλεψης. Ένας πνιγμός μπορεί να συμβεί εξαιρετικά γρήγορα. Για τα παιδιά, βασικός κανόνας είναι ένας. Ο ενήλικας που τα συνοδεύει πρέπει να έχει συνεχώς στραμμένη την προσοχή επάνω τους. Δεν γίνεται αλλιώς. Όχι κινητό, όχι συζήτηση, όχι μια στιγμή που κερνά στο κεφάλι. Και βεβαίως ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις πισίνες. Εκεί τις οποίες τα παιδιά τις λατρεύουν. Έχω μικρά παιδιά και ξέρω, πιστέψτε με. Λοιπόν, από την Καρδίτσα η είδηση: 8 χρόνια φυλάκιση επέβαλε το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων στο 17χρονο που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή της Καρδίτσας. Έκανε αθώο τον 16χρονο που αντιμετώπιζε το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Η δίκη έγινε και κλεισμένων των θυρών. Τα μετέδωσε χθες η Δώρα Μήτρα στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Λοιπόν, η ώρα είναι ήδη 8 παρά 4. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ελευθερία από τη Λάρισα. Φάρμακα μετεμποδίων. Ο Αύγουστος αφήνει ασθενείς και φαρμακεία εκτεθειμένα. Ελλείψεις, παγωμένες θεραπείες και απλήρωτοι φαρμακοποίοι βάζουν φρένο στην αγωγή χιλιάδων ασθενών. Λοιπόν, η δωρεάν αγωγή κατά της παχυσαρκίας έχει παγώσει από τον Ιούλιο, αφήνοντας όσους ξεκίνησαν θεραπεία χωρίς συνέχεια. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας αναφέρει ότι δεν μπορείς να παίζεις με αυτά, ενώ τα φαρμακεία παραμένουν απλήρωτα. Και δεν είναι μόνο τα φαρμακεία που παραμένουν απλήρωτα. Λέγαμε χθες ότι τα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες ξεπερνούν τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ και εμφανίζονται αυξημένα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τέλος το παράνομο κάμπινγκ. Σαφάρι ελέγχουν στα παράλια, απομακρύνσεις και πρόστιμα. Μήνυμα Νικουντάγκα, ίσες ευκαιρίες σε όλους. Ο Δήμος Αγιάς ενεργοποιεί σαρωτικούς ελέγχους σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Λοιπόν, βάζοντας φρένο στο παράνομο κάμπινγκ που προκαλεί κινδύνους, ρήπανση αλλά και αυθαίρετες παρεμβάσεις. Πάρκο χρωμάτων σε εγκατάλειψη, φθαρμένοι διάδρομοι, σκοτεινά σημεία και ανεπαρκή φωτισμό, ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτών. Κάμπος 2 ταχυτήτων, δυνατή χρονιά για το βαμβάκι και ανωδικές τιμές, επίεση η βιομηχανική ντομάτα με κόστος που στραγγαλίζει το εισόδημα. Υποχωρεί ως 40% η βιομηχανική ντομάτα. Η Λάρισα αποχαιρετά τον Θανάση Μητσιό, έφυγε στα 76 το πνευμονολόγος που υπηρέτησε την ιατρική, την αυτοδιοίκηση και τη δημόσια ζωή της πόλης. Στη φυλακή ο δράστης με τη βενζίνη και το τσεκούρι, αυστηρή ποινή χωρίς αναστολή για 4 χρόνια. Στα ορεινά χωριά χτυπάει η καρδιά του Αυγούστου, πλημμυρίζουν από κόσμο, σκλήθρο και καριά, νέοι επισκέπτες αλλά και υποδομές που φωνάζουν. Έρχεται η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, προθεσμία πληρωμής. Να μην ξεχνιόμαστε έτσι, μέσα στο καλοκαίρι. Εκ νέου πρόεδρος του Καστήλου Λουτρώων Άτσιος, ισχυρή συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, ομόφωνη εμπιστοσύνη στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Οδηγούν χωρίς κράνος στα ηλεκτρικά πατίνια. Σειρά παραβάσεων σε Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα και Καρδίτσα. Δεν χρειάζεται να το. Τέτοιο είναι οφθαλμοφανές τα συγκεκριμένα, όπου και αν δεις. Περισσότερο θα είναι νέα παιδιά που παίρνουν ένα πατίνι, κινούνται όπως θέλουν, χωρίς να σέβονται τον κώδικα. Περισσότερο θα είναι νέα παιδιά που παίρνουν ένα πατίνι, κινούνται όπως θέλουν, χωρίς να σέβονται τον κωδικό.

Πώληση. Ποδηλατικό ατύχημα για τον Πρωθυπουργό, επίθεση Ρωμά στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, το αρχαίο μόλιο, ιστορία και πολιτισμός, διπλός εορτασμός στα Φάρσαλα για το 15 Αύγουστο. Λαϊκή βραδιά στο Μεσοχώρι, τα παιδιά φύλακες του φυσικού περιβάλλοντος, η δράση που έγινε στο Δήμο Τεμπών για τα παιδιά που παραθέριζουν εκεί στην περιοχή. Νίκος Αρούκος, πανηγύρια με τουριστικό αντίκρισμα. Και ΑΕΛ 4 και λίγα απέναντι στα Τρίκαλα. Επιβλητικό 0-4 και πρόκριση στο κύπελλο Ελλάδος. Επόμενος αντίπαλος η Καλλιθέα. Λοιπόν, αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Να αλλάξουμε νομό. Πάμε στο νομό της Μαγνησίας να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ταχυδρόμος. Αποφεύχθηκε πύρινος εφιάλτης. Δάμασαν τη φωτιά μια ανάσα από την ΠΑΟ Αργαλαστής. Μάλιστα. Η φωτιά πλησίασε στα 200 μέτρα από τον οικισμό του Νοτιού Πηλίου. Μεγάλη επιχείρηση πυρόσβεσης από εκεί και αέρα για να αναγκαιτιστεί το μέτωπο. Ήχηση το 112 συναγερμό σε πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Λίγα λεπτά πριν τις 8 ξέσπασε κάτω από συνθήκες που διερευνούνται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο νότιο Πήλιο, στην ΠΑΟ Αργαλαστής. Σε σημείο κάτω από την ιεράμονη της ΠΑΟ, και χάρη στην εγκυρική κινητοποίηση κατοίκων και των πυροσβεστικών δυνάμεων από ξηρά και αέρα, λοιπόν, αποφεύχθηκε η εξάπλωσή της. Περιφέρονταν με στιλέτο μέσα στο νοσοκομείο, συναγερμός για 50χρονη. Τραγικός επίλογος για 64χρονη μοναχική γυναίκα από την Αγρία, ξεψύχησε μόνη στο νοσοκομείο. Άφαντες οι άδειες χτηματικής. Ο νόμος της Μυκόνου έκλεισε την Νέα Αγχιέλο από καρδιωτικές εικόνες στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν. Ο Βόλος αποχαιρετά έναν εμβληματικό έμπορο που έγραψε ιστορία, σοκ στην αγορά για τον Σάκη Χατζηβασίλογλου. Άφησε την τελευταία του πνοή, διδύοντας το πέδος στην οικογένειά του και τον κλάδο. Τον έσωσαν από βέβαιο πνιγμό, σωτήρια επέμβαση από ναυαγοσώστη και λουόμενο όταν ο 85χρονος έχασε τις αιθήσεις του μέσα στη θάλασσα. Αντίστροφη μέτρηση με μεγάλα ονόματα καλλιτεχνών για τη γιορτή κρασιού στη Νέα Αγχιέλο. Ιστορική τριπλή σύμπτωση σήμερα στην ηλιακή έκλειψη, νύχτα με δύο λυκόφωτα. Αυτά από τον ταχυδρόμο, πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλία. Νέες στάσεις στη στέγη φοιτητών, πώς διαμορφώνεται η εικόνα στη Μαγνησία. Σε ποια επίπεδο βρίσκονται οι τιμές των φοιτητικών ενοικίων στο Βόλο, πόσο κοστίζει κατά μέσο όρο ένα διάρρη διαμέρισμα. Ποια κριτήρια θέτουν οι φοιτητές για την επιλογή κατοικίας, αυξημένη ζήτηση για επιπλωμένα διαμερίσματα. Μπάνιο χωρίς εμπόδια στον Άναυρο για τα μέλη του υπόκαμπου. Ορίστηκε η εκλογική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας. Έχασε 2-0 ο Βόλος από Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό σήμερα με τον ΟΣΦ Β. Παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας για το επεισόδιο στο νοσοκομείο. Διαγωνισμός για εργασίες στο κημητήριο Κούκος, αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Στα 3,55 δισεκατομμύρια ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου. Ποιοι είναι οι πρωταθλητές, τα λέγαμε χθες. 3,5 δις, πάνω από 3,5 δις. Δεκάδες εκδηλώσεις και πανηγύρια στη Θεσσαλία για το 15 Αύγουστο. Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός έμπορος Ισαάκ Χατζηβασίλογλου. Αυτά και από τις εφημερίδες στην Μαγνησία. Και να πάμε στα Τρίκαλα. Σε διαρκή πτώση οι γεννήσεις στη χώρα μας, γράφει ο πρωινός λόγος στο πρώτο του θέμα. Οι νέες γενιές κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά. Μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την αναφέρει ο καθηγητής ο κ. Κοτζαμάνης. Οι 65 ετών και άνω θα αυξηθούν κατά 750.000 μέχρι το 2050. Συνεχίζονται οι επαφές του Κώστα Σκρέκα με τους κατοίκους των χωριών της Πίνδου. Ποιες ασθένειες απειλούν αυτή την περίοδο το Αμπέλι, το περιφερειακό τμήμα φυτοπροστασίας? Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουν οι τρικαλινοί αμπελοκαλλιεργητές? Τρικαλινοί κρεοπόλες, έμφαση στην ποιότητα και την ασφάλεια. Ο πρόεδρος του Σωματείου μίλησε για την αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής αλλά και τις παραγγελίες εν ώψη της μεγάλης γιορτής

του 15 Αυγούστου. Τι αλλάζει για διαχειριστές και ιδιοκτήτες στα Τρίκαλα, νέα εποχή της πολυκατοικίας. Τρικαλινό παζάρι, Λούνα Πάρκ, η τιμή πρώτης προσφοράς στα 40.000 ευρώ. Η εγκατάσταση του Λούνα Πάρκ θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι και την 10η Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, αυτά από την πρώτη σελίδα του πρωινού λόγου. Και να πάμε και στο πρώτο σύλλητο από την εφημερίδα Η Έρευνα. Παραμένουμε στα Τρίκαλα.

Παρεμβάσεις αναβάθμισης σε Καλαμπάκα και χωριά, γράφει στο πρώτο της θέμα η εφημερίδα Η Έρευνα. Υπογραφή σύμβασης από το Δήμο Μετεωρών, έργα ύψους 240.000 ευρώ. Αναβάθμιση παιδικών χαρών, πλατιών και κοινόχρηστων χώρων. Αποκαταστάθηκε η πρόσβαση προς την Γλίστρα, πλούσιες εκδηλώσεις στο Αρματολικό. Αποκατάσταση πρόσβαση στην Καλογριανή. Ο Δήμος Τρικαίων καθαρίζει πεζοδρόμια από χόρτα. Προσωρινή πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για να δελτίο ειδήσουν με όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα, και αυτή αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εθνική τραγωδία βιώνει η Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται με τον τραγικό απολογισμό να αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες και τουλάχιστον στους 254 έχουν φτάσει νεκροί, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους χιλίους και χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν στην Περέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόριος της προαναγγείλε τις επόμενες ημέρες ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, Έλληνας πρωταθλητής, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Είναι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης με 4 χρυσά μετάλλια στο άλμα εις μήκος. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας προχώρα Μίλτο όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανος με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στένα του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεκτεί τους όρους της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον πλοίων. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξήρε τις δυνατότητες του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι εμείς έχουμε τον έλεγχο στα στενά του Ορμούς και κανείς άλλος. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων, ανήκει σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι άρχισε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αιτία θανάτου του άντρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστίων φωτιάς. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να κάνουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου κάνει λόγο το Βέλγιο. Πυρήνος εφιάλτης δίχως τέλος στις επαρχίες Καστελιόνου, Έλβα και Ουέσκα στην Ισπανία. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, με τους ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ η πολιτική προστασία εκένωσε εκατοντάδες οικισμούς. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Λοιπόν, πριν πάμε θάλασσα να δροσιστούμε, να κάνουμε μια αναφορά λίγο στο θέμα που έχει να κάνει με την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων όσον αφορά λήξη πρόθυρου μεσοφυλές προς την εφορία. Πριν από περίπου ένα μήνα ενεργοποιήθηκε το μέτρο, ωστόσο το ενδιαφέρον για όσους έχουν λήξει πρόθυρου μεσοφυλές προς την εφορία είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Οι φορολογούμενοι, όπως γράφει το Earth News, που έχουν υποβάλει αίτηση είναι μερικές χιλιάδες, όταν οι δυνητικά δικαιούχοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Αντιλαμβάνεστε. Η εικόνα αυτή έχει προκαλέσει προβληματισμό στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς οι αυστηροί όροι που συνοδεύουν τη ρύθμιση φαίνεται να αποτελούν αντικίνητρο για μεγάλο αριθμό φυλετών. Το ισχυρό ενδιαφέρον δεν αποκλείεται να οδηγήσει την κυβέρνηση σε επανεξέταση των όρων, εφόσον η συμμετοχή παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Στόχος να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων και η ρύθμιση να γίνει πιο ελκυστική, καθώς η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εκπνέει στα τέλη Δεκεμβρίου, στο τέλος του έτους δηλαδή. Βασικότερος λόγος που η ρύθμιση δεν προσελκύει οφειλέτες είναι ότι αφορά χρέη μέχρι το τέλος του 2023, γεγονός που αποκλεί αυτόματα όσους δημιούργησαν νέες οφειλές από τις αρχές του 2024 μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο, τον Απρίλιο του 2026 δηλαδή. Πολύ αδυνατό να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις δόσεις της νέας ρύθμισης αλλά και της πάγιας για τα τρέχοντα χρέη από ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, έμφυα και άλλους φόρους. Δεν είναι, είναι ένα κοκτέιλ από φόρους. Δεν είναι αμεληταίο και το επιτόκιο, 5-6% στη ρύθμιση, το οποίο αυξάνει το τελικό κόστος της οφειλής, κάνοντας τους οφειλέτες πιο διστακτικούς. Χαρακτηριστικό της έκτακτης ρύθμισης είναι και το στοιχείο της μη πρόβλεψης για διαγραφή προς αυξήσεων και προστίμων, με την ένταξη σε αυτή όπως προβλέπονταν από άλλες παλαιότερες ρυθμίσεις, 100-120 δόσεις. Η ρύθμιση τέθηκε σε εφαρμογή στα μέσα του περασμένου μήνα, αφορά μόνο ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι και τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2023. Τα χρέη αυτά θα έπρεπε να είναι αρρύθμιστα μέχρι και τις 21 Απριλίου του 2026, είχαν ενταχθεί σε παλαιότερη ρύθμιση, η οποία χάθηκε πριν από τις 20 Απριλίου του 2026. Βασική προϋπόθεση είναι ο οφειλέτης να έχει εξοφλήσει πλήρως ή να έχει εντάξει σε πάγια ρύθμιση από 24-48 δόσεις όλες τις νέες οφειλές του που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2024 μέχρι και την ημέρα υποβολής της αίτησης. Άλλες ενεργές ρυθμίσεις του οφειλέτη, όπως πάγια ρύθμιση για τρέχοντα χρέη, πρέπει να πληρώνονται κανονικά. Οι μηνιαίες δόσεις κυμαίνονται από 2 έως και 72, το ποσό της δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ. Το επιτόκιο υπολογίζεται με βάση το τρέχον επιτόκιο των πάγιων ρυθμίσεων, από 5-6% το χρόνο. Η ρύθμιση αυτή χάνεται αυτόματα αν ο οφειλέτης δεν πληρώσει 2 συνεχόμενες δόσεις, καθυστερήσει τη τελευταία δόση για διάστημα άνω των 2 μηνών και δημιουργήσει νέα χρέη στην εφορία των ΕΦΚΑ και δεν τα εξοφλήσει ή δεν τα ρυθμίσει εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΜΑΕΑΔΕ. Η κυβέρνηση βεβαίως επιχειρεί με τη νέα ρύθμιση αυτή των 72 δόσεων να βάλει φρένο στον έντονο πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών που ανεβαίνει από πολίτες προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Λοιπόν, το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων χρεών των ιδιωτών, φυσικών και νομικών προσώπων προς το δημόσιο, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία διαμορφώνεται πλέον στα 166,9 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδόν 167 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα χρέη προς την εφορία αγγίζουν τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ, 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάνω από 35 δις, ποσοστό 30,8% έχουν χαρακτηριστεί επίσημα ως ανεπίδεκτα εισπράξεις, περιορίζοντας το πραγματικό εισπράξιμο χρέος κοντά στα 79 δισεκατομμύρια ευρώ. 4.797.000 κόσμος, πολίτες και επιχειρήσεις έχουν κόκκινα χρέη στην εφορία. Περισσότεροι από 1,68 εκατομμύρια οφειλέτες βρίσκονται ήδη υπό καθεστώς αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης, όπως κατασχέσεις λογαριασμών, δεσμεύσεις λογαριασμών και όλα αυτά τα ωραία. Βεβαίως ο εμπορικός κόσμος έχει ζητήσει να αυξηθεί ο αριθμός των δόσεων ώστε να είναι και πιο ελκυστικές εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και από ό,τι φαίνεται βεβαίως εκ του αποτελέσματος η ρύθμιση των 72 δόσεων. Αυτή η έκτακτη ρύθμιση επί του παρόντος δεν λειτουργεί όπως αρχικώς θα είχε σχεδιαστεί από τους αρμόδιους επιτελείς της πολιτείας και των Υπουργείων.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να δροσιστούμε λίγο, γιατί όπως είπαμε, η σημερινή ημέρα θα είναι η πιο ζεστή στη Λάρισα. Θα φτάσουμε τους 39 βαθμούς. Πάμε στα παράλια να καλημερίσουμε τον Νίκο τον Τάγκα που βρίσκεται εκεί στην Αγία. Καλημέρα, κύριε Τάγκα.
1: Καλημέρα και συντάξει σε όλους τους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας λίγο, πώς είναι τα πράγματα εκεί στην περιοχή. Να ξεκινήσουμε από τη γενικότερη εικόνα.
1: Ήταν μια περίεργη χρονιά, θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Όλοι αυτό λένε.
1: Ιδίως οι συνιστώσεις είναι αυτές οι οποίες παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον, δηλαδή σαν κουβέντες, σαν συζήτηση. Ένα ήταν πράγματι ότι όπως και όλη η Ελλάδα, όπως και όλος ο κόσμος, με τις δυσκολίες οικονομικές αλλά και με όλους τους πολέμους όπου καταγράφει την αγωνία και την αβεβαιότητα, όχι για κάποιον άλλο λόγο, τράβηξε το καλοκαίρι πίσω, λειτουργήσε με το last minute, φοβήθηκε ο κόσμος, είχε την αγωνία του αύριο, οπότε με αυτό μας επηρέασε και εμάς αρκετά. Απ' την άλλη όμως είμαστε στην ευχάριστη θέση να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πραγματικά ευχαριστημένοι με την επιλογή της περιοχής και να παίρνουν αυτά τα οποία που ζητούν να βγουν στις διακοπές, και έχουμε και επαναλαμβανόμενους πελάτες αλλά και ανθρώπους πραγματικά οι οποίοι αγαπάνε και προτιμάνε την περιοχή. Αυτό θέλω να πιστεύω ότι θα μειώσει αρκετά την ψαλίδα αυτή την οποία φοβόμασταν στην αρχή.
0: Ξεκίνησε άσχημα δηλαδή η περίοδος και υποθέτω ότι καμία σχέση με την περσινή χρονιά, έτσι δεν είναι? Μέχρι στιγμής από μια πρώτη σύγκριση, πώς τα βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται?
1: Μέχρι τώρα δεν έχουμε ένα θετικό πρόσημο σε σχέση με πέρυσι, αλλά θέλω να πιστεύω όμως με τον παράμετρο που σας είπα, ότι έχουμε ανθρώπους πραγματικά μια περιοχή η οποία ήταν έτοιμη να παρουσιάσει ποιοτικές επιλογές και αρκετές επιλογές για οτιδήποτε αναζητούσε κάποιος. Θέλω να πιστεύω ότι θα καταγράψουμε ένα θετικό πρόσημο στο τέλος πλέον της σεζόν. Γιατί και ο επιχειρηματικός κόσμος ήταν έτοιμος και τράβηξε μέσα του την μεγάλη την τιμολογιακή και οικονομική επιβάρυνση. Και ο Δήμος προσπάθησε να έχει αυτήν την αξιοπρεπή εικόνα την οποία οφείλουμε να έχουμε και στους ανθρώπους και στους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες. Και αυτά τα στοιχεία ήταν τα οποία εκτιμηθήκαν από τον κόσμο, από ό,τι ακούμε, από ό,τι βλέπουμε και από ό,τι μας λένε.
0: Μάλιστα. Τώρα, με το παράνομο κάμπινγκ, επειδή υπάρχει και το δημοσίευμα αυτό σήμερα στην εφημερίδα Ελευθερία, τι γίνεται? Είναι γεγονός ότι τουλάχιστον όσοι από εμάς περιδιαβαίνουμε από εδώ τα παράλια, θα βρούμε σκηνές, έτσι δεν είναι, από εδώ και από εκεί διάσπαρτες?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό. Από τη μία, εμείς σεβόμαστε πραγματικά, οφείλουμε να σεβόμαστε τον κάθε επισκέπτη αλλά και τον κάθε κάτοικο της περιοχής. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στις παραλίες όλος ο κόσμος. Ξέρουμε και γνωρίζουμε και την οικονομία, την οικονομική φαινότητα την οποία βιώνουν κάποιοι και σεβόμαστε φυσικά και τον αλληλικό τρόπο που κάποιοι επιλέγουν να ζήσουν. Δυστυχώς όμως υπάρχουν πολλά παραδείγματα από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι συμπαρασύρουν και όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος σέβεται τη φύση, που αρχίζουν πλέον να μπαίνουν εκεί οι κίνδυνοι. Οι κίνδυνοι είναι και της μεγάλης τρύπανσης η οποία δημιουργείται και ο κίνδυνος της πυρκαγιάς, το οποίο βλέπουμε ολούθε γύρω μας, το τι γίνεται με τις ζημιές τις οποίες δημιουργούνται. Η δυσκολία παρέμβασης να μαζέψουμε τα σκουπίδια από χώρους, μονοπάτια και παραλίες τις οποίες δεν μπορεί να φτάσει ούτε απορριμματοφόρο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε γενικότερα ότι μπαίνει ένα ζήτημα υγειονομικό αλλά και περιβαλλοντολογικό. Σε αυτό πραγματικά παρακαλούμε να σεβαστούν αυτοί οι άνθρωποι όλη αυτή την προσπάθεια η οποία δίνεται στην περιοχή. Δεν λέμε ότι δεν θέλουμε πραγματικά κανέναν από αυτούς τους ανθρώπους να έχουν αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο. Αλλά δυστυχώς όμως, επειδή δημιουργούνται αυτοί οι κίνδυνοι, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Άρα, παρακαλούμε πραγματικά να τους σεβαστούν αυτό το κομμάτι, να σεβαστούν τους άλλους κατοίκους που κατεβαίνουν στις παραλίες, αυτές τα μονοπάτια είναι δυστυχώς μέσα στη ρήπανση, να σεβαστούν το φόβο και την αγωνία των ανθρώπων οι οποίοι έχουν σπίτια, κατοικίες, οικίες ή το βασικό περιβάλλον το οποίο βρίσκεται σε όλες τις παραλίες από πάνω, με τον κίνδυνο να γίνει μεγάλη καταστροφή. Οπότε πραγματικά αντιλαμβανόμαστε αυτή είναι η έκκληση που κάναμε, ότι ας επιλέξουν τις νόμιμες επιχειρήσεις ή κάποιον άλλο τρόπο.
0: Ναι, όντως. Και δεν υπήρξε...
1: Με όλη την κατανόηση πραγματικά απέναντι στους ανθρώπους, αλλά δυστυχώς όμως υπάρχουν και πολλοί όπως το γνωρίζουμε. Άνθρωποι δεν σέβονται αυτά τα πράγματα. Και δυστυχώς αυτό το πρόβλημα που το οποίο αντιμετωπίζεται, αν πάμε δηλαδή και δούμε τις παραλίες, θα δείτε μια εμφάνιση η οποία δεν αρμόζει σε μια σύγχρονη κοινωνία, δεν αρμόζει σε μια καθαρή παραλία, δεν αρμόζει σε ένα καθαρό περιβάλλον, δεν αρμόζει σε αυτό το οποίο λέμε περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση γενικότερα για να μπορούμε να ζούμε και να έχουμε την ποιότητα διαχρονικά μπροστά μας.
0: Λογικό είναι. Κάποιοι συμπεριφέρονται όπως τους βολεύει και από ό,τι φαίνεται είναι αρκετοί. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Με τις ομπρέλες κάποιοι που τις φυτεύουν εκεί και τις κλειδώνουν και όλα, έχετε κάνει επιχείρηση, έτσι δεν είναι? Αυτά τα έχετε απομακρύνει?
1: Ναι, και εκεί έγινε μια κίνηση. Και εκεί αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε να οικειοποιηθούμε την παραλία. Υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι υπόκεινται στον έλεγχο, παίρνουν συγκεκριμένα τετραγωνικά, αφήνουν τα μέτρα πρόσβαση. Από εκεί και πέρα τώρα, η ευκολία η οποία πραγματικά δίνεται σε κάποιους ανθρώπους που έχουν πολύμινη ή πολύχρονη διαμονή εκεί πέρα του να βάζουν μια ομπρέλα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό και εικαστικά δεν είναι όμορφο, αλλά δημιουργεί και πρόβλημα πλέον ασφάλειας και στους άλλους λουμένους. Και μάλιστα δεν είναι μόνο το καλοκαίρι η ασφάλεια, γιατί το συναντάμε, το έχουμε βρει και το έχουμε συναντήσει. Κάποιοι αφήνουν, παρατάνε την ομπρέλα, θα την πάρει ο δοκιματισμός, θα την βρούμε σε επικίνδυνα σημεία το χειμώνα, θα περάσει μια βάρκα και θα χτυπήσει πάνω σε κάποιο κοντάρι το οποίο δεν φαίνεται κάτω από την παραλία.
0: Δηλαδή κάποιοι τις άφηναν για το χειμώνα όλη τη χρονιά, αυτό μου λέτε?
1: Την παρατάνε και φεύγουν για το χειμώνα. Οπότε και εκεί θα παρακαλούσαμε τον κόσμο με την επιβάρηση της κούρασης να παίρνει την ομπρέλα του, δεν είναι και τόσο σημαντικό, ή να μπορεί να την κουβαλάει και να την ξανακατεβάζει κάτω. Γιατί φανταστείτε αν το κάναμε όλοι οι επισκέπτες. Και εδώ ξανά εδώ έχουμε αρκετούς επισκέπτες. Αν το κάναμε όλοι οι επισκέπτες, μετά εσείς ή εγώ που θα ερχόμασταν, που θα γνωρίζαμε ή που θα επιλέγαμε για πρώτη φορά την περιοχή, δεν θα βρίσκαμε τόπο και χώρο να μείνουμε.
0: Ναι, βέβαια, σε αυτό έχετε δίκιο. Χρειάζεται το στοιχείο. Να σκεφτόμαστε βεβαίως και να σεβόμαστε και τον εαυτό μας, να σεβόμαστε και τους άλλους. Ναι,
1: να σεβόμαστε και τους άλλους. Άρα ο αλληλοσεβασμός πραγματικά είναι η κουβέντα η οποία θα πρέπει να έχουμε μέσα μας για να μπορούμε όλοι μας να χαιρόμαστε αυτά τα οποία μας χαρίζει είτε η φύση, είτε ο τόπος, είτε ο προορισμός.
0: Και τουλάχιστον εδώ στη Λάρισα έχουμε τα πάντα, έτσι δεν είναι? Τα παράλια είναι σε απόσταση αναπνοής, σε 40 λεπτά χαλαρά, 45 φτάνεις στα παράλια, είναι προσβάσιμα και αλλάζεις εντελώς διαφορετικά. Φεύγεις από το καμίνι της Λάρισα που θα φτάσει 39 και κάνεις μια βουτιά και ξεσκάς, έτσι δεν είναι?
1: Τα παράλια της Λάρισα νομίζω ότι έχουν να κάνει, και ειδικά αν μιλάμε για το Δήμο Αγιάς, ότι έχουμε 45 χιλιόμετρα προτινόμενη ακτογραμμή με 26 παραλίες στις οποίες μπορεί να επιλέξει κάποιος, είτε κοσμική, είτε με παροχές ιδιαίτερες, είτε ερημικές, είτε με κροκάλα, είτε με αμπούδα. Δηλαδή, καθένας μπορεί να επιλέξει πραγματικά, ανάλογα με αυτό το που αποζητά και του αρέσει, οποιοδήποτε μέρος θα βρει να τον καλύψει και στις ανάγκες και αποζητήσεις.
0: Ναι, για όλα τα γούστα, έτσι.
1: Ναι, από εκεί και πέρα, έχουμε έναν επιχειρηματικό κόσμο ο οποίος πραγματικά παρέχει υπηρεσίες. Για μένα, θα το έλεγα, χωρίς καμιά δόση υπερβολής, τις τελευταίες, αν ταξιδεύουμε και αν έχουμε πάει και αν μπορούμε να συγκρίνουμε σε άλλα μέρη, είτε στην παραλία κάτω, αλλά και στις ταβέρνες, με τοπικές γεύσεις οι οποίες συναντάμε και τις διατηρούμε ακόμα, αλλά και με κοντινά χωριά, δηλαδή σκεφτείτε ότι μια μέρα η θάλασσα ή κάναμε τον μπάνιο μας και θέλουμε να φύγουμε, έχουμε κοντινά χωριά πάνω, τα οποία μπορούμε να δούμε και να φάμε και να επισκεφτούμε και να δούμε και να γνωρίσουμε ανθρώπους. Άρα το προϊόν είναι ολοκληρωμένο. Μια βόλτα δηλαδή στα παράλια του Δήμου Αγιάς είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Μπορώ να κάνω τον μπάνιο, μπορώ να περπατήσω στο φυσικό περιβάλλον, μπορώ να συναντήσω ανθρώπους με αβίαστο που δεν έχουν βιαστεί από το μαζικό τουρισμό, μπορώ να δω πλατείες, μπορώ να πάρω τοπικές γεύσεις και να γευτώ.
0: Ναι, όντως.
1: Άρα μπορώ να ολοκληρώσω την εμπειρία της απόδρασης την οποία θα κάνω και θα επιλέξω για τα κοντινά παράλια ή για τα μακρινά για κάποιους άλλους που έρχονται από μακριά.
0: Ναι, βέβαια, σαφέστατα. Γιατί έρχεται όλη η Θεσσαλία και όχι μόνο η Θεσσαλία προτιμάει τα παράλια. Έχουν και άγρια ομορφιά, έχουν και και κάποιες παραλίες που έχουν πιο κοσμοπολίτικο έτσι, άρωμα και χρώμα. Μπορείς να βρεις τα πάντα. Είναι για όλα τα γούστα, όπως το είπατε και εσείς. Αυτοί που θέλουν απομονωμένες παραλίες, λίγο πιο άγριες. Έχουμε τα πάντα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα πείτε όταν θα κάνετε, όταν θα κλείσει, θα κάνετε ταμείο εκεί στα παράλια του Δήμου Αγιάς, κύριε Ντάγκα. Γιατί όπως είπατε και εσείς, ήταν μάλλον η πιο περίεργη χρονιά αυτή που έχετε βιώσει, έτσι δεν είναι, μέχρι στιγμής?
1: Απλά από αυτά τα οποία ακούμε, πιστεύω ότι πραγματικά θα κλείσει με μια θετική προσέγγιση η όλη χρονιά. Πάντως έχει κλείσει με ένα θετικό αποτύπωμα ότι ο κόσμος ο οποίος έρχεται φεύγει ικανοποιημένος.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Άρα εμείς αυτό κρατάμε, αυτό πραγματικά είναι το ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα είναι ένα συνολικό εθνικό αλλά και παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο καλούμαστε και εμείς να το βιώσουμε με τα δεδομένα αυτά όπως το βιώνει ο καθένας.
0: Ναι, ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Αλλά πραγματικά συνεχίζω και λέω ότι η περιοχή μπορεί να προσφέρει και να παρέχει ολοκληρωμένες εμπειρίες παρά το ότι δεν είναι τόσο γνωστή, θα τολμούσα να το πω ανεξερεύνητη, αλλά απ' την άλλη ένας αυθεντικός προορισμός ο οποίος θα παρέχει αυτά. Ναι. Μπορεί να τα βρει.
0: Ναι. Υπάρχει κόσμος που ακόμη αγνοεί ότι η Λάρισα έχει παράλια. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις.
1: Παράλληλα με 45 χιλιόμετρα.
0: Ναι, 45 χιλιόμετρα.
1: Έχει παράλληλα με 6 παραλίες.
0: Ναι, ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Ντάγκα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα
0: μας.
1: Καλό καλοκαίρι. Να είμαστε καλά όλοι.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά χθες το απόγευμα στη Μικρή Πάου, κάτω από το μοναστήρι στην Αργαλαστή. Φωτιά οριοθετήθηκε χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την καθοριστική συνδρομή των εναέρων μέσων. Ευτυχώς στην περιοχή δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Στο σημείο παρέμειναν όλη τη νύχτα πυροσβεστικές δυνάμεις. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διερευνά το συμβάν ώστε να καταλήξει στα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Τετάρτη προβλέπεται κατηγορία κινδύνου 3, υψηλή, για τις περιφερειακές ενότητες στη Θεσσαλική περιφέρεια. Ποινή 4 ετών και 4 μηνών χωρίς αναστολή και χωρίς μετατροπή στον 50χρονο, ο οποίος τον περασμένο Ιούνιο κρατούντας σε ένα τσεκούρι και ένα δοχείο με βενζίνη, απειλούσε ότι θα κάψει την πρώην σύζυγό του κρατώντας την όμηρο στο σπίτι της, μεταδίδοντας μάλιστα ζωντανά μέσω του Facebook της πράξης του. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης αναστροφής και οποιασδήποτε επικοινωνίας με τη 45χρονη πρώην σύζυγό του για διάστημα 5 ετών. Η αρχική ποινή που του επιβλήθηκε με την αυτόφορη διαδικασία κρίθηκε ανεπαρκής και ασκήθηκε έφιαση, με αποτέλεσμα η υπόθεση να επανέλθει για εκδίκαση στο τριμελές πλημελή δικείο της Λάρισας. Έτσι, ο τέλος είχε χθες το μεσημέρι περιπέτεια ενός 85χρονου στην παραλία Σουτραλή της Αγριάς. Ο ηλικιωμένος έχασε τις αισθήσεις του στη θάλασσα αφού ήπια μεγάλη ποσότητα νερού. Ναυαγοσώστης και λοόμνος τον ανέστηναν στην ακτή, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ανέκτησε τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε γρήγορα στο νοσοκομείο, που διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του. Νέα εξάμεινη παράταση δόθηκε στην ολοκλήρωση των επιγουσών εργασιών άρσης φερτών υλών και προστασίας των ημιτελών έργων μεταφοράς νερού από τον Αχελό. Κανονικά θα λειτουργήσουν τα επεραστικά ακτέλ Μαγνησίας και το 15 Αύγουστο με ενισχυμένα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση της αυξημένης επιβατικής κίνησης, όπως επισήμανε ο πρόεδρος του επεραστικού ακτέλ Μαγνησίας Δημήτρης Κολυνδρίνης. Προχωρούν τα έργα βελτίωσης αγροτικών οδών στο Δήμο Κυλαλέ, συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα Αντώνη Στρίτση. Αφορούν την ασφαλτόστρωση 300, την χαλικόστρωση 300 χιλιόμετρων και την ασφαλτόστρωση 58 χιλιόμετρων αγροτικών δρόμων. Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2027. Στην πρόληψη των πυρκαγιών και στην αντιπλημμυρική θωράκη στο Βόλο, αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλο ο περιφέρειας της Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Όπως είπε, το σύστημα επιτήρησης περιφέρειας σε συνεργασία με την πυροσβεστική αποδίδει μέχρι σήμερα, ενώ παράλληλα γνωστοποίησε ότι ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αντιπλημμυρική προστασία του αστικού Βόλου με έργα σε 20 περίπου σημεία που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν και να δημοπρατηθούν. Υπεγράφει η σύμβαση για τη συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αργυθέας στον Ανθυρό. Ξεκινάει η διαβούλευση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της μελέτης του περιφερειακού προστοπήλαιο. Πρόκειται ειδικότερα για τη μελέτη η οποία αφορά τον εμπλουτισμό της βασικής μελέτης του έργου για την επέκταση του περιφερειακού οδικού άξονα του Βόλου μέσω Αγριάς και Λεχωνίων ως το Μαλάκι. Ο Δήμος Σοφάδων εγκαιριάζει το πρώτο φεστιβάλ νερού, ο Δρόμος του Νερού, ένα νέο πολιτιστικό θεσμό που φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με το νερό, να ενώσει κοινότητες του Δήμου μέσα από τον πολιτισμό και να μετατρέψει τις μνήμες του τόπου σε μια ζωντανή εμπειρία δημιουργίας, συμμετοχής και συνεργασίας. Το πρώτο φεστιβάλ νερού θα πραγματοποιηθεί από 26 Αυγούστου έως 12 Σεπτεμβρίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο γνωστός λαρισαίος πνευμονολόγος Θανάσης Μητσιός. Άφησε το δικό του αποτύπωμα τόσο στην ιατρική κοινότητα, έχοντας διατελέσει διοικητής στα νοσοκομεία της Λάρισας, όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα στις 11 το πρωί από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλέως στη Λάρισα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική περιφέρεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM. Το τραγούδι της ημέρας.

Σαν σήμερα θα έρθει στη ζωή το 1949 στη Γλασκόβη της Σκωτίας ο τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός Μαρκ Νόπφλερ. Το 1977 θα φτιάξει μαζί με τον μικρότερο αδερφό του David το συγκρότημα Dire Straits. Από το 1977 μέχρι το 1995 που το συγκρότημα διαλύθηκε, ο Μαρκ Νόπφλερ ήταν ο βασικός τραγουδιστής, κιθαρίστας και συνθέτης του συγκροτήματος. Με το τέλος των Dire Straits ακολούθησε solo καριέρα με 10 προσωπικά άλμπουμ, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε και με τη σύνθεση κινηματογραφικής μουσικής. Έχει τιμηθεί με 4 βραβεία Grammy και ένα βραβείο Ivor Novello για το έργο του ως τραγουδοποιός. Από τα χρόνια των Dire Straits τον ακούσαμε στο Lady Rider. Η επιλογή του τραγουδιού της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να καλημέρωσουμε ευθύ αμέσω στο Βαγγέλη το Μητρούσια να μα πει λίγο πώ είδε την ΑΕΛ χθε, η οποία βεβαίω είχε έναν νικηφόρο αγώνα με τα Τρίκαλα. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσένα, καλημέρα και στου κρατέ, Γιάννη. Λοιπόν, η ΑΕΛ στο χθεσινό παιχνίδι ήταν καλύτερη από το αθλητικό όμιλο Τρίκαλα, άλλωστε του χωρίζει και μία κατηγορία. Με τα δεδομένα ότι βρίσκεται στην τρίτη εβδομάδα προετοιμασίας, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το ρόστερ, έδειξε μια καλή εικόνα. Τη χειροκρότησε ο κόσμος που βρέθηκε και ήταν αρκετή αυτή σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες αλλά και την περίοδο. Γιατί αντιλαμβάνεις ότι υπάρχει κάποιες σε διακοπές.
0: Βέβαια.
1: Τις εργασίες. Εν πάση περιπτώσει, σημασία είχε η εικόνα ήταν καλή. 4-0 επικράτησε, 2 γκολ δηλαδή σε κάθε ημίχρονο. 2 γκολ πέτυχε ο Κώστας από Παγιοργίου. Αυτός άνοιξε το σκορ στο πρώτο ημίχρονο, στο 11ο λεπτό δηλαδή, έκανε πολύ νωρίς το 0-1. Και στο 45 με τον Αντράντα έκανε το 0-2. Και στη συνέχεια ήρθαν άλλα 2 γκολ. Με τον Κώστα του Παπαγεωργίου να κάνει το 0-3. Και στη συνέχεια ο Δημήτρης ο Πινακάς έκανε το 0-4, που ήταν για το τελικό σκορ. Τα Τρίκαλα ήταν ανταγωνιστικά για ένα ημίχρονο, να το πω, μέχρι 50 λεπτά. Και μάλιστα είχαν και τα Τρίκαλα, χάσαν δηλαδή την ευκαιρία να προηγηθούν στο σκορ και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Και αμέσως μετά στο επόμενο λεπτό ήρθε το γκολ για την ΑΕΛ. Τώρα η ΑΕΛ είναι μια καινούργια ομάδα όπως και τα Τρίκαλα, γιατί ρωτήθηκαν και οι δύο προπονητές στο τέλος, και ο Νίκος ο Παδίμας για τα Τρίκαλα και ο Σόκρατης ο Φρυδόπουλος για την ΑΕΛ. Ο Σόκρατης ο Φρυδόπουλος είπε ότι ακόμη δεν έχω ελευθερωθεί το ρόστερ, με δεδομένο ότι θα ανακοινωθούν άλλες δύο μεταγραφές, ο Καμπετσής και ο Σάκης, δηλαδή είναι οι επόμενοι παίκτες που εντάσσονται στο ρόστερ, και από εκεί πέρα ψάχνει και άλλους δύο-τρεις ποδοσφαιριστές. Εάν θέλει να πει ότι η ΑΕΛ θέλει να διεκδικήσει την άνοδο, θα πρέπει να έχει, όπως λέμε, και βάθος, να υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα ο προπονητής να κάνει αλλαγές και να μην στηρίζεται μόνο σε 11 ποδοσφαιριστές. Τώρα, αυτό που κρατάς από τη χθεσινή εικόνα είναι η καλή παρουσία, η σοβαρότητα, οι καλές αλλαγές. Δείχνει ότι είναι μια ομάδα, ότι γίνεται μια καινούργια προσπάθεια. Έτσι, αυτή. Ναι, τώρα από εκεί πέρα, γιατί ρωτήθηκε ότι πώς θα πάνε, λέει, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε μια ομάδα, να μην υπάρχουν προβλήματα, γιατί ρωτήθηκε και ο Κώστας από Παγιωνίου, ο αρχηγός της ΑΕΛ, πώς είναι η κατάσταση, επειδή είχε περάσει και από τις προηγούμενες χρονιές με άλλο καθεστώς, και είπε ότι μέχρι στιγμής δείχνουν καλά. Τώρα, αν αυτή η καλή εικόνα συνεχιστεί, είπε ότι αισιοδοξούμε. Αυτό που θέλουμε, τη στήριξη όλων, γιατί με τη στήριξη του κόσμου η ομάδα μπορεί τουλάχιστον να φτάσει εκεί που έχει βάλει το στόχο. Ο κόσμος ήταν εκεί, την αγκάλισε, την χειροκρότησε. Τώρα, στα χθεσινά, έτσι που σημάδεψαν το παιχνίδι, θα λέγα, η παρουσία του κόσμου, το χειροκρότημα και για τις ομάδες, την παράσταση έκλειψε ένας πιτσιρικάς από τα Τρίκαλα, 15 χρονών, ο Βασίλης Τσούνης, γεννημένος 19 Τετάρτου του 2011, όταν πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι, και εισέπραξε το χειροκρότημα όλων που ήταν στο γήπεδο. Είναι αυτό που λέμε, ότι υπάρχουν νέα παιδιά, τα νέα παιδιά θέλουν, και εισέπραξε το χειροκρότημα όλων που ήταν στο γήπεδο. Είναι αυτό που λέμε, ότι υπάρχουν νέα παιδιά,

0: όταν βάζεις ένα στόχο, αυτοί που έρχονται θέλουν να κερδίσουν το στόχο, θα προτιμήσουν τον έτοιμο ποδοσφαιριστή, δεν θα καθίσουν να του δημιουργήσουν. Τώρα μπορεί κάποιος άλλος, υπάρχουν κάποιοι άλλοι, ναι, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που δουλεύουν στα τμήματα υποδομής, και αυτό είναι γιατί από εκεί ξεκινάει η καλή δουλειά, ότι θα πρέπει να κάνεις σωστή δουλειά, να υπάρχει ένα οργανωμένο τμήμα, όχι κατηλημένο, αυτά δηλαδή που βλέπαμε τώρα πέρυσι στην ΑΕΛ και τα προηγούμενα χρόνια, με εξαίρεση την πρώτη χρονιά, δηλαδή την πρώτη χρονιά που ήταν η προηγούμενη διοίκηση, ναι, στην Ταμπέλη, που έκανε μια πολύ καλή δουλειά την πρώτη χρονιά, έπασε, αλλά την επόμενη όμως όλα αυτά έμειναν.
1: Πέρασαν σε δεύτερη μοίρα.
0: Ό,τι έκτισες το κατάστρεψες μέσα σε την επόμενη χρονιά. Οι υποδομές είναι το α και το ω, αλλά θέλουν γήπεδα, θέλουν οργάνωση, για να δώσεις τη δυνατότητα σε αυτά τα νέα τα παιδιά να σου δώσουν αυτό που μπορούν, και από εκεί πέρα σταδιακά, γιατί βλέπεις ότι το κάνουν και οι μεγάλες ομάδες. Ναι. Μεγάλες στον κόσμο,
1: όχι μόνο
0: στην Ελλάδα, και έχουν πάρει εκατομμύρια από αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Βλέπουμε Ολυμπιακό, βλέπουμε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, κυρίως αυτές οι ομάδες που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστούν, και το κάνουν, και φαίνεται ότι αυτό αποδίδει. Γιατί το κάνουν οι μεγάλες ομάδες, το κάνει η Μπαρτσελόνα, το κάνει η Ρεάλ, το κάνουν οι Μονακό, και δεν θα το κάνεις εσύ που είσαι μια επαρχιακή ομάδα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσεις, γιατί έχεις, πώς το λένε, να κερδίσεις, θα κερδίσεις και τον κόσμο, θα κερδίσεις και τα παιδιά, και να κέντρωσε τα παιδιά.
1: Δημιουργείς και ένα φυτώριο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Και θα δώσεις και θα βάλεις και χρήματα στο ταμείο. Γιατί κάποια στιγμή έρχονται τα χρήματα που βάζεις, έρχονται δεκαπλάσια και 30πλάσια, ας πούμε, πίσω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά θέλει υπομονή. Δεν γίνονται από τη μία στιγμή στην άλλη.
1: Έτσι.
0: Στο επόμενο παιχνίδι για την ΑΕΛ είναι την Δευτέρα με την Καλυθέα εκτός έδρας, γιατί ρωτήθηκε και για αυτό το παιχνίδι.
1: Α, μετά το 15 Αύγουστο, αμέσως δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς. Που πήρε χτες. Την καθιστά τώρα σε ένα παιχνίδι που είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είπε την παρακολούθησα, είπε ο Σωκράτης Θεοδόπουλος στην Καλυθέα, στο φιλικό με την ΑΕΛ. Μη μας ξεγελάει το 4-0 δηλαδή. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Και εμείς, είπε, θα προσπαθήσουμε. Στόχος μας, είπε, είναι το πρωτάθλημα. Εκεί βάζουμε. Θα προστόχουμε να είμαστε έτοιμοι 6 Σεπτεμβρίου που ξεκινάει το πρωτάθλημα. 28, να θυμίσουμε, είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος. Εκεί είναι το βάρος που πέφτει η ΑΕΛ. Ήταν και ο νέος ιδιοκτήτης, ο κ. Ζήσης Τηλιανός. Είχε την ευκαιρία και αυτός να δει έτσι και να, όλη την εικόνα, και να εισπράξει και το χειροκρότημα, αλλά και συγχρόνως να διαπιστώσει ότι ποιο είναι το μεγαλείο αυτής της ομάδας. Από εκεί πέρα, να πούμε, τα τρίκαλα και αυτά θα κοιτάξουν το επόμενο διάστημα να δούνε τι προσθήκες μπορούν να κάνουν για το πρωτάθλημα της εθνικής κατηγορίας που ξεκινάει 25 Σεπτεμβρίου, στον τέταρτο ομιλό. Θα είναι τα τρίκαλα μαζί με την Ελασσόνα, την Ανθρούπολη, τον Σαρακινό, τον Ρίγα Φεραίο. Είναι ομάδες δηλαδή από εδώ, από την Θεσσαλία, που θα πάρουν στον τέταρτο όμιλο μαζί και με ομάδες της Πιερίας που είναι στο συγκεκριμένο όμιλο. Πάμε λίγο και στις άλλες ομάδες της Super League 2, να σου πω ότι έχουμε την Νίκη Βόλο και την Αναγέννηση Καρδίτσας. Αναγέννηση Καρδίτσας, νέος προπονητής, Απόστολος Χαρλαμπίδης, αλλαγές δηλαδή, και στο team manager από τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον κύριο Παπαδημητρίου. Άλλος προπονητής ξεκίνησε, άλλος υπεύθυνος, θα έλεγα. Όχι, αλλάξαν όλοι αυτοί μέσα σε μία μέρα, και τώρα έχει και νέο προπονητή και νέο υπεύθυνο που θα διαχειρίζεται, θα λέγα. Έτσι θα είναι ο διαχειριστής της ομάδας, ο κ. Χριστοδουλόπουλος, οπότε αντιλαμβάνεις ότι αλλάξαν όλα στην ομάδα της Καρδίτσας. Για το κύπελο, θα θυμίσω ότι η Αναγέννηση Καρδίτσας θα παίξει με τον Άρη εκτός έδρας την ερχόμενη Δευτέρα, 17 Αυγούστου. Η Νίκη Βόλου θα παίξει με τον Πανιόνιο, θα παίξει στις 19 Αυγούστου, στις 5 ώρες στο Παντελής Μαγουλάς, είναι τα παιχνίδια. Και πάω και κλείνω με το Πανθεσσαλικό τουρνουά. Είχαμε τους ημιτελικούς τη Δευτέρα, όπου η Καλαμάτα επικράτησε το Βόλου, που είναι και διοργανωτής, τα έσοδα πάνω στο ορφανοτροφείο του Βόλου, με 2-0. Και σήμερα έχουμε τους μικρούς τελικούς, εκεί όπου θα παίξουν στις 18:30 ο Βόλος με τον Ολυμπιακό Β' που ιτήθηκε από τον Πανιόνιο με 3-0. Και στο μεγάλο τελικό στις 9 η ώρα, στο Πανθεσσαλικό στάδιο, όλα αυτά τα παιχνίδια, θα παίξει ο Πανιόνιος μαζί με την Καλαμάτα. Και να θυμίσω ότι η ομάδα του Βόλου στο κύπελο θα παίξει την ερχόμενη Δευτέρα με τον Ηρακλή στις 9 η ώρα.
1: Λοιπόν,
0: αυτά έτσι για την επικαιρότητα.
1: Έχει και ενδιαφέρον και η κίνηση η ποδοσφαιρική.
0: Επειδή είχαμε χτες και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια,

0: και έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός προσπάθησε, προηγήθηκε, αλλά δεν τα κατάφερε στο τέλος. Ιτήθηκε στην παράταση με 2-1 από την Αϊμέγγεν. Πάει τώρα στο Europa League. Και από την άλλη πλευρά είχαμε τον Παναθηναϊκό να παίρνει στην παράταση την πρόκριση και να συνεχίζει. Λοιπόν, είναι αυτά που συνέβησαν χτες και έχουμε συνέχεια με τον ΠΑΟΚ.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, ένα λεπτό πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα ισχύως ολοκληρώθηκε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Στις 10 η ώρα ήδη θα είναι εδώ η Μάνια Γκουσιάρη για το Θεσσαλικό Περισκόπιο μαζί με όλους τους συναδέλφους από τα Θεσσαλικά διαμερίσματα για να σας μεταφέρουν τον μαλμό της Θεσσαλικής επικαιρότητας. Καλή σας ημέρα.

0: Ζήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο θρυλικός Μίλτος Τεντόγλου στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά στο Μπέρμιγχαμ. Έγραψε ιστορία, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό με μυθικό άλμα στα 8.44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας ότι προχωρά όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανος με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που αναδεικνύουν το Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Συγχαρητήρια επιστολή και από το ΣΥΡΙΖΑ. Οριοθετήθηκε μέσα σε 15 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι Αττικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιά σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. 4 συλλήψεις θες για πρόκληση πυρκαγιών σε Σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 3.800 αγνοούμενοι και πάνω από 250 οι νεκροί, μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Ολόκληρες συνοικίες στην Κολομβία ισοπεδώθηκαν στη Μπερέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες μέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδιούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει ο ορός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον πλοίων. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξήρε τις δυνατότητες του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Στις 12 στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρει τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρα, από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μια μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλησπέρα σήμερα κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά χθες το απόγευμα στη μικρή ΠΑΟ κάτω από το μοναστήρι στην Αργαλαστή. Η φωτιά οριοθετήθηκε χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την καθοριστική συνδρομή των εναέριων μέσων. Ευτυχώς στην περιοχή δεν έπαιναν ισχυροί άνεμοι. Στο σημείο παρέμειναν όλη τη νύχτα πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διερευνά το συμβάν ώστε να καταλήξει στα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς, για σήμερα Τετάρτη προβλέπεται κατηγορία κινδύνου υψηλή για τις περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλίας. Ποινή 4 ετών και 4 μηνών χωρίς αναστολή και χωρίς μετατροπή στον 50χρονο, ο οποίος τον περασμένο Ιούνιο κρατούντας τσεκούρι και δοχείο με βενζίνη απειλούσε ότι θα κάψει την πρώην σύζυγό του, κρατώντας την όμηρο στο σπίτι της και μεταδίδοντας ζωντανά μάλιστα μέσω Facebook της πράξης του. Παράλληλα, στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε και ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης αναστροφής και οποιασδήποτε επικοινωνίας με τη 45χρονη πρώην σύζυγό του για διάστημα 5 μηνών. Εσωτέλος είχε χθες το μεσημέρι περιπέτεια ενός 85χρονου στην παραλία στο Σουτραλί Αγριάς. Ο ηλικιωμένος έχασε τις αισθήσεις του στη θάλασσα αφού ήπια μεγάλη ποσότητα νερού. Ναύαγος ώστε σκελόμενος τον ανέσυρα στην ακτή όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ανέκτησε τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΚΑΒ μετέφερε γρήγορα στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του. Νέα εξάμεινη παράταση δόθηκε στην ολοκλήρωση των επιγουσών εργασιών άρσης φερτών υλικών και προστασίας των ημιτελών έργων μεταφοράς νερού από τον Αχελό. Κανονικά θα λειτουργήσουν τα περαστικά κτέλ μαγνησίας για τον 15 Αύγουστο με ενισχυμένα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση της αυξημένης επιβατικής κίνησης, όπως επισήμανε ο πρόεδρος του περαστικού κτέλ μαγνησίας Δημήτρης Κολυνδρίνης. Προχωρούν τα έργα βελτίωση αγροτικών οδών στο Δήμο Κυλαλλιέ συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Αντώνη Τρίτση. Αφορούν τη χαλικόστρωση 300 χιλιόμετρων και την ασφαλτόστρωση 58 χιλιόμετρων αγροτικών δρόμων. Στην πρόληψη των πυρκαγιών και την αντιπλημμυρική θωράκιση στο Βόλο, αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Όπως είπε, το σύστημα επιτήρησης της περιφέρειας σε συνεργασία με την πυροσβεστική αποδίδει μέχρι σήμερα. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αντιπλημμυρική προστασία του αστικού Βόλου με έργα σε περίπου 20 σημεία που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν και να δημοπρατηθούν. Υπεγράφει σύμβαση για τη συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αργυθέας στον Ανθυρό. Ξεκινάει η διαβούλευση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση μελέτης του περιφερειακού προς το Πήλιο. Πρόκειται ειδικότερα για τη μελέτη η οποία αφορά τον εμπλουτισμό της βασικής μελέτης του έργου για την επέκταση του περιφερειακού οδικού άξονα του Βόλου μέσω Αγριάς και Λεχονίων προς το Μαλάκι. Ο Δήμος Σοφάδων εγκαινιάζει το πρώτο φεστιβάλ νερού, ο Δρόμος του Νερού, με ένα νέο πολιτιστικό θεσμό που φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με το νερό, να ενώσει κοινότητες του Δήμου μέσα από τον πολιτισμό και να μετατρέψει μνήμες του τόπου σε μια ζωντανή εμπειρία δημιουργίας, συμμετοχής και συνεργασίας. Από 26 Αυγούστου έως και τις 12 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο φεστιβάλ νερού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο γνωστός λαϊσίος πνευμονολόγος Θανάσης Μητσιός. Άφησε το δικό του αποτύπωμα τόσο στην ιατρική κοινότητα, έχοντας διατελέσει διοικητή στα νοσοκομεία της Λάρισας, όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η κηδεία του τελείται σήμερα στις 11 το πρωί από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου στη Λάρισα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε ματ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο.

0: άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
1: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
1: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ με επίκεντρο τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ο κύριος Παπαθανάσης ξεκαθάρισε ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό, ενώ συνέδεσε τις δυνατότητες της κυβέρνησης με τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής. Εξήγησε πως η Ελλάδα έχει υποβάλει έτοιμα για την ενεργοποίησή της, ώστε να υπάρξει πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για έργα που σχετίζονται με την ενεργειακή ανθεκτικότητα, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι ολόκληρο το ποσό θα κατευθυνθεί άμεσα σε μέτρα για το 2027. Σημείωσε ότι για το 2027 ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει από το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο τις παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ. Υπενθύμησε δε πως η περσινή φορολογική μεταρρύθμιση περιλάμβανε μεταξύ άλλων μηδενικό φόρο για νέους έως 25 ετών και φορολογικό συντελεστή 9% για νέους από 25 έως 30 ετών, κάνοντας λόγο για πολιτική που ενίσχυσε το διαθέσιμο εισόδημα. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 3.800 αγνοωμένοι και πάνω από 250 οι νεκροί. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν στην Περέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μες στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες μέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Με ένα χρυσό άλμα, ο Μίλτος Τεντόγλου στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά. Έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8,44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας προχώρα όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους σάλτες όλων των εποχών. Μίλτο, Ελένη, μας κάνατε περήφανους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και στο χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Στην κατηγορία 4 είναι σήμερα οι Αττικοί περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας ντρόνς και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστίων φωτιάς. 4 οι συλληψιστές για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή φωτιά στην περιοχή Μέρος Πεύκο στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Παραμένει το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνη. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να κάνουν πίσω στους όρους που βάζουν η μία στην άλλη, την ώρα μάλιστα που κλιμακώνεται η ένταση στις θαλάσσιες οδούς γύρω από το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πυραυλικό πλήγμα εναντίον εμπορικού πλοίου στον κόλπο του Ομάν, ενώ οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη φέρεται να έπληξαν πλοίων στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε 3 επιχειρήσεις του λιμενικού τις νυχτερινές ώρες νότια της Κρήτης, εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Στις 11.30 δημοσία δαπάνη κηδεία του Στέλιου Ράμφου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελήμονος Χαλανδρίου, μισή ώρα αργότερα στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζήτα αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθερος καιρός, ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρα, από 26 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας μέρα φίλες ακροάτριες, καλή σας μέρα φίλοι ακροατές της ΕΡΤΑ σε όλη την Θεσσαλία. Καλημέρα και σήμερα. Φτάσαμε αισίως την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026. Η ώρα είναι 10 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ ανά τη Θεσσαλία και είναι εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο κοντά σας από τώρα και μέχρι τις 12 περίπου. Να ευχηθούμε καλή άδεια σε όσους ξεκινούν την άδειά τους τώρα. Θα μου πείτε μεσοβδόμαδα, κι όμως είναι πολλοί αυτοί που ξεκινούν την άδεια μεσοβδόμαδα, κυρίες και κύριοι. Δεν θα ασχοληθώ με αυτούς των οποίων η άδεια και οι διακοπές ενδεχομένως τελειώνουν αυτές τις ημέρες. Γιατί ο μήνας Αύγουστος είναι ο κατεξοχήν μήνας των διακοπών. Αν και όχι ολόκληρος, όσο και αν θα το επιθυμούσαμε. Έστω αυτές οι λίγες ωστόσο μέρες ξεκούρασης, είτε είναι Αύγουστο είτε είναι Ιούλιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο, όποτε επιλέγει ο καθένας, είναι τόσο μα τόσο αναγκαίες, κυρίες και κύριοι, μέσα στην καθημερινότητα που ζούμε, να φορτίσουμε μπαταρίες και να συνεχίσουμε στην καθημερινότητά μας από εκεί και μετά. Για όσους δεν έχουν άδεια αυτές τις ημέρες, δυστυχώς η συγκυρία είναι τέτοια που δεν μπορούν να απολαύσουν έστω ένα τριήμερο λόγω της αργίας του 15 Αυγούστου, καθότι φέτος η αργία δεν ισχύει, αφού η 15η Αυγούστου, η γιορτή της Παναγίας, πέφτει μέρα Σάββατο. Εν πάση περιπτώσει, σκεφτόμαστε θετικά, βλέπουμε θετικά και έτσι πορευόμαστε, φίλες και φίλοι. Και επειδή πορευόμαστε θετικά και σκεφτόμαστε θετικά, έτσι με θετικές ειδήσεις θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, και αν μη τι άλλο είναι θετική είδηση το γεγονός ότι ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε εν τέλει την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στους πανευρωπαϊκούς αγώνες και ταυτόχρονα έκανε και αυτό το ιστορικό ρεκόρ στο οποίο είχαμε αναφερθεί χθες. Δηλαδή είναι ο μοναδικός, είναι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων που κατακτά 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος σερί. Αν και έτσι όπως πάει δεν αποκλείει κανείς να καταρρύψει και το δικό του αυτό ιστορικό ρεκόρ κατακτώντας και ένα 5ο, γιατί όχι, χρυσό μετάλλιο στους επόμενους ευρωπαϊκούς αγώνες. Βερολίνο 2018, Μόναχο 2022, Ρώμη 2024 και τώρα αυτή τη φορά στο Μπέρμιγχαμ ο Μίλτος Τεντόγλου, έτσι στέφθηκε χρυσός πρωταθλητής με ένα άλμα στα 8.44 και με κόντρα αέρα, πολύ κόντρα αέρα, δηλαδή με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες σκεφτείτε τι μπορεί να κάνει ο αθλητής αυτός. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου με μια λιτή ανάρτησή της αλλά άκρος περιεκτική έτσι δίνει το μέγεθος αυτού του αθλητή. He's just too good, λέει. Είναι όντως πάρα πολύ καλός έτσι ο Μίλτος Τεντόγλου, ευχόμαστε τα καλύτερα. Και βέβαια να μην ξεχνάμε Ιακωβίδου, Ελένη Ιακωβίδου, κόρη του Ιακωβάκη, συγγνώμη, του μεγάλου Ιακωβάκη, χάλκινη, αυτή είναι νεαρή αθλήτρια και πολλά υποσχόμενη. Χάλκινη λοιπόν στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Όλες οι ευχές με τους αθλητές μας να τους συνοδεύουν είναι από τις ειδήσεις. Είναι μάλλον από τους χώρους ο αθλητισμός που μας δίνουν θετικές, καλές ειδήσεις, ειδήσεις τις οποίες μπορούμε να λέμε και να χαμογελάμε και να χαιρόμαστε και να αγκαλιάζει η ψυχή μας, κυρίες και κύριοι. Μουσική. Θεσσαλικό περισκόπιο, δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, όπως είπα και πριν, για τις επόμενες δύο ώρες θα είναι μαζί σας μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Η εκπομπή συντονίζεται σήμερα από την ΕΡΤ Βόλου, Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Με τη Μάνια την Κουσιάρη θα κάνουμε παρέα, τα δυο μας σήμερα, καθότι λίγο άδειες αναψυχής όπως λέγαμε, οι οποίες ισχύουν βέβαια και για μας. Λίγο κάποια μικροπροβλήματα υγείας, έτσι το επιβάλλουν οι συνθήκες, να είμαστε Μάνια οι δυο μας σήμερα, αλλά θα τα βγάλουμε πέρα, θα τη φέρουμε εις πέρας
1: την αποστολή.
0: Την αποστολή, σωστά.
1: Το έχουμε ξανακάνει πολλές φορές. Μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια, λέει η παροιμία. Όταν ξεκίνησες και έλεγες θα ξεκινήσουμε με θετικό χρώμα και αισιοδοξία, πώς το είπες, λέω, θα έρθει σε μένα. Νόμιζα ότι προλόγιζε σε μένα. Υπάρχει και μια έπαρση. Εσύ αναφερόσουν στον Τεντόγλου τον 4 φορές χρυσό έτσι, πρωταθλητή.
0: Συγγνώμη, έτσι.
1: Συγγνώμη κιόλα.
0: Εντάξει, προηγείται για σήμερα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ο Μίλτος Τεντόγλου που πέταξε και μας πήρε και εμάς μαζί του.
0: Τη δήλωση την άκουσες πριν την απονομή την επίσημη που είχαν τα μετάλλια εκεί πέρα. Ήταν δήλωση Τεντόγλου με
1: που μίλησε Τεντόγλου. Σε εμάς, στην ΕΡΤ, εκεί στη μεικτή ζώνη. Δεν άκουγα εκείνη την ώρα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, ανοιχτή τηλεόραση, αλλά ναι. Κάτι έκανα. Και δεν τον πρόλαβα. Τι είπε?
0: Κατά τη διάρκεια που ήταν στον αέρα και που του έθετε ο συνάδελφος τις ερωτήσεις, ότι έχει αφήσει κάπου το μετάλλιό του. Και ξέρεις, το αντιλαμβάνεται και με το γνωστό αυτό έτσι αυθόρμητο στυλ που έχει. Είπε και μια λεξούλα, έτσι του ξέφυγε. Είπε και συγγνώμη και λέει, αμάν, το ξέχασα, πάω να το πάρω. Ναι, είναι απολαυστικός όμως, ίσως γι' αυτό τον αγαπά και τόσο πολύ ο κόσμος.
1: Ναι, είναι πηγαίος, είναι πηγαίος και αληθινός, αυθεντικός που λέμε, αυθεντικός.
0: Δεν είναι μόνο οι επιδόσεις δηλαδή, είναι έτσι το όλο πακέτο.
1: Το είπε και η Κατερίνα Στεφανίδη χτες αυτό, ότι όλοι οι αθλητές, οι περισσότεροι αθλητές που λαμβάνουν μέρος σε τόσο υψηλό επίπεδο διοργανώσεις, είναι στους ημιτελικούς, στους τελικούς κτλ, έχουν ταλέντο αυτό, λέει, που ξεχωρίζει εκείνους που παίρνουν τελικά τα μετάλλια, είναι το από εδώ και πάνω, και έδειξε από το κεφάλι και πάνω, εννοώντας το μυαλό, την οριμότητα, τον τρόπο να αντιμετωπίζουν και να βλέπουν τα πράγματα. Άρα δεν είναι τυχαίο και αναφέρθηκε και στον Τεντόγλου και στον Μανόλο, όπως είπε. Ότι δεν είναι τυχαίο κατηγορία. Ότι είναι αυτοί οι αθλητές αυτής της κατηγορίας και που έχουν έναν ιδιαίτερο, και η ίδια είναι σε αυτή την κατηγορία, που έχουν έναν τρόπο να κάνουν τα πράγματα έτσι και να βλέπουν τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο που να τους εξασφαλίζει και μεγάλες επιτυχίες.
0: Ναι, και η ίδια είναι, και να μην ξεχνάμε τι έχει φέρει στη χώρα μας η Στεφανίδη, και επίσης να μην παραβλέπουμε, παρακολουθώντας την τώρα, ότι πριν ένα χρόνο έφερε στον κόσμο το παιδί της και είναι σε μια φάση που ανάκτησης της κατάστασης της φυσικής που βρισκόταν, και νομίζω είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
1: Είναι τρομερό.
0: Αυτό έδειξε χθες, ότι πλέον βρίσκεται.
1: Ξέρεις πολύ καλά όταν περνάς μια εγκυμοσύνη, τη γέννηση του παιδιού, γιατί και το μετά είναι πολύ ζώρικο. Ίσως είναι και το πιο ζώρικο. Το σώμα τρελαίνεται, η ψυχολογία τρελαίνεται, όλα αλλάζουν. Θέλει χρόνο.
0: Μου έκανε εντύπωση, την άκουσα πριν λίγες μέρες πριν φύγουν για τους αγώνες, ότι είπε θα έχουν μαζί τους το μωρό.
1: Ναι.
0: Γιατί το θυλάζει.
1: Ναι, ναι. Και μάλιστα την ώρα που έκανε τις δηλώσεις, αφού είχε εξασφαλίσει την πρόκρισή της για τον τελικό. Πότε είναι αυτό σήμερα ο τελικός?
0: Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρη όμως.
1: Λοιπόν, κλείνοντας τη συνέντευξη εκεί στη μεικτή ζώνη και μιλώντας στους συναδέλφους μας που βρίσκονται και καλύπτουν εκεί την αθλητική αυτή διοργάνωση, είπε, τη ρωτάει ο συνάδελφος, έχεις και ένα παιδί κάπου εδώ? Ναι, ναι, λέει, και πρέπει μάλιστα τώρα να κοιμηθεί. Είχε και την αγωνία αυτή, την πηγαία της μανούλας.
0: Ναι.
1: Ωραίο, λοιπόν, πολύ ωραία, πολύ όμορφα, πολύ ανθρώπινα.
0: Όμορφες εικόνες, ανθρώπινες, όπως ακριβώς το λες. Λοιπόν, εμείς λοιπόν θα πορευτούμε σε αυτή την εκπομπή οι δυο μας σήμερα. Όχι ακριβώς οι δυο μας. Οι δυο μας θα είμαστε στα στούντιο. Η μία του Βόλου, η άλλη της Λάρισας. Θα έχουμε τους καλεσμένους μας βέβαια μαζί μας. Θα ξεκινήσουμε με τουριστικό θέμα, το επιβάλλουν νομίζω οι μέρες.
1: Έχουμε και τους τεχνικούς μας, μην παρεξηγηθούν.
0: Θα το πω στο τέλος, θα τους πω. Όχι, όχι, ναι, ναι, μόλις πριν το τραγούδι. Το κρατάμε για έκπληξη. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Μποτσιβάλης, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων στην Μαγνησία, θα μας μιλήσει. Με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ επίσης έχουμε πολλά να πούμε. Υιός Δυτικού Νείλου και άλλα ζητήματα. Ως πνευμονολόγος έχει να απαντήσει σε πολλά ερωτήματά μας ο κύριος Βασιλακόπουλος. Λοιπόν, θα μιλήσουμε επίσης με τον πρόεδρο του Συλλόγου Βιβλιοπολών Χαρτοπολών Μαγνησίας. Θέλω να κάνουμε μία συζήτηση, έτσι, να δούμε πού είναι η θέση του βιβλίου αυτή τη στιγμή στην ψηφιακή εποχή. Αν μπορεί να έχει καταφέρει να αντισταθεί σε αυτή την επέλαση της ψηφιοποίησης ακόμη και στο χώρο του βιβλίου παντού, αν όχι, αν μπορεί κάτι να γίνει. Νομίζω είναι πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε με τον κύριο Χρήστο Αγιώτη, τον οποίο θα έχουμε κοντά σας. Και προς το τέλος, μπορεί να μην έχουμε τη Δώρα σήμερα μαζί μας, αλλά εμείς στην Καρδίτσα θα πάμε. Στα ορεινά της Καρδίτσας, Αργυθέα δηλαδή. Αργυθέα. Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αργυθέας, τον κύριο Ανδρέα Στεργίου, γιατί είναι η περίοδος που η περιοχή της ορεινής Αργυθέας έτσι έλκει πάρα πολύ κόσμο. Είναι και πολλές εκδηλώσεις που υπάρχουν εκεί, να μην ξεχνάμε.
1: Και θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας, τον κύριο Κουτσούκη, για να δούμε αυτή την περίοδο αν υπάρχουν και υπάρχουν, όπως μαθαίνουμε, ελλείψεις σε κάποια φάρμακα. Και βέβαια θέμα που έχει αναδείξει η εκπομπή και σχετικά πρόσφατα, Ελένη, για τον προβληματισμό που υπάρχει για τη διακοπή του προγράμματος κατά της παχυσαρκίας, για τα φάρμακα αυτά δηλαδή που λαμβάνουν μέσω προγράμματος και δωρεάν. Ήταν δωρεάν μέχρι τον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος, και υπήρξε μια οριζόντια διακοπή για όλους. Θα δούμε ακριβώς τι ισχύει και ποιος είναι ο προβληματισμός και ποιος είναι ο λόγος και πώς προχωράμε. Δηλαδή κάποιος που βρίσκεται ήδη και έχει ξεκινήσει και δεν έχει ολοκληρώσει την αγωγή αυτή, τι εναλλακτικές έχει και πώς μπορεί να συνεχίσει.
0: Ναι, τώρα που το λες, δεν ξέρω αν ο λόγος, δεν το γνωρίζω το θέμα, πραγματικά με ενδιαφέρον θα ακούσω τι έχει να μας πει ο καλεσμένος σου, ο πρόεδρος, αλλά μήπως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι πλέον τα φάρμακα αυτά τα παίρνουν όχι μόνο άτομα που αντιμετωπίζουν όντως πρόβλημα με το βάρος τους, ενώ πρόβλημα που επηρεάζει και την υγεία τους, γιατί αυτός είναι ήταν ο αρχικός σκοπός.
1: Ναι, έτσι. Εντάξει, το ελληνικό πρόγραμμα αυτό είναι το πρόγραμμα Προλαμβάνω, το οποίο προσφέρει δωρεάν ιατρική παρακολούθηση και φαρμακευτική αγωγή αλλά και διατροφική καθοδήγηση. Μιλάμε για δικαιούχους που έχουν σοβαρή παχυσαρκία και συνοσηρότητες.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν κριτήρια δηλαδή για να μπει κανείς σε αυτό με βάση το δείκτη μάζα σώματος, ηλικία κλπ.
0: Ωραία, λοιπόν, θα το δούμε λοιπόν και αυτό το θέμα για την ώρα. Πάμε σε ένα τραγούδι. Η Μαρία Δημητρίου έχει επιλέξει τη μουσική της εκπομπής και ήρθε η ώρα να παρουσιάσουμε τους τεχνικούς μας, λοιπόν, έτσι, με δόξα και τιμή. Παναγιώτη Σωτήρης, χαιρετάει.
1: Γεια σου Παναγιώτη Σωτήρη, χαιρετάει και ο Βαγγέλης Βούλγαρης από εδώ. Και αφού χαιρετηθήκαμε όλοι μαζί, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, Θεσσαλικό Περισκόπιο, Δίκτυο Θεσσαλίας τη ΣΕΡΤ, με τουριστικό θέμα, όπως είπα και πριν, θα ξεκινήσουμε. Ξέρετε, συνήθως τις κουβέντες που κάνουμε με ανθρώπους του τουρισμού και κλασικά τους ρωτάμε πώς πάει η κίνηση συγκριτικά με πέρυσι, αν είναι οι προσδοκόμενοι κλπ. Αυτό που μας λένε είναι ότι ειδικά όταν είμαστε στην περίοδο του από τα μέσα Ιουλίου και μετά και πολύ περισσότερο του Αυγούστου, αυτό που μας λένε είναι ότι εντάξει, αν δεν έχουμε και τον Αύγουστο κίνηση, μετά πρέπει να το κλείσουμε, να την κλείσουμε την επιχείρηση. Θέλοντας βέβαια να δείξουν ότι ακόμη και σε κακές χρονιές, ο μήνας Αύγουστος έχει υψηλές πληρότητες. Έτσι είναι, κύριε Μποτσιβάλη. Ο κύριος Γιώργος Μποτσιβάλης, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας, είναι κοντά μας για να συζητήσουμε το θέμα της τουριστικής κίνησης.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Έτσι είναι, δηλαδή ισχύει αυτό, φαντάζομαι, σε μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι ακόμη και σε μια όχι καλή τουριστική περίοδο από πλευράς ελεύσεων τουριστών, ο Αύγουστος είναι ένας μήνας με υψηλές πληρότητες παραδοσιακά.
1: Αυτό ισχύει παραδοσιακά. Και στην περιοχή μας και γενικά στον τουρισμό που έχουμε αναπτύξει στην Ελλάδα και από τον οποίο βιοποριζόμαστε. Είναι μια μεγάλη αλήθεια ότι ο Αύγουστος είναι το ατού το οποίο, κοιτάξτε, ανάλογα και για τις εποχές. Δηλαδή σε κάποιες εποχές ήταν που τα ξενοδοχεία ανθούσανε, ήταν η περίοδος κερδοφορία τους. Όταν μιλάμε για σεζόν, για εποχικότητα, είναι εκεί που στηρίζεται η σεζόν και η εποχικότητα, ειδικά αν μιλήσουμε για περιοχές όπως είναι το Ανατολικό Πύλιο. Και για τα 12 μήνες ήταν η περίοδος που χτίζανε συσταγωγικά το λίπος που καίγανε τους μήνες τους χειμερινούς. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Οπότε για να υπάρχει λίπος, συγγνώμη που σας διακόπτω, απλά για να υπάρχει λίπος να κάψει ένας επιχειρηματίας του τουρισμού, πόση πρέπει να είναι η σεζόν του, τη διάρκεια δηλαδή? Δεν βγαίνει το λίπος αυτό από τον Αύγουστο μόνο, προφανώς.
1: Κανονικά για ένα 12-μήνο ξενοδοχείο έπρεπε να είναι τουλάχιστον 6 μήνες. Αλλά αυτό από ό,τι καταλαβαίνετε είναι κάτι το οποίο είναι τα τελευταία χρόνια κάτι θεωρητικό, κάτι ιδεατό, κάτι το οποίο απλά τον ονειρευόμαστε. Αλλά στην πραγματικότητα απέχουμε πάρα πολύ από αυτό. Mm-hmm. Κάθε χρόνο συρρυκνώνεται και κάθε χρόνο έχουμε και ένα καινούριο θέμα. Γιατί, κάποτε λέγαμε για τον κορονοϊό, μετά λέγαμε για τις πλημμύρες, για τα ψάρια, τώρα σαν περιοχή μιλάω τώρα. Μετά από εκεί και πέρα, πέρσι είχαμε το θέμα μεταξύ Ισραήλ-Ιράν, γιατί αν θυμάστε και πέρσι που είχαμε μιλήσει, ο Ισραηλινός είναι από τους πρώτους τουρίστες που γεμίζει την περιοχή μας, αν εξαιρέσουμε το λεωφορείο που έρχεται από τα Βαλκάνια, εννοείται. Ναι. Ο οποίος και φέτος, για παράδειγμα, είναι ακόμα πιο μειωμένος σε σχέση με πέρσι.
0: Ωστόσο, αν εξαιρέσει κανείς το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, αυτό που γίνεται έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό βέβαια και υπάρχει αντίκτυπος. Ωστόσο, αυτός ο αντίκτυπος έχει απορροφηθεί σε ένα βαθμό από το τουριστικό κλάδο σε βαθμό που να μην τον επηρεάζει τελικά τόσο όσο νόμιζε ότι θα τον επηρεάσει. Θέλω να πω, δεν έχουμε κάποιον άλλο δυσχερή παράγοντα φέτος.
1: Για εμένα είναι πιο πολύπλοκο, γιατί αυτό το λάθος που κάνουμε συνήθως είναι ότι ψάχνουμε μια βασική αιτία και απαξιώνουμε όλες τις άλλες. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να δούμε έναν συνδυασμό, ο οποίος κατά μία έννοια μπορεί όλα να πηγάζουν και ίσως από αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή μπορεί και όχι. Διότι αν το πάρουμε αντικειμενικά, αυτή τη στιγμή έχουν ανέβει πάρα πολύ τα αεροπορικά παγκοσμίως γενικά, όλο αυτό το καλοκαίρι. Προφανώς αυτό φαίνεται έναν αντίκτυπο όπου ή κάποιος δεν θα ταξιδέψει με αεροπλάνο ή αν ταξιδέψει θα έχει ένα μειωμένο προϋπολογισμό για να ξοδέψει. Σε κάθε περίπτωση αυτό σίγουρα θα επηρεάσει τον ξενοδοχειακό κλάδο, τον τουρισμό. Όσον αφορά τώρα τον Έλληνα, ξεκινάει ο Έλληνας, από την ώρα που επίσης έχει αυξημένα καύσιμα. Διότι εγώ προσωπικά από την Αθήνα είμαι, εκεί μεγάλωσα και συγγενείς έχω πολλούς και μιλάω καθημερινά. Ακόμα δεν έχει αδειάσει η Αθήνα, πράγμα από το οποίο είναι πρωτοφανές. Mm-hmm. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, τέτοια ημερομηνία 12 Αυγούστου και να μην έχει αδειάσει η Αθήνα. Κανονικά πριν από δύο εβδομάδες θα βγάζαμε δελτία ειδήσεων με τα... μόλις δηλαδή θα τέλειωνε ο Ιούλιος με τα δύο διαμποτιλιαρισμένα.
0: Με το πώς πέρασαν με τους αριθμούς των οδηγών που πέρασαν, των αυτοκινήτων που πέρασαν από τα διόδια. Ναι, έχετε δει.
1: Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε ακόμα η Αθήνα έχει κίνηση. Που στην Αθήνα τώρα κυκλοφορούσαμε και κάναμε από τη μία άκρη στην άλλη 15 λεπτά. Μέσα στο καλοκαίρι. Έχω ζήσει καλοκαίρι στην Αθήνα και το γνωρίζω με προσωπική εμπειρία. Η Αθήνα δεν έχει αδειάσει. Και τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι και το εισόδημα, το οποίο δεν είναι ίσως αυτό που θέλαν για κάποιους. Συμβαίνει ότι είναι τα καύσιμα ακριβά. Συμβαίνουν χίλια δύο πράγματα, τα οποία άλλες φορές είναι αποτρεπτικά, άλλες φορές περιορίζουν τη διάρκεια. Γιατί μπορεί να ταξιδεύουν, για παράδειγμα, 100.000 άνθρωποι, αλλά δεν είναι το ίδιο να ταξιδέψουν για 3 μέρες και να ταξιδέψουν για 15 μέρες. Στη μία περίπτωση μιλάμε για 150.000 διανυκτερεύσεις, συγγνώμη, για 1,5 εκατομμύριο διανυκτερεύσεις, και στην άλλη περίπτωση μιλάμε για 300.000 διανυκτερεύσεις, οι οποίες θέλουν να μοιραστούν σε όλα τα ξενοδοχεία, σε όλα τα δωμάτια, σε όλες τις κλίνες της Ελλάδας. Είναι τεράστια η διαφορά, είναι χαοτική η διαφορά. Οπότε τι γίνεται, κάποιοι δεν θα πάνε, κάποιοι θα μικρύνουν τη διάρκεια των διακοπών τους. Κάποιοι θα ξοδέψουν λιγότερα, το βλέπουμε και από την εστίαση. Μιλάει συνέχεια για αρνητικά ρεκόρ. Άρα κάποιοι θα ξοδέψουν λιγότερο σε αυτό που θα φάνε και θα πιούνε. Όλα αυτά επηρεάζουν. Επίσης, να αναφέρουμε ότι τα Βαλκάνια έχουν αυξηθεί στην περιοχή μας πάρα πολύ αυτοί που έρχονται με λεωφορείο. Δεν είναι όλοι αυτοί που έρχονται με το λεωφορείο, τα βαλάντια τα οποία θα ξοδέψουν. Γιατί κάποιοι με το λεωφορείο διοχετεύονται και σε Airbnb και ψωνίζουν και από σούπερ μάρκετ. Δεν είναι ότι δεν τους θέλουμε. Προς Θεού. Αλλά αυτοί μπορεί να αυξηθήκανε. Να πούμε όμως την αλήθεια, μειώθηκαν πάρα πολύ οι Βαλκάνοι που ερχόντουσαν οδικά με το αυτοκίνητό τους. Αυτό το βλέπουμε, έχουν μειωθεί. Οι οποίοι ήταν άλλα βαλάντια.
0: Όταν λέτε με λεωφορείο, εννοείται με εκδρομικά. Με εκδρομές οργανωμένες, έτσι.
1: Τα εκδρομικά, ναι, έχουν αυξηθεί λιγάκι τα εκδρομικά. Αλλά το οδικό, δηλαδή ο Σέρβος, ο Βούλγαρος, ο Ρουμάνος, όλοι αυτοί οι Βαλκάνοι, οι οποίοι ξεκινούσαν και ερχόντουσαν στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι στην περιοχή μας, συγκριτικά που παίρνουμε στατιστικά, έχουν μειωθεί.
0: Μιλάτε για τη Μαγνησία, έτσι, για τη χερσαία Μαγνησία.
1: Φυσικά. Μιλάω για εκεί που ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Όταν και λέτε... από πελάτες επαναλαμβανόμενους, συγγνώμη που σας διακόπτω, από επαναλαμβανόμενους πελάτες που κάναμε εμείς, σαν το δικό μου το ξενοδοχείο τώρα, να πω από προσωπική εμπειρία, ένα τεστ και τους καλέσαμε και τους ρωτήσαμε πώς και φέτος αποφασίζετε να μην έρθετε σε εμάς. Η απάντηση ήταν ότι και εκείνοι βλέπουν την αύξηση του κόστους με τα κάψιμα. Και επειδή αυτή τη στιγμή και η Βόρεια Ελλάδα έχει επηρεαστεί και βρίσκουν ακόμα και τελευταία στιγμή προσφορές, παράδειγμα στη Χαλκιδική, στα Σίβωτα που κατεξοχήν τώρα τον άφησαν γεμάτα.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε ότι ξενοδοχεία πεντάστερα βγάλανε 1η Αυγούστου στη Χαλκιδική 40% έκπτωση. Εγώ αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Mm-hmm. Ποτέ μου. Και διαθεσιμότητα. Άρα ο άλλος σου λέει, ας μειώσω λίγο τα καύσιμά μου να σταματήσω πιο νωρίς, να πάω και στη Χαλκιδική που δεν έχω πάει τόσα χρόνια, ιδιαίτερα τώρα που έχει διαθεσιμότητα και έχει και 40% έκπτωση. Άρα εδώ έχει γίνει και μια μικρή ανακατάταξη εσωτερική, γιατί όσο και να το κάνουμε, όταν δεν γεμίζουν κάποια ξενοδοχεία, βγάζουν κάποιες προσφορές και αυτό δημιουργεί μια ανακατάταξη εσωτερική στον τουρισμό που πηγαίνει στην Ελλάδα. Οπότε όλα αυτά θεωρώ ότι επηρεάζουν, ιδιαίτερα εγώ θα μιλήσω ξαναλέω για την περιοχή μας, για την Μαγνησία, για εκεί που γνωρίζω, δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Ποτσιβάλη, όταν λέτε ότι βάσει στοιχείων που έχετε φαίνεται ότι υπάρχει μία μείωση της προσέλευσης των Βαλκάνιων τουριστών στην περιοχή μας, και σε τι ποσοστό δηλαδή μπορείτε να το προσδιορίσετε και συγκριτικά με πότε, με πέρυσι, με πρόπερση, με 5 χρόνια πριν?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να διευκρινίσω κάτι. Τα στατιστικά που έχω μαζέψει αφοράνε όσα ξενοδοχεία μπορέσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία. Άρα προφανώς δεν αφοράνε το 100% των ξενοδοχείων. Είναι ένα δείγμα. Είναι
0: δειγματοληπτικό. Ενδεικτικό, ναι, έτσι θα το
1: πω. Το δειγματοληπτικό αυτό δείχνει μια μικρή αύξηση του τύπου 5-10% στο εκδρομικό.
0: Ναι.
1: Αλλά όσον αφορά τώρα το οδικό, από τα στοιχεία που έχω μαζέψει εγώ, βλέπω τουλάχιστον 25% μείωση.
0: Μάλιστα. Αυτοί, από αυτούς τους Βαλκάνιους που ερχόντουσαν μέχρι πρότινος μεμονωμένα. Συγκριτικά η μείωση αυτή είναι με πόσα χρόνια πριν?
1: Γενικά είχαμε μια σταθερότητα στο δικό μας τα Βαλκάνια. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τις κακοτοπιές της περιοχής μας, δηλαδή δεν θα μιλήσουμε για το τι μπορεί να συνέβη όταν είχαμε τις πλημμύρες ή τα ψάρια, να μιλήσουμε γενικά για τα χρόνια τα τελευταία. Είμαστε κατ' εξοχήν ένας προσμός που οι Βαλκάνοι ο δικός έρχονται. Άρα εμείς μιλάμε σε σχέση με τις καλές χρονιές που είχαμε, δεν μιλάμε με τις καταστροφές που ζήσαμε προφανώς.
0: Προπλημμύρας, ας πούμε, να το οριοθετήσουμε έτσι κάπως.
1: Και πέρσι ήμασταν καλά και με τους Βαλκάνους. Δεν είχαμε παράπονο. Δόξα τω Θεώ.
0: Άρα σε σχέση με πέρσι, αυτά τα ποσοστά ας τα λέτε συγκριτικά με την.
1: Ναι. Πέρσι, δόξα τω Θεώ, αν εξαιρέσουμε το θέμα που είχαμε με τους Ελληνούς λόγω του πολέμου, δεν είχαμε τρομακτικά μεγάλες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τους Βαλκάνους. Μπορώ να πω ότι ήταν μια καλή χρονιά.
0: Καινούριους πελάτες δεν έχουμε? Δηλαδή, ναι, έχουμε μια μείωση από αυτή την περιοχή. Έτσι, καινούριους τουρίστες από άλλα μέρη που δεν μας επέλεγαν μέχρι πρώτη.
1: Με προλάβατε, ήταν η αισιόδοξη νότα. Η αισιόδοξη νότα είναι ότι φέτος για πρώτη χρονιά έχουμε οργανωμένο αεροπλάνο το οποίο έρχεται από Πολωνία και έρχεται γεμάτο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό έχει βοηθήσει αρκετά την περιοχή. Mm-hmm. Αλλά είναι ένα αεροπλάνο. Δεν μπορεί να καλύψει για όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν. Mm-hmm. Δεν μπορεί να καλύψει ειδικά τον Έλληνα. Μην ξεχνάμε και μην απαξιώνουμε ότι νούμερο ένα πελάτη της περιοχής μας είναι ο Έλληνας.
0: Κύριε Μποτσιβάλη, το μήνα Αύγουστο, τουλάχιστον μέχρι 20-25 του μήνα, οι πληρότητες, όπως είπαμε, είναι καλές. Τα μηνύματα που έχετε βάσει των προκρατήσεων για το επόμενο διάστημα, από εκεί και μετά, από τις 25 Αυγούστου, θα πω εγώ και μετά.
1: Τον Αύγουστο δεν με ρωτήσατε, θα μου επιτρέψετε. Είναι από αυτά που είπατε πριν. Για τον Αύγουστο δεν σας είπα εγώ προσωπικά. Γιατί για τον Αύγουστο αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι υπάρχει μια μικρή μείωση. Υπάρχει μια μικρή μείωση και τον Αύγουστο. Ακόμα και σήμερα έχουμε διαθέσιμα δωμάτια.
0: Απλά, δεν είμαστε στο 100% λέτε. Ενδεχομένως είμαστε πού, ας πούμε?
1: Εντάξει, αυτό τώρα δεν μας ξέρετε, έχουν απαντήσει επίσημα, γιατί είναι κάθε μέρα ο Αύγουστος, αλλάζει. Έχουμε πολύ τις τελευταίες στιγμές κρατήσεις, οπότε ό,τι και να κάνουμε πρόβλημα τώρα μπορεί να αλλάξει. Είναι ενεργός, είναι ένας μήνας ο οποίος δεν έχει λήξει και τον απολογισμό θα το κάνουμε προφανώς στο τέλος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησε ο Αύγουστος είχαμε αρκετά διαθέσιμα δωμάτια σαν περιοχή. Δόξα τω Θεώ έχουμε κρατήσει τις τελευταίες στιγμές, δείχνει τάσεις διόρθωσης, αλλά δεν δείχνει ότι θα είναι κάποιος φοβερός Αύγουστος. Δεν δείχνει δηλαδή ότι θα είναι η φοβερή χρονιά που λέγανε όλοι στις προβλέψεις τους το Μάιο, ότι αυτή θα είναι η καλύτερη χρονιά από όλες. Δείχνει ότι ίσα θα είναι πεσμένη και σε σχέση με πέρσι λιγάκι.
0: Μάλιστα. Σεπτέμβρη, εκτίμηση υπάρχει?
1: Πιστεύουμε ότι ο Σεπτέμβρης θα δουλέψει. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε κίνηση τουλάχιστον για το πρώτο 15ήμερο. Μετά από εκεί και πέρα, εφόσον δεν κατάφερε να γεμίσει ο Αύγουστος, δεν θα τολμήσω να κάνω κάποια πρόβλεψη. Το μόνο που εύχομαι είναι να κινηθεί η περιοχή, δηλαδή να έχουμε ευχάριστη έκπληξη, ώστε να μην χρειαστεί να υπάρχει το χειμώνα αυτή η γκρίνια, ότι δεν υπάρχει απόθεμα, ώστε να μπορέσει να είναι πιο εύκολη.
0: Το λίπος που λέγαμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Το λίπος που λέγαμε πριν.
1: Για κάποιους που δεν δουλεύουν το χειμώνα, ίσως είναι και η επιβίωσή τους. Είναι για όλους είναι το ίδιο. Δεν τολμώ να πω κάτι άλλο. Ίσως κάποιοι προορισμοί να μην έχουν επηρεαστεί τόσο, αλλά μην ξεχνάμε ότι όταν κουβαλάς και στην πλάτη σου, όπως η περιοχή μας, προβλήματα προγενέστερων ετών, δεν έχεις το περιθώριο να έχεις μια αποκορδυτική εικόνα του Σεπτεμβρίου. Εγώ πιστεύω ότι η περιοχή μας θα δουλέψει το Σεπτέμβριο. Είμαι αισιόδοξος. Απλά η αισιοδοξία δεν πρέπει να τη χρησιμοποιούμε και ως δεδομένο. Είναι κάτι το οποίο ευχόμαστε και πραγματικά ελπίζω οι ακροατές που μας ακούνε τώρα να το δουν ως μια ευκαιρία, εφόσον υπάρχει και διαθεσιμότητα, να κανονίσουν διακοπές στην περιοχή μας.
0: Έτσι, ακριβώς. Και με αυτό θα κλείσουμε λοιπόν, έτσι, με ένα έμεσο κάλεσμα, μια προτροπή να επισκεφθούν και όσοι έχουν επισκεφθεί στο παρελθόν και όσοι πολύ περισσότερο δεν έχουν συγγνώμη, επισκεφθεί το Πήλιο καθόλου, την περιοχή μας. Οι συγκυρίες είναι τέτοιες που είναι ευνοϊκές, θα λέγαμε, και από οικονομικής άποψης και γενικότερα να απολαύσουν
1: μόνο το Σεπτέμβριο αντικειμενικά να σκεφτούμε ότι ο καιρός είναι ακόμα ζεστός, αλλά πιο ήπιος, δεν έχει αυτούς τους κάψονες. Και επίσης, εγώ προσωπικά, αν με ρωτάτε, τις διακοπές μου προτιμώ να τις κάνω το Σεπτέμβριο, άσχετα αν λόγω εργασίας δεν προλαβαίνω. Γιατί δεν έχεις και την κίνηση αυτή που έχεις μέσα στον Αύγουστο, δηλαδή να θες να πας σε μια παραλία και να μην βρίσκεις πάρκινγκ, να είναι μποντιλιαρισμένος ο δρόμος μέχρι την παραλία, αν δεν φύγεις νωρίς, να μην προλαβαίνεις. Δηλαδή, αντικειμενικά να πούμε, ο Σεπτέμβριος και τα τέλη Αυγούστου, δηλαδή. Όποιος θέλει είναι μια ευκαιρία να κάνει τις διακοπές του.
0: Έτσι. Ειδικά αν δεν έχει παιδιά που πάνε στο σχολείο. Ειδικά αν δεν έχει παιδιά που πάνε στο σχολείο, γιατί αυτός είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας. Είναι ένα εμπόδιο που μπαίνει για τον Έλληνα στις διακοπές του. Δηλαδή τα παιδιά που ξεκινούν το σχολείο και που με το που μπαίνει ο Σεπτέμβριος μπαίνεις και σε μια διάθεση έτσι προετοιμασίας εν ώψη έναρξης της σχολικής περίοδου. Αλλά είναι πολλές οικογένειες που έχουν περάσει από αυτό το στάδιο ή δεν έχουν φτάσει ακόμη σε αυτό το στάδιο. Οπότε είναι μια ευκαιρία για αυτούς, όπως λέτε.
1: Όπως είπα και πριν, και τα τέλη Αυγούστου που δεν έχουν αρχίσει τα σχολεία και τις πρώτες 10 μέρες του Σεπτεμβρίου. Γιατί και εγώ με παιδάκι είμαι, αλλά αν μου δίνετε ευκαιρία τις πρώτες 10 μέρες του Σεπτεμβρίου, έχω φροντίσει να έχω κανονίσει τα σχολικά νωρίτερα, ώστε να έχω τη δυνατότητα να πάω κάπου που θα το απολαύσω και περισσότερο.
0: Λύσεις υπάρχουν όταν υπάρχει θέληση.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο θέληση, και χρήμα.
1: Εντάξει, αυτό είναι αυτονόητο, προφανώς.
0: Είναι
1: δύσκολο για αρκετούς και το κατανοούμε. Μην ξεχνάμε ότι πάντως η περιοχή μας κλασικά όλα τα χρόνια δεν έχει δηλαδή τις τιμές που έχουν προορισμοί επίπεδου Μικόνου, Σαντορίνη και αυτά. Δηλαδή,
0: δώστε μας,
1: είμαστε για όλα τα βαλάντια.
0: Δώστε μας δηλαδή μία ψαλίδια, μία κλίμακα και να κλείσουμε γι' αυτό. Με αυτό, συγγνώμη.
1: Μπορούν να
0: βρουν
1: για όλα τα όλα πραγματικά, όλα. Γιατί υπάρχουν δίστερα, τρίστερα, τετράστερα, πεντάστερα ενοικιαζόμενα, δηλαδή στην περιοχή μας υπάρχουν όλες οι επιλογές για όλα τα βαλάντια, από το χαμηλότερο μέχρι το υψηλότερο, και σε κάθε περίπτωση είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με όλη την Ελλάδα. Οπότε αντικειμενικά, αν κάποιος θέλει και του αρέσει η περιοχή, εγώ προτείνω να το ψάξει και θα βρει καλές επιλογές για όλα τα βαλάντια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μποτσιβάλη. Καλό υπόλοιπο θερινής σεζόν, θα πω εγώ, τέτοιο που να, όταν θα τα ξαναπούμε με το καλό μετά το Σεπτέμβριο, εκεί γύρω στον Οκτώβριο, να έχετε να μας δώσετε θετικό πρόσημο σε σχέση με πέρυσι. Παρά
1: τις
0: εκτιμήσεις.
1: Και εγώ ο απολογισμός να είναι καλός για όλους. Για όλους, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός είναι κυριαρχοκοκαλιά της οικονομίας της χώρας μας.
0: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή μας στη Λάρισα. Πάμε στη Μάνια την Κουσιάρη. Μάνια.
1: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Είναι πρόεδρος του ΕΟΔΗ, είναι καθηγητής πνευμονολογίας. Καλημέρα, κύριε Βασιλακόπουλε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Δόξα τω Θεώ.
1: Είστε καλά, ωραία. Λοιπόν, θέλω λίγο να συζητήσουμε το θέμα με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πώς είναι τα πράγματα φέτος, αν είναι καλύτερα, αν έχουμε περιστατικά που σας ανησυχούν και πώς επηρεάζονται βέβαια οι περιοχές και σε σχέση με τις αιμοδοσίες.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι φέτος έχουμε μια μεγαλύτερη συρροή κρουσμάτων από ό,τι είχαμε άλλες χρονιές. Παρότι το βασικό μέτρο πρόληψης της νόσου, που είναι η ψεκασμή κατά τη διάρκεια της άνοιξης, τότε που τα κουνούπια ακόμα είναι στη μορφή των προνυμφών, έχουν γίνει με βάση το πρωτόκολλο, χωρίς να υπάρχουν παραλήψεις ή περιοχές στις οποίες δεν εφαρμόστηκαν σωστά τα πρωτόκολλα. Η ανάπτυξη όμως των εντόμων αυτών δεν εξαρτάται μόνο από τη δόση των φαρμάκων που θα χρησιμοποιήσει, αλλά εξαρτάται και από το τις κλιματολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν μετά τους ψεκασμούς, δηλαδή πόσο υγρό θα είναι το περιβάλλον, πόσο θερμό, αν θα υπάρχουν λιμνάζοντα νερά ή όχι. Ως εκ τούτου δεν μπορείς να προβλέψεις με μεγάλη ακρίβεια το τι ακριβώς θα γίνει, ούτε μπορείς να χρησιμοποιήσεις υπερβολικές δόσεις εντομοκτώνων φαρμάκων, διότι εκτός από τις προνύμφες των κουνουπιών θα επηράσεις πάρα πολλά άλλα ήδη της Φλωρίδας και της Πανίδας, δηλητηριάζοντα αυτά. Άρα χρειάζεται μια ισορροπία. Έχουμε μια μεγάλη σειρή κρουσμάτων στην Αττική.
1: Ναι.
2: Στις περισσότερες άλλες περιοχές της χώρας δεν έχουμε.
1: Νομίζω είναι η πρώτη χρονιά που είναι τόσο πιο έντονο το φαινόμενο στην Αττική σε σχέση, ας πούμε, η Θεσσαλία. Εμείς εδώ είχαμε αρκετά τα κρούσματα πανελλαδικά που καταγράφηκαν τα προηγούμενα χρόνια.
2: Να είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Διερευνούμε το γιατί συνέβη αυτό.
1: Κάπου καταγράφηκαν τα προηγούμενα χρόνια.
2: Να είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Διερευνούμε το γιατί συνέβη.

0: ξεχάσω το συμπολίτευμα μας λέγοντας ότι ένας άνθρωπος, ακόμα και ανοσήσει ο ίδιος, δεν μπορεί να μεταδώσει ούτε σε άλλον άνθρωπο, ούτε σε κάποιο έντομο τον ιό του δυτικού μήλου. Είναι αυτό που λέμε τελικός ξενιστής. Και στη μεγάλη πλειοψηφία των λοιμόξεων, οι λοιμόξεις είναι τελείως ασυμπτωματικές. Δηλαδή,
1: μπορεί κανείς να το περάσει και να μην το καταλάβει καν.
0: Δεν το καταλαβαίνει καν. Mm. Σε ένα περίπου 20% κάνουμε ένα μικρό πυρετό, σαν μια απλή ιώση, και μόνο εξαιρετικά σπάνια, κάτω από 1%, όταν είναι ιδιαίτερα εξασθενημένος ο οργανισμός μας, είτε από κάποια νόσο, είτε από κάποια νοσοκατασταλτική θεραπεία, υπάρχει πιθανότητα να μας κάνει διαιτητική νόσο, η οποία να εισχωρήσει στο κεντρικό νευρικό μας σύστημα, είτε στον εγκέφαλο, να μας κάνει εγκεφαλίτιδα, είτε στις μήνυγες, να μας κάνει μυνηγίτιδα, είτε συνδυασμό μυνηγκοεγκεφαλίτιδα. Εκεί μπορεί να κινδυνεύσει και η ζωή μας, και μέχρι τώρα είχαμε 7 απώλειες συνανθρώπων μας, ενώ από όσους νόσησαν 48 έχουν εξέλθει από το νοσοκομείο.
1: Άρα, λοιπόν, οι 7 θάνατοι, κύριε καθηγητά, είναι για τη φετινή χρονιά, έτσι, για το 2026 μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Και τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί είναι αυτά που έφτασαν στα νοσοκομεία. Έτσι, δεν είναι γενικώς κάποιος
0: είναι
1: που...
0: Είναι αυτά που έχουν διαγνωστεί. Τα περισσότερα, όπως σας είπα, περιστατικά δεν διαγνώσκονται ποτέ, γιατί κανένας άνθρωπος, αν τον τσιμπήσει ένα κουνούπι, χωρίς να αναπτύξει κανένα σύμπτωμα, δεν πάει να ψάξει.
1: Ακριβώς.
0: Να δει αν έχει κολλήσει ιό του δυτικού μήλου. Δηλαδή,
1: σωστά, ναι. Διαγνώσκεται από αυτούς που θα κάνουν κάποιο σύμπτωμα που θα χρειαστεί αντιμετώπιση πια σε κάποιο νοσοκομείο ή σε κάποια δομή υγείας.
0: Συμπτώματα, δηλαδή, τι είναι αυτό, εκτός από τον πυρετό και διέντονο πυρετό, να εμφανίσω συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό μου σύστημα. Δηλαδή, έντονο πονοκέφαλο, ζαλάδα, να αρχίζω να αποπροσανατολίζομαι στον χώρο και στον χρόνο. Πράγματα τα οποία δεν είναι συνήθεια, είναι εξαιρετικά σπάνια. Αν μας συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει βεβαίως αμέσως να απευθυνθούμε σε γιατρό. Δεν σημαίνει ότι πάντα θα έχουμε ιό του δυτικού μήλου. Έτσι, υπάρχουν πολλά άλλα νοσήματα που μπορούμε να εκδηλωθούν με παρόμοιο τρόπο. Αλλά πρέπει να πάμε να
1: ελεγχθούμε γι' αυτό.
0: Και να λάβουμε την κατάλληλη αγωγή. Μέχρι τότε, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να προστατευόμαστε και εμείς οι ίδιοι ατομικά από αυτά τα έντομα. Να φοράμε ή δυνατόν το βράδυ μακριά ρούχα που να καλύπτουν το σώμα μας. Να φοράμε εντομοποθητικά σπρέι λοσιόν, ιδίως με υψηλό δείκτη εντομοποθητικής δράσεως. Να χρησιμοποιούμε εντομοποθητικά χώρου, είτε λαμπτήρες, είτε υπερήχους, είτε συσκευές που βγάζουν ουσίες που αποθούν τα έντομα.
1: Αυτές οι ταμπλέτες, ας πούμε, που μπαίνουν στην πρίζα.
0: Οι ταμπλέτες, τα φυδάκια... Όλα αυτά που βγάζουν ουσίες που αποθούν τα νούπια. Ακόμα και ένας ανεμιστήρας που χτυπάει στα πόδια μας, διώχνει τα έντομα, δεν μπορούν να αντισταθούν εύκολα στη ροή του αέρα. Και είναι μια καλή λύση όταν καθόμαστε έξω και υπάρχει πιθανότητα να μας τσιμπήσουν κουνούπια.
1: Είπατε 48 περιστατικά είναι αυτά που πήγαν καλά και πήραν εξιτήρια από τα νοσοκομεία. 7 οι θάνατοι, υπάρχουν και άλλα περιστατικά που έχουν καταγραφεί.
0: Βεβαίως έχουμε ακόμα 22 περιστατικά, 23 που νοσηλεύονται. Μισά από αυτά είναι στην εντατική θεραπεία και άλλα τόσα είναι σε απλούς θαλάμους, γιατί δεν έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Φοβούμαι ότι θα θρυνήσουμε κι άλλους θανάτους.
1: Υπάρχει προφίλ, κύριε καθηγητά, στους ανθρώπους που το περνάνε με τόσο σοβαρές επιπλοκές και χάνουν τη ζωή τους?
0: Είναι... Είναι ανοσοκατασταλμένοι άνθρωποι μεγάλης ηλικία με υποκείμενα νοσήματα που έχουν μειωμένη άμυνα. Συνήθως εκεί είναι το πρόβλημα, δεν είναι στους υγιείς ανθρώπους και νέους, να το πω έτσι, και με πολύ καλή υγεία.
1: Ναι. Αυτό επηρεάζει... Αυτό επηρεάζει και τις αιμοδοσίες, γιατί έτσι είχαμε και έκκληση και εδώ στην περιοχή μας, στη Λάρισα, από τον Ιατρικό Σύλλογο της πόλης, προς τους αιμοδότες σε περιοχές που δεν είναι επηρεαζόμενες, να σπεύσουν να προσφέρουν αίμα, ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτά τα μέτρα, τα προληπτικά, για να μην υπάρξει μετάδοση μέσω μετάγγισης, να έχει δημιουργήσει λίγο έτσι ένα πρόβλημα στα αποθέματα του αίματος.
0: Εντάξει, το θέμα της αιμοδοσίας είναι πολυπλοκότερο στη χώρα μας. Χρειάζεται να αυξήσουμε την προσφορά μας σε αίμα.
1: Είναι και

0: Θέμα κουλτούρας, ναι,
1: δεν
0: φυσικά.
1: Όχι ότι δεν έχουμε βελτιωθεί, αλλά υπάρχουν πολλά περιθώρια ακόμα βελτίωσης και στην αιμοδοσία και στην προσφορά οργάνων. Η χώρα μας έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα, αλλά εκτός του καλού είναι το καλύτερο. Πρέπει και εκεί να βελτιωθούμε. Όλοι μαζί με ενημέρωση, με σωστή ενημέρωση, με σωστή καθοδήγηση, με επιστημονικά κριτήρια και όχι διαβάζοντας στο διαδίκτυο οτιδήποτε απιθανότητα γράψει οποιοδήποτε άνθρωπος. Ξέρετε, το διαδίκτυο είναι μια πηγή τρομερή σωστής ενημέρωσης, αν απευθυνθούμε στις σωστές ιστοσελίδες.
0: Και τρομερά από προσανατολιστικό, εάν διαβάζουμε έτσι τυχαία πράγματα από τυχαίες πηγές. Κύριε Βασιλακόπουλε, υπάρχει περίοδος που θα μπορούμε να πούμε από εκεί και μετά ότι δεν χρειάζεται να είμαστε σε τόσο αυξημένη επαγρύπνηση για τον ιό του Δυτικού Νείλου, από Σεπτέμβρη, από Οκτώβρη?
1: Δεν νομίζω ο Σεπτέμβριος ότι θα είναι ελεύθερος κουνουπιών μήνα στην Ελλάδα. Έχουμε πολύ θέση ακόμα. Είμαστε μια χώρα που το καλοκαίρι κρατάει αρκετά. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε Οκτώβρη για να έχουμε μεγάλη αποκλιμάκωση.
0: Μάλιστα. Μέχρι τότε τα μέτρα που αναφέρατε. Τώρα θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να πείτε και σας προβληματίζει και θα θέλετε να απευθυνθείτε στον κόσμο. Ίσως κάνουμε...
1: Κοιτάξτε, ο κόσμος καλό θα είναι βεβαίως να προσέχει και κάποια πράγματα ο ίδιος. Για παράδειγμα, αν εκεί που μένει υπάρχουν ελιμνάζοντα νερά,
0: να έχει περισσότερα μέτρα.
1: Να κάνει τα πάντα για να τα απομακρύνει. Βεβαίως. Δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να υπάρχουν λιμνάζοντα νερά με τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά αν παρελπίδα οι τοπικές συνθήκες δημιουργήσουν κάτι τέτοιο, είναι πάρα πολύ χρήσιμο σαν προληπτικό μέτρο να φροντίσουμε ώστε να απομακρυνθούν αυτά τα νερά, να φύγουν, να στεγνώσουν, να μην υπάρχει δηλαδή μια πηγή εκεί στην οποία να πτήσετε την οικία.
0: Ωραία. Ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Ευθύς αμέσως ή μάλλον σε δευτερόλεπτα πάμε στο Earth News Radio για να ακούσουμε σύντομους τίτλους ειδήσεων, φίλες και φίλοι, και θα επανέλθουμε αμέσως μετά με το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων, δύο ημέρες μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Στην πόλη Κάλι ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια 5 όροφης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών που είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με δύο να είναι γνωστό ότι παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με το νέο τώρα επίσημο απολογισμό, η δόνηση στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο δείχνουν πως είναι άγνωστη τύχη περίπου 4.000 ανθρώπων. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια αναζητώντας επιζώντες, με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στο ΕΡΤ News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως είπε, η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% στην Ευρώπη. Έγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ, όπου στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου γίνεται και ο πρώτος σάλτης του μήκους με 4 σερή χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας «προχώρα όλο και πιο μπροστά». Ο πρόεδρος του Πασόκ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους πιο κορυφαίους σάλτες όλων των εποχών. Μίλτο, Ελένη, μας κάνατε περήφανους, στον ίδιο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και στο χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Στην κατηγορία 4 είναι σήμερα οι Αττικοί, περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. 4 οι συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Παραμένει το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να κάνουν πίσω στους όρους που βάζουν η μία στην άλλη, την ώρα μάλιστα που κλιμακώνεται η ένταση στις θαλάσσιες οδούς γύρω από το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πυραυλικό πλήγμα εναντίον εμπορικού πλοίου στον κόλπο του Ομάν, ενώ οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη φέρεται να έπληξαν πλοίο στη στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε 3 επιχειρήσεις του λιμενικού τις νυχτερινές ώρες νότια της Κρήτης, εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Στις 11.30 δημοσία δαπάνη κηδεία του Στέλιου Ράμφου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου. Μισή ώρα αργότερα, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων, όσοι επιθυμούν, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 26 έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πέρασαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Είναι το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Στη Λάρισα θα πάμε και πάλι να συναντήσουμε την Μάνια την Κουσιάρη. Είναι ήδη μαζί σου ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας, Μάνια.
1: Λοιπόν, Ελένη, θα μου δώσεις λίγο χρόνο. Δεν σου είπα ότι είναι κοντά μας.
0: Λίγο μουσική.

0: Σήμερα θα είναι μια πολύ ζεστή ημέρα, ίσως η πιο ζεστή των τελευταίων ημερών, κυρίες και κύριοι. Προσοχή, το λέμε και το ξαναλέμε, στις φωτιές. Χθες αργά το απόγευμα, μετά τις 7, μια πολύ επικίνδυνη φωτιά στην ΠΑΟΥ της Αργαλαστής. Ευτυχώς οι συγκυρίες των καιρικών συνθήκων, της άμεσης κινητοποίησης χερσαίων και κυρίως εναέριων μέσων συνετέλεσαν στο να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο, γιατί σκεφτείτε τώρα να έπεφτε το βράδυ και να εξαπλωνόταν η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Βρέθηκε αρκετά κοντά σε οικισμό, τέλος καλό, όλα καλά θα λέγαμε και αυτή την φορά για το Πύλιο. Να θυμίσουμε ότι είχαμε και δύο περιστατικά μέσα σε δύο μέρες στο ίδιο σημείο, στον Άγιο Λαβρέντιο. Αυτό τώρα έρχεται, αυτό το περιστατικό, όλα αυτά μέσα σε διάστημα, είναι 5 μέρες, 6, έτσι, πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι και αλλιώς είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 3 από πλευράς πρόκλησης πυρκαγιάς. Προσοχή φίλες και φίλοι, το πράσινο είναι πολύτιμο, το πύλιό μας είναι πολύτιμο. Επίσης, η χώρα μας είναι πολύτιμη, ας την προσέξουμε. Τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Λάρισα και στη Μάνια την Κουσιάρη.
1: Ναι, και για να συμπληρώσω αυτό που έλεγες, ας μην ξεχνάμε ότι σήμερα ισχύουν απαγορεύσεις, έτσι, στα άλση, στα δασικά, στα δάση, δεν επιτρέπεται να παραμένουμε, να περνάμε, διότι στην κατηγορία 3 του υψηλού κινδύνου είναι σχεδόν όλη η Θεσσαλία.
0: Ναι, έτσι.
1: Σύμφωνα με τις ειδοποιήσεις από την πολιτική προστασία. Τώρα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θάνο Κουτσούκη. Είναι ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας. Πρόσφατα έχει εκλεγεί και στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές. Κύριε Κουτσούκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Κουτσούκη.
1: Και καλή θητεία και με τη νέα σας και την επιπλέον ιδιότητα αυτή του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλαδικού σας οργάνου.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μπορέσουμε και εκεί να βάλουμε έτσι ένα λιθαράκι στο να δούμε πιο κοντά σε θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία και ο φαρμακευτικός κλάδος να είναι υπεύθυνος απέναντι στους πολίτες ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Πάμε να δούμε τώρα παρέα, κύριε Κουτσούκη, ποια είναι τα ζητήματα και τα προβλήματα αυτής της περίοδου. Υπάρχουν ελλείψεις σε κάποια φάρμακα αυτό το μήνα που διανύουμε?
2: Κοιτάξτε, ο Αύγουστος είναι ένας μήνας συνήθως εφιάλτης για τα φαρμακεία που μένουν ανοιχτά, διότι οι φαρμακευτικές εταιρείες κλείνουν για ένα χρονικό διάστημα, γιατί έτσι βγαίνουν οι άδειες. Το προσωπικό, οπότε εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα στη ροή των φαρμάκων. Θα πρέπει ήδη από πριν να έχουν φροντίσει να δώσουν μεγαλύτερες ποσότητες στις φαρμακαποθήκες για να μπορούμε να καλυφθούμε.
1: Συνέβη αυτό? Κάποιοι το έκαναν, κάποιοι όχι.
2: Κάποιοι το κάνουν, κάποιοι όχι. Γενικότερα το πρόβλημα των ελλείψεων καλά κρατεί στην Ελλάδα.
1: Είναι συγκεκριμένα τα φάρμακα που έχουν τις πιο έντονες ελλείψεις?
2: Ναι, είναι συγκεκριμένα.
1: Ποια?
2: Είναι φάρμακα τα οποία συνήθως γίνονται και αντικείμενο εξαγωγών. Αφορούν διάφορες ασθένειες. Τώρα, εντάξει, ας πούμε, τώρα χθες το βράδυ να έχω το άγχος με πατέρα, με παιδί με νευρολογικά προβλήματα, να μην μπορώ να το καλύψω τα φάρμακά του. Τα νευρολογικά που εκεί δεν μπορείς να δώσεις κάτι άλλο. Και ο γιατρός εύκολα δεν αλλάζει. Όταν πιάνεις μια δόση σωστή για να αντιμετωπίσεις τις επιληψίες κτλ. Και κρίσης. Δεν μπορείς μετά ξαφνικά να λες να υπάρχει και αυτή η λύση, ας πούμε. Όταν έχεις ρυθμίσει έναν ασθενή, είναι πρόβλημα και ο κόσμος αισθάνεται, ας πούμε, κάπως πιεσμένο, καταλαβαίνεις, μια ανασφάλεια όταν δεν έχει...
1: Μια ανασφάλεια, βέβαια, ναι.
2: Εννοείται. Μετά μιλάμε για φάρμακα που γίνει σουλήνες πάντα που μας δημιουργούν προβλήματα, για χρόνια σε αναπνευστικές παθήσεις.
1: Και πώς τα αντιμετωπίζετε τώρα αυτά? Να είπατε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο είναι και πολύ συγκεκριμένο και πολύ πιεστικό.
2: με αναστεναγμού.
1: Με αναστεναγμό.
2: Με αγώνα. Mm. Με τα κτήματα προσπαθεί ο ένας να καλύψει τον άλλον. Ναι.
1: Ψάχνετε να βρείτε το φάρμακο σε κάποιο συναδελφό σας. Κάποιο άλλο συναδελφό σας, κάποιο άλλο φάρμακο ενδεχομένως. Κάπως έτσι. Μια αγωνία.
2: Είναι μια διαρκή αγωνία. Θα πρέπει να βρεθεί και ένας τρόπος αυτό να γίνεται λίγο πιο αυτόματα. Διότι δεν επιτρέπεται κανένα.
1: Ναι, αυτό σκέφτομαι, κύριε Κουτσούκη, έτσι από το στόμα μου το πήρατε. Γιατί η επόμενη ερώτηση και η εύλογη απορία είναι αυτό, εφόσον ξέρουμε ότι το μήνα Αύγουστο αντιμετωπίζουμε τέτοια ζητήματα, δεν θα μπορούσε με κάποιο τρόπο ο ασθενής να έχει έτσι, κάποια μεγαλύτερη ποσότητα ενδεχομένως ή τα φαρμακεία, δεν ξέρω με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει.
2: Θα μπορούσαν, ειδικά κάθε περίοδο, να παίρνουν και περισσότερα φάρμακα, να μπορούν να παραλάβουν περισσότερα φάρμακα πριν από μια τέτοια δύσκολη περίοδο. Mm. Για να αισθάνονται και ασφάλειες, γιατί και αυτοί οι ίδιοι μπορεί κάπου να μετακινηθούν.
1: Δεν ξέρω αν με τη συνταγογράφηση δίνεται η δυνατότητα να πάρεις επιπλέον σκευάσματα και αν και σε τι τιμή και όλα αυτά, αν χρειαστεί να τα πάρεις εκτός συνταγής.
2: Η συνταγογράφηση από τη στιγμή που είναι θεραπείες μηνός, βγαίνει η δόση για το μήνα.
1: Ακριβώς.
2: Μπορεί να βγουν και έξι ακόμα συνταγές όταν πάρει δημόσιο ιατρείο. Αλλά οι έξι συνταγές εκτελούνται κάθε μία στην ημερομηνία της, οπότε δεν μπορεί να πάρει.
1: Αυτό, ναι, γι' αυτό λέω.
2: Παραπάνω. Αλλά στο κάτω-κάτω δεν υπάρχουν και να τα πάρει, είναι και αυτό.
1: Αυτό. Σωστό και αυτό.
2: Εντάξει. Το κυριότερο είναι το ότι δεν υπάρχουν. Γιατί εμείς δίνουμε και δανεικά φάρμακα στον κόσμο πάντα για να καλύψουμε τέτοιες
1: τόσες. Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
2: Αρκεί να υπάρχουν. Εντάξει, γίνεται αυτό ο αγώνας. Ελπίζω θα δούμε τις επόμενες μέρες, θα είναι λίγο πιο κρίσιμο, γιατί τώρα κλείνουν οι εταιρείες. Τώρα δηλαδή αρχίζουν και βλέπουν.
1: Οπότε ενδεχομένως λέτε αυτές οι ελλείψεις να είναι ακόμα πιο έντονες τις επόμενες, ξέρω εγώ, δύο εβδομάδες, τρεις.
2: Ναι, ναι, δύο-τρεις εβδομάδες τις επόμενες θα πρέπει να γίνει έτσι μια καλή
1: διαχείριση.
2: Διαχείριση από την αποθήκη και από εμάς για να καλύψουμε τον κόσμο. Αλλά είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Φάρμακα τα οποία βολεύει να γίνουν εξαγωγή λόγω της τιμής. Λόγω της καλής τιμής που έχουν στην Ευρώπη, δυστυχώς αυτά.
1: Ναι, πολλούνται πιο ακριβά, κύριε Κουτσούκη, σε άλλες χώρες, οπότε οι εταιρείες τα στέλνουν εκεί. Ναι, ναι. Μάλιστα.
2: Είναι μια πρακτική η οποία μέσα εισαγωγικά είναι νόμιμη. Δυστυχώς για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε να είναι νόμιμη. Θα έπρεπε να καλύπτονται οι ανάγκες της χώρας, της Ελλάδας, από τη στιγμή που έρχονται για εδώ. Υποτίθεται ότι υπάρχουν τέτοιες ποικίλες ασφαλείας, ναι, αλλά φυσικά και δεν πρόκειται ποτέ να.
1: Να εξαλειφθεί. Κύριε Κουτσούκη, τώρα υπάρχει ένα θέμα και με τους ανθρώπους που έχουν μπει σε διαδικασία αγωγής για την παχυσαρκία. Υπήρχε ένα πρόγραμμα το οποίο χορηγούσε δωρεάν, κρατικό, το προλαμβάνω, την θεραπευτική αγωγή, τα σκευάσματα, τις δραστικές τέλος πάντων, για την απώλεια του βάρους. Σταμάτησε να. Δηλαδή, η τελευταία συνταγή που μπορούσε να εκτελεστεί για να πάρει κάποιος από τους δικαιούχους αυτό το φάρμακο, ο καθένας όποιο τέλος πάντων έχει επιλέξει, ήταν νομίζω μέχρι τέλη Ιουνίου. Ναι. Και έχουν μείνει 46.000 δικαιούχοι, αν δεν κάνω λάθος. Το πρόγραμμα αυτό έχει ξεκινήσει από το Δεκέμβριο του 25, οι οποίοι δεν έχουν και έμπαιναν σταδιακά, έτσι δεν ήταν από την αρχή τόσοι δικαιούχοι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή είναι περίπου 46.000 οι δικαιούχοι, οι οποίοι μένουν ακάλυπτοι ουσιαστικά για τους δύο μήνες του Ιουλίου και του Αυγούστου, ενώ από το Υπουργείο είχε ανακοινωθεί ότι από Σεπτέμβρη θα επανακινήσει το πρόγραμμα. Θα συνεχίσουν αυτοί που είχαν ενταχθεί και που δεν είχαν ολοκληρώσει, χωρίς περαιτέρω διαδικασίες. Παρ' όλα αυτά, οι δύο μήνες είναι στον αέρα, αν καταλαβαίνω σωστά.
2: Μια χαρά το καταλαβαίνετε και ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να δημοσιοποιούνται πιο έντονα. Αυτό για μένα είναι ένα σκάνδαλο για το Υπουργείο Υγείας. Από τη στιγμή που το ανθρώπινο σώμα δεν είναι ελάστικο να πει ότι σταματάω τον Ιούνιο και ξαναξεκινάω την ίδια θεραπεία το Σεπτέμβριο. Και αν θα ξεκινήσει, και επειδή είπε η κυρία Αγαπηδάκη, θα ξεκινήσει. Είπαν κι άλλα και δεν έγιναν. Λοιπόν, ξεκίνησαν ένα πρόγραμμα. Υποτίθεται ότι κάναν μια προσπάθεια και αυτοί να δουν πώς θα ρολάρει αυτό, γιατί μιλάμε για ακριβά σκευάσματα εδώ που τα λέμε.
1: Ναι.
2: Που δεν μπορεί να τα πληρώσει ο κόσμος.
1: Ναι, έχουν ένα κόστος πόσο, αρκετά, κύριε Κουτσούκη, γύρω στα 250 ευρώ η δόση, κάτι τέτοιο, η εβδομαδιαία δόση εννοώ. Ή κάνω λάθος.
2: Το μήνα.
1: Α, το μήνα.
2: το μήνα, μπορεί να φτάσει και 300 και 350 ευρώ οι μεγαλύτερες δόσεις, όσο ανεβαίνει η δόση, όσο συνηθίζει η θεραπεία, γιατί θα πρέπει να φτάσει σε υψηλότερες δόσεις. Με τις οδηγίες του γιατρού, αλλά.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Πάει σταδιακά.
2: Άρα κάποιος μπορεί να πήρε τα πιο φθηνά στην αρχή δωρεάν και στη συνέχεια να έπρεπε να πληρώσει και 300 ευρώ.
1: Το πιο ακριβά.
2: 350 ευρώ. Δεν μπορεί ο άλλος να τα πληρώσει τώρα. Άρα τον έβαλε να σταματήσει. Τώρα ζούμε σε αυτή τη φάση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που ο κόσμος ήρθε και προσπαθούσε να δει τι θα κάνει. Οι περισσότεροι φυσικά, η συντριπτική πλειοψηφία, σταμάτησαν τη θεραπεία. Είχαν πει ότι θα πούν 10.000 δικαιούχοι φυσικά. Αυτά λέει είναι τα χρήματα για 10.000.
1: Ναι.
2: Πήγαν 45. Τώρα δεν ξέρω τι.
1: Εδώ στην περιοχή της Λάρισας που έχετε εσείς εικόνα είναι αρκετοί αυτοί οι ασθενείς που ξεκίνησαν αυτή την αγωγή και τώρα αναγκάζονται να σταματήσουν για αυτούς τους δύο μήνες και θα δούμε αν θα ξαναρχίσουν.
2: Σίγουρα είναι πάνω από 1.000 ασθενείς.
1: Α, είναι.
2: Πιστεύω. Τα νούμερο κάπου εκεί θα υπολογίζουν. Είναι, εντάξει, αυτό τώρα πρέπει να το δω λίγο στην αλλά είναι αρκετοί ασθενείς.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι μια ασθένεια σοβαρή. Δεν είναι για να.
1: Δεν είναι για να βγούμε ωραίοι στην παραλία. Είναι και τα κριτήρια πολύ συγκεκριμένα. Με δείκτη μάζα σώματος, με συνοσηρότητες.
2: Ναι, βάζω στο παρένθεση κάποιοι που μπορεί κάποια υπερβολή να θέλουν και να πιέζουν κάποιον επιστήμονα υγεία, γιατρό, τέλος πάντων, για να συνταγογραφηθεί για άλλους λόγους. Αλλά δεν είναι και το ζήτημα. Το ζήτημα είναι για αυτούς που πραγματικά κινδυνεύουν, υπάρχουν συνοσηρότητες. Υπάρχει σταρκή, συνδέεται με πάρα πολλά προβλήματα για την υγεία, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει τα φάρμακα αυτά να μπορούν να χορηγηθούν στον κόσμο που τα έχει ανάγκη και να ελαττωθούν μετά τα προβλήματα σε καρδιαγιακά, σε άλλα ζητήματα που προκύπτουν. Και έτσι και το σύστημα υγείας κερδίζει. Είναι ουσιαστικά το κομμάτι της πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, αλλά ταυτόχρονα και αντιμετώπιση προβλημάτων που ήδη έχουν προκύψει λόγω της παχυσαρκίας. Σοβαρό ζήτημα. Πρέπει ένα κράτος σωστό και.
1: Εφνιδίασε αυτή η διακοπή. Δεν ξέρω αν το ξέρανε από πριν. Αν υπήρχε δηλαδή λήξη στο πρόγραμμα από την αρχή, ήξερε κανείς ότι θα μπει, αν μπει, και ότι θα λαμβάνει τα φάρμακά του δωρεάν μέχρι τέλη Ιουνίου. Και από εκεί και πέρα, είτε μόνος του είτε.
2: Είχαμε καταλάβει ότι αυτοί που ξεκίνησαν υποτίθεται ότι ήταν 8 θεραπεία.
1: Ναι, 8 κύκλοι, ναι.
2: Υποτίθεται ότι θα ξεκινούσαν Νοέμβριο-Δεκέμβριο.
1: Ότι θα ολοκλήρωναν το 8μηνο, αλλά τελικά ήταν οριζόντιο για όλους μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Αυτό έτσι καταλαβαίνω.
2: Και δεν ξεκίνησαν το 8μηνο κανένα. Ξεκίνησαν από το Γενάρη και μετά, και κυρίως μετά Μάρτιο, Απρίλιο, πολλές φορές που έγινε η έναρξη θεραπείας. Άρα η περισσότερη συντηρητική πλειοψηφία δεν έπεσε καν τη μέση της θεραπείας.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε δεν ξέρω και ποια είναι τα αποτελέσματα. Τώρα είναι σαν να παίζουμε αυτό το πράγμα. Μετά είδα ότι δεν υπήρξε συνέχιση χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί.
1: Ναι, και ανακοίνωσε ότι θα συνεχιστεί με κρατική χρηματοδότηση από 1η Σεπτεμβρίου. Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν αναδρομικά κάποιος που ιδιωτικά θα πάρει για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο το φάρμακο μόνο του, αν θα αποζημιωθεί. Αυτά είναι πράγματα που νομίζω δεν έχουν ανακοινωθεί και αναμένονται.
2: Πώς θα το κάνει, δεν νομίζω να γίνει. Καταρχήν δεν έχουν πληρώσει ούτε εμάς.
1: Για τα μέχρι τώρα εννοείται.
2: Ναι. Έχουν πάρει σε ένα αρχαίρι κάποια χρήματα και μετά που γίνει εκεί πέρα και, είμαστε απλήρωτοι εδώ και αρκετό καιρό, καμιά σχέση με το χρονοδιάγραμμα. Mm-hmm. Και εμείς αυτά τα χρήματα φάρμακα τα αγοράζουμε πανάκριβα.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή στα 300 ευρώ το φαρμακείο βγάζει 25, εκεί πέρα περίπου 25 ευρώ. Δηλαδή,
1: ναι, άρα έχει δώσει 280 ευρώ το οποίο.
2: Ναι. Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε για ένα πρόπαινο περιθώριο κέρδος. Η φαρμακευτική εταιρεία κερδίζει αρκετά. Mm. Τώρα αποφάσισαν από το Υπουργείο και λένε ότι θα επιβάλλει κλόπα στις φαρμακευτικές εταιρείες.
1: Mm-hmm.
2: Θα επιβάλλει ό,τι θέλει για να μπορεί να δίνει και αυτά τα φάρμακα. Αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να συντονίζονται καλύτερα. Εντάξει, ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα.
1: Ναι, σίγουρα. Να ξέρει κανείς ότι μπαίνοντας σε αυτό το πρόγραμμα θα έχει εξασφαλισμένη τη θεραπεία του μέχρι το τέλος.
2: Το πρόβλημα είναι αυτό, ότι ξεκινάει και. Πρέπει να πιάσει μια στιγμή συγκέντρωση στο αίμα. Αυτό είναι μια μελέτη που γίνεται συγκεκριμένη. Δηλαδή ότι πάμε με τη δόση στην αρχή, μετά ανεβαίνουμε.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν είναι το σταματάω δεν τώρα και το πιάνω σε δύο μήνες ξανά και είμαι μια χαρά σαν να μην συνέβη τίποτα. Πρέπει να έχει μια συνέχεια. Μάλιστα, σαφές. Κύριε Κουτσούκη, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε, Θεσσαλικό Περισκόπιο, δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Και ως δίκτυο που είμαστε, πάμε παντού, φίλες και φίλοι. Σε κάθε γωνιά της Θεσσαλίας, και έχει τόσες όμορφες γωνιές η Θεσσαλία. Πριν μιλούσαμε για την Χερσαία Μαγνησία, μιλούσαμε για το Πήλιο, ως ορεινό προορισμό και όχι μόνο, και ως παραθαλάσσιο. Αλλά σκεφτείτε λίγο πόσες ακόμη επιλογές έχουμε και πόσο κοντινές είναι και πόσο οικονομικές θα έλεγα εγώ είναι, γιατί το οικονομικό θέμα είναι ένα μεγάλο ζητούμενο στην εποχή μας. Μας το έλεγε και ο κύριος Μποτσιβάλης λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, όλη αυτή η εισαγωγή για να σας ταξιδέψω μέχρι την πανέμορφη καταπράσινη Αργυθέα. Θα συναντήσουμε εκεί τον Δήμαρχο Αργυθέας, τον κύριο Ανδρέα Στεργίου. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και καλό υπόλοιπο Αυγούστου σε εσάς και στους ακροατές. Είναι αλήθεια, οι δικές σας επιλογές είναι μόνο οικονομικές, είναι και ποιοτικές. Όπως εξίσου ο πανέμορφο φυσικά είναι και το Πήλιο, στην Ανατολική Θεσσαλία, σωστά το θέσατε. Η Θεσσαλία μας έχει πανέμορφες γωνιές. Από την εντελώς απέναντι μεριά, τη Δυτική Θεσσαλία, από το άλλο άκρο, υπάρχουν και εμείς τα θεσσαλικά άγραφα, τα καρδισιώτικα άγραφα, μια καταπληκτική υπηρετική γωνιά που είναι πανέτοιμη να φιλοξενήσει και να υποδεχθεί εκατοντάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι κατά βάση θέλουν πραγματικά ηρεμία, ξεκούραση και κάτι εντελώς διαφορετικό από τα συνηθισμένα.
0: Ναι, και επειδή είχα την τύχη να σας επισκεφθώ, να επισκεφθώ την Αργυθέα πριν τέλη Ιουλίου. Αυτό που λέτε ισχύει, δηλαδή δεν το λέτε. Μην ακούει κάποιος και λέει τι θα πει ο Δήμαρχος τώρα. Όχι, έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι. Είσαι, δηλαδή, αν κάπου μπορείς να αφήσεις το κινητό και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να το ξεχάσεις ότι υπάρχουν, είναι σε τέτοια μέρη μόνο, νομίζω.
1: Ακριβώς. Δεν είναι τυχαία άλλωστε η ονομασία άγραφα. Εδώ είναι όλα σε άλλους ρυθμούς. Σε αυθεντικούς ρυθμούς, εναλλακτικούς. Ειλικρινά, αυτές τις ημέρες τα ορεινά μας σφίζουν από ζωή, από νεολαία, από άλλο χρώμα, από νότα αισιοδοξία. Όπως γνωρίζετε, εμείς στα ορεινά είμαστε πολύ συνεργασμένοι με το θρησκευτικό και εκκλησιαστικό στοιχείο. Συνεπώς, τώρα που γιορτάζουμε οι εκκλησίες μας και τα μοναστήρια μας πάνω, κρατούμε αυτό το χρώμα, αυτή την παραδοσιακή την ελιά. Και πλήθος απόδημων, ετεροδημοτών αλλά και επισκεπτών έχουν κατακλείσει τα χωριά. Πραγματικά, υπάρχει μια εντελώς διαφορετική εικόνα από ό,τι θα είναι σε λίγες εβδομάδες, όπου θα ξαναπεράσουμε δυστυχώς λίγο καταθλιπτικά σε καθεστώς έτσι μοναξιάς πάλι. Αλλά αυτή την περίοδο η αλήθεια είναι ότι πραγματικά
0: είναι ζωντανά τα χωριά.
1: Είναι ζωντανά και ξέρετε, σωστά είπατε και το οικονομικό πλαίσιο στην αρχή του εισαγωγικού σας σημειώματος, ότι οι περιοχές δικές μας, ειδικά μετά την πανδημία, έχουν γνωρίσει μια εντυπωσιακή άνθηση στην επισκεψιμότητα και στην, στην πρόσβαση, στην επιλογή των τουριστών. Δεν είναι τυχαίο, αν δείτε στις περιοχές που κάνουμε αυτές τις ημέρες, υπάρχουν πάρα πολλοί κατασκηνωτές με ελεύθερο κάμπινγκ. Ειλικρινά, είναι εικόνες που δεν έχουμε συνηθίσει στην περιοχή τη δική μας, την απομακρυσμένη, και μας κάνει έτσι εντύπωση θετική. Βέβαια, προσπαθούμε με κάθε πιθανό και πιθανό τρόπο να το προστατεύσουμε αυτό το φυσικό μεγαλείο που έχουμε στην περιοχή. Έτσι, με πολύ μεγάλη προσοχή υποδεχόμαστε όλους αυτούς τους επισκέπτες και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται και ό,τι πιο εφικτό, προκειμένου όλοι να φύγουν με τις καλύτερες αντιπώσεις.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, όπως είπατε, το καλοκαίρι ο Δήμος σας, η περιοχή της Αργυθέας των Αγράφων, ζωντανεύει, παίρνει ζωή ή από παλιούς κατοίκους που έχουν εκεί τα εξοχικά τους, που τους επισκέπτονται τα παιδιά τους ή οι συγγενείς κλπ. Είναι ένα άλλος τόπος σε σχέση με τον τόπο που είναι το χειμώνα και είναι μια μεγάλη πρόκληση, θα έλεγα, αυτό για σας ως Δημοτική Αρχή. Μπορεί η Αργυθέα να γίνει προορισμός και για φθινοπορεινές ή χειμερινές αποδράσεις? Τι χρειάζεται για να συμβεί αυτό?
1: Κατά την άποψή μου, η Αργυθέα δείχνει ακόμα περισσότερο για φθινοπορεινούς και χειμερινούς μήνες, και γι' αυτό και οι άνθρωποι που γνωρίζουν την περιοχή εκείνες τις περιόδους επιλέγουν. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακόμα, έχουν γίνει βήματα, αλλά έχουμε ακόμα πάρα πολλά στάδια να διανύσουμε προκειμένου να μπορέσουμε να καθιερωθούμε ως εναλλακτικός τουριστικός προορισμός. Μεγάλο ζητούμενο είναι τα καταλήμματα και ο αριθμός των διαθέσιμων πυλών. Γίνεται μια εκτατοστάθεια. Τώρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για την αξιοποίηση του νέου lead προκειμένου να, και να αναβαθμιστούν αλλά και να δημιουργηθούν νέοι ξενώνες, νέα καταλήμματα. Εμείς σε συνεργασία με την περιφέρεια προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, κυρίως για ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν τις πεζοπορίες, ξέρετε, τους ορειβάτες, άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει σε αυτά τα τοπία και τα επιλέγουν ως πρώτη επιλογή. Γίνεται μια προσπάθεια σε συνεργασία με όλους τους φορείς, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, ακόμα θέλουμε πολλή δουλειά προκειμένου να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Όμως, συγκριτικά με το πώς ήταν η εικόνα πριν από 5-6 χρόνια, ειλικρινά πια είναι η μέρα με τη νύχτα και αυτό αποτυπώνεται στους διαθέσιμα καταστήματα εστίασης, στους ξενώνες, σε σπίτια που δουλεύουν υπό τη μορφή Airbnb και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Και βλέπετε, θα έχετε παρακολουθήσει ότι κάθε καλοκαίρι έχουμε και ακόμα πιο έτσι υψηλό επίπεδο και ποιοτικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και στην εξωστρέφεια. Φέτος φιλοξενήσαμε κορυφαίες εθνικές παραστάσεις με ηθοποιούς αργυθεάτης καταγωγής που είναι πρώτης γραμμής. Είχαμε πολύ μεγάλες συναυλίες. Έχουμε ξεφύγει από την καθιερωμένη λογική, ξέρετε, του αμυγός πανηγυριού, το οποίο βέβαια και αυτό δεσπόζει και όποιος έρθει στην περιοχή θα εντυπωσιαστεί από, από αυτές τις εκδηλώσεις. Όμως σιγά σιγά φιλοξενούμε και άλλα events, όπως λέμε στο χωριό, εκδηλώσεις, δράσεις, πρωτοβουλίες που πραγματικά εστιάζουν ειδικά στην νεολαία. Στους νέους ανθρώπους ήταν εντυπωσιακή εικόνα χθες και προχθές το βράδυ στα τοπικά γλέντια, εάν δείτε εκατοντάδες νέα παιδιά να γίνονται μια μεγάλη παρέα και πραγματικά να δίνουν εντελώς μια διαφορετική εικόνα και μια ελπίδα και μια πίστη για το μέλλον της περιοχής. Mm-hmm. Το λέω έτσι με πολύ συγκίνηση, γιατί έτσι είναι. Αυτή είναι η αποτύπωση της πραγματικότητας. Συνεπώς, όσο βλέπουμε αυτές τις εικόνες, εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε κατάθεση της ψυχής. Γιατί, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, στο Δήμο Αργυθέας όλα γίνονται με δυσκολίες. Τα αυτονόητα σε άλλες περιοχές πάνω είναι ζητούμενα. Οπότε επικυρούμε και προσπαθούμε με κάθε δυνατότητα να κάνουμε το καλύτερο για όλα τα ηλικιακά φάσματα. Σας λέω μόνο ότι και αθλητικές εγκαταστάσεις ξεκινήσαμε σιγά σιγά να δημιουργούμε, κάτι που έλειπε από την περιοχή. Όσο και να ακούγεται τρελό για κάποιον που δεν ξέρει την περιοχή, είναι δυνατόν εν έτη 2026 ένας Δήμος να μην είχε αθλητικές εγκαταστάσεις, και όμως δεν είχε, τώρα έχει. Και συνεχίζουμε και σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες, στους κατοίκους και στους αντιδράτες.
0: Για κάποιον που έχει γνωρίσει έστω ένα κάτοικο, έναν καταγόμενο θα πω εγώ από την Αργυθέα, αντιλαμβάνεται πολύ εύκολα την αγάπη που έχει για τον τόπο του. Μια αγάπη που την μεταβιβάζει και είναι καταπληκτικό αυτό, το διαπιστώνεις πολύ εύκολα και στους απογόνους και στους δεύτερης, τρίτης γενιά, σε άτομα που δεν έζησαν σε μεγάλες πόλεις. Υπάρχει, πιστεύετε, μια προοπτική επιστροφής και μόνιμης εγκατάστασης ίσως ατόμων που με τον ένα ή άλλο τρόπο συνδέονται με την Αργυθέα, κύριε Στεργίου?
1: Υπάρχει, αλλά αυτό δεν είναι μια μονομερής πρωτοβουλία. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να πούμε με σοβαρότητα ότι αυτό το εγχείρημα θα σεφθεί από επιτυχία, θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό που παλεύουμε και μοχθούμε όλα αυτά τα χρόνια, το ολοκληρωμένο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο για την ορεινή πολιτική, διότι, όπως έχω ξαναπεί, δεν εξαντλείται η δυνατότητα για να έρθει ένα νέο ζευγάρι, ένα νέο άνθρωπο, μια νέα οικογένεια μόνο στην έβρεση εργασίας. Όσο και να φαίνεται παράδοξο, η έβρεση εργασίας και στη δική μας περιοχή είναι κάτι το οποίο λύνεται, όσο και να ακούγεται παράδοξο, και θα σας το μπορείτε να το αναλύσω σε κάποια άλλη εκπομπή. Mm-hmm. Εμείς προσφέρουμε τις δυνατότητες μέσα από όλες τις δυνατότητες που έχει η κοινωνική και αλληλέγγυη οικονομία, και όχι μόνο. Θέσεις εργασίας υπάρχουν. Όμως από εκεί και ύστερα, για να κάποιος να μείνει σε μια τόσο απομακρυσμένη και πανέμορφη, αλλά δυσπρόσιτη περιοχή, Πρέπει να του παρέχεται από την πολιτεία, από το κράτος, από την αυτοδιοίκηση, από το θεσμικό, τέλος πάντων, υφιστάμενο πλαίσιο, όλες οι δυνατότητες που θα είχε σε μια πόλη ή σε ένα ενοικιαστικό περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρομαι στο, επί παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα το παιδί να πάει σχολείο χωρίς πρόβλημα.
0: Εκπαίδευση, πρέπει... υγεία. Νομίζω αυτά τα δύο είναι τα μείζοντα.
1: Πρέπει να υπάρχει πρωτοβάθμια υγεία σε ένα ικανοποιητικό τουλάχιστον επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα δημόσιας συγκοινωνίας και όχι οδικής απομόνωσης. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα της άρσης του ψηφιακού αποκλεισμού. Ξαναλέω, έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα σε όλους αυτούς τους τομείς. Όμως ακόμα δεν είμαστε στο στάδιο της πλήρους ορίμανσης ενός τέτοιου εγχειρήματος.
0: Μάλιστα.
1: Θα πω όμως ως ενθαρρυντικό μήνυμα, γιατί δεν πρέπει να γκρινιάζουμε όλη την ώρα, ότι ήδη υπάρχουν νέοι άνθρωποι που ήρθαν πάνω, ναι. Μένουν πάνω, δραστηριοποιούνται επαγγελματικά πάνω και μάλιστα έχουν και πολύ αξιόλογη επαγγελματική πια καταξίωση. Ειδικά στο κομμάτι των δραστηριοτήτων των εναλλακτικού του ρυθμού, mm-hmm. έχουμε μια κοπέλα η οποία έρχεται από τη Μάλτα, παρακαλώ.
0: Μάλτα.
1: Μόνιμη στην περιοχή μας.
0: Πού είναι, αυτό μας ενδιαφέρει και για τηλεοπτικό ρεπορτάζ.
1: Ναι, εννοείται.
0: Είναι
1: μια καταπληκτική κοπέλα, είναι στην ιστορική έδρα μας στο Πετρίλο.
0: Στο
1: κεφαλοχώρι της Ανατολικής Αιγυπτίας, λίγο πριν την ιστορική μονή της Παναγίας Πηλιώτης, που είναι το χωριό. Και η οποία πραγματικά κάνει καταπληκτικά πράγματα. Έχει επιλέξει συνειδητά την Αργυθέα για μόνιμη κατοικία και είναι ένα έτσι ενθαρρυντικό μήνυμα για το μέλλον που μπορούν να ακολουθήσουν ως πρότυπο και άλλοι νέοι άνθρωποι.
0: Σωστά.
1: Οπότε δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος καταγόμενος από την Αργυθέα για να την επιλέξει. Σας λέω ότι δέχομαι θετικές οχλήσεις από ανθρώπους από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, συνεχόμενα, που αναζητούν, ρωτούν αν υπάρχει σχολείο, αν υπάρχουν επαγγελματικές
0: δυνατότητες.
1: Υπάρχει
0: ενδιαφέρον δηλαδή, μας λέτε.
1: Ναι,
0: το θέμα
1: είναι
0: έτσι, λίγο αυτό το ενδιαφέρον να το σμπρώξουμε.
1: Να σχηματοποιηθεί θεσμικά, να ολοκληρωθεί, να δεθεί. Αν δεθεί, αν ολοκληρώσουμε όλη αυτή τη δέσμη των δημόσιων πολιτικών που ανέφερα πριν από λίγο κάποιους άξονες, αν αυτό το εξασφαλίσουμε και το θωρακίσουμε, πιστεύετε με ότι υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό.
0: Μακάρι.
1: Για να μην πω ότι είναι μια τρομερή στρατηγική επιλογή για ένα νέο άνθρωπο και για μια νέα οικογένεια.
0: Μακάρι. Κάτι
1: άλλωστε,
0: τελευταίο.
1: Ξεχνάτε ότι και εγώ άφησα την Αθήνα για να γίνω δήμαρχος στην ορεινή Αργυθέα.
0: Ήταν μια απόφαση ζωής. Απόδειξη, ναι.
1: Και πραγματικά δεν μετανιώνω ούτε λεπτό.
0: Ωραία. Και κάτι τελευταίο, δήμαρχε, κάποιος που μας ακούει είτε από την Καρδίτσα είτε από τη Θεσσαλία είτε οπουδήποτε σήμερα, πού να πάει το Σαββατοκύριακο αυτό της Παναγιάς?
1: Αυτή στην Αργυθέα γιορτάζουν πάρα πολλά χωριά και φυσικά το κορυφαίο μοναστήρι μας, η Ραμονή Παναγίας Θηλιάς, που χιλιάδες πιστών. Χθες είχαμε πάνω από 7-8 λεωφορεία το πρωί, πάρα πολλοί κόσμος. Ειδικά φέτος το Σαββατοκύριακο της Παναγίας, όποιος και να έρθει στην Αργυθέα, σε όποιο χωριό και να πέσει, θα πέσει πάνω σε αυθεντικό γλέντι. Οπότε με πολύ μεγάλη χαρά, έστω και για μία βόλτα, σας περιμένουμε όλους και όλους, σας προσκαλούμε. Μπορώ να αποκαλύψω ότι ήταν και αρκετοί συνάδελφοί σας από την πρωτεύουσα που έχουν επιλέξει στην Αργυθέα φέτος, προκειμένου να κάνουν, να συνδυάσουν ένα εναλλακτικό προορισμό με επιτόπιο ρεπορτάζ για να δουν όλα αυτά τα θετικά που γίνονται.
0: Ωραία.
1: Και νομίζω ότι σιγά σιγά κάτι θετικό γίνεται και σας ευχαριστούμε από καρδιάς που είναι συνεχόμενα στραμμένο το ενδιαφέρον σας πάνω και σε εμάς τους μέχρι πριν από λίγο καιρό ξεχασμένους τόπους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε, Δήμαρχε, κύριε Στεργίου. Καλές γιορτές. Καλό 15 Αύγουστο εύχομαι.
1: Να χρησιμοποιήσουμε, αν και είμαστε βουνήσει, μια νησιώτικη κατά βάση ευχή. Καλή Παναγία.
0: Καλή Παναγία.
1: Με υγεία σε όλους και σε όλους.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: Πάμε και στο επόμενο και τελευταίο για τη σημερινή εκπομπή θέμα, με μία λέξη βιβλίο είναι το θέμα μας. Το βιβλίο σε μια εποχή που η πληροφορία βρίσκεται στα χέρια μας, είναι πάρα πολύ εύκολο να την αναζητήσει και να τη βρει κανείς. Αναρωτιόμαστε λοιπόν ποια θέση έχει σήμερα το βιβλίο στη ζωή μας. Και καλέσαμε για να μας απαντήσει στο ερώτημα αυτό τον κύριο Χρήστο Αγιώτη, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπολών Χαρτοπολών στην Μαγνησία. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα. Να κάνω μια μικρή διόρθωση για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Πρώην πρόεδρος, δεν υπάρχει πια σύλλογος.
0: Μάλιστα, δεν υπάρχει. Τώρα είναι θέμα συζήτησης άλλη φορά όμως αυτό. Λοιπόν, ως εκ τούτου, εμάς μας ενδιαφέρει το ότι είστε σε αυτό το χώρο, σε αυτό τον κλάδο και η γνώμη σας μετράει για θέματα που αφορούν το βιβλίο. Τι θέση έχει, έχει θέση αρχικά?
1: Όχι για όλους. Αυτό το πράγμα το ξεκαθαρίζουμε, όπως πάντα δεν ήταν όλοι αναγνώστες. Το κάθε φορά που μιλάμε στο ραδιόφωνο, συνεντεύξεις, στις εφημερίδες, γνωρίζουμε ότι το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα είναι ένα σταθερό κοινό τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια. Ούτε αυξάνει, ούτε μειώνει, απλώς αλλάζει ο τρόπος ανάγνωσης σύμφωνα με τα καινούργια δεδομένα.
0: Άρα στο κοινό βάζετε και τους ψηφιακούς αναγνώστες βιβλίων.
1: Σαφώς. Πια είναι ένα πολύ μεγάλο κοινό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εξειδικευμένοι αναγνώστες, δηλαδή άνθρωποι που διαβάζουν κατά κύριο λόγο εγχειρίδια, μελέτες ή οτιδήποτε άλλο, τώρα πια τα διαβάζουν σχεδόν το 70-80% τα διαβάζουν ψηφιακά. Mm-hmm. Γιατί και αυτά τα ίδια δεν εκδίδονται πια, δηλαδή σε φυσικό βιβλίο. Προτιμούν τις ηλεκτρονικές εκδόσεις.
0: Mm-hmm. Αυτό που ακούγεται, διαχρονικά ακούγεται, όχι μόνο τώρα, ότι οι νέες γενιές δεν διαβάζουν. Ισχύει, γιατί μας λέτε ότι είναι σταθερός ο αριθμός. Αυτό σημαίνει ότι ανανεώνεται κιόλας.
1: Όχι, προσωπικά εγώ δεν έχω δει ποτέ μου στατιστικά στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο θέλουν όλοι να λένε είναι ότι οι επόμενες γενιές δεν είναι καλύτερες από τις δικές τους, ότι αυτή ήταν η τελευταία γενιά που διάβασε, η τελευταία γενιά που έκανε ανάγνωση κλασικών, που ξέρει ποιος είναι ο Ντοστογεύσκη, που ξέρει όλα αυτά τα τετριμένα κατά τη γνώμη μου. Αυτό το οποίο δεν κατανοούμε οι παλαιότεροι, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία αναγνώστες και δεν μπορούμε να ευχαριστηθούμε είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των νεαρών πια διαβάζει το λεγόμενο graphic novel, το οποίο εμείς το είδαμε ως εικονογραφημένο κλασικό. Στην πραγματικότητα πάνω κάτω είναι το ίδιο, προσφέρει το ίδιο ακριβώς πράγμα και μπορώ να πω ότι τώρα τα λεγόμενα graphic novel δίνονται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τουλάχιστον στα μεταφρασμένα τους κείμενα, καθώς και έχουν και πολλές καινούργιες ιδέες όσον αφορά τα ιστορικά δικά μας πράγματα. Να μην ξεχνάμε ας πούμε το Δοξιάδη, το Logicomic, το οποίο είναι ακόμα και τώρα, έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε που εκδόθηκε και συνεχίζει και επανεκδίδεται και είναι ένα από τα πιο έξυπνα βιβλία για εφήβους και νεαρούς. Παρόλα αυτά υπάρχει η αίσθηση ότι δεν διαβάζει ο κόσμος. Και αυτό γιατί, κατά την προσωπική μου άποψη, εγώ το δικαιολογώ ότι υπάρχει μια υπερπληθώρα βιβλίων προς πώληση, προς ανάγνωση, προς προσφορά.
0: Αυτό δεν είναι θετικό, το λέτε ως κάτι που συμβάλλει αρνητικά δηλαδή στην διάδοση, έτσι?
1: Συμβάλλει αρνητικά κατά την προσωπική μου γνώμη όταν το κοινό το ελληνικό είναι μικρό, επομένως πολλοί εκδότες, ειδικά οι μεγάλες δυνατότητες παραγωγής, μεταφράζουν πάρα πολλά βιβλία τα οποία με τη σειρά τους μένουν αδιάβαστα και γυρνάνε μετά στα καλάθια των εκτόσεων και περιφέρονται για 5 και για 10 χρόνια μέχρι να εξαντληθούν οι εκδόσεις τους. Και τις περισσότερες φορές μπορώ να πω ότι φτάνουμε αυτή την πολιτοποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι κρίμα και άδικο να τα πουλάνε 25 λεπτά το κιλό.
0: Μάλιστα. Έτσι υποβαθμίζεται, λέτε, και το περιεχόμενο.
1: Σαφώς, ναι. Ναι, εγώ πιστεύω, όπως και οι περισσότεροι τουλάχιστον αυτοί που ασχολούμαστε με τον εκδοτικό οίκο, όπως εγώ που έχω ένα μικρό εκδοτικό οίκο, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι ασχολούνται σοβαρά με αυτό το πράγμα, είναι να στοχοποιήσουμε όλοι τις κατηγορίες οι οποίες μας ενδιαφέρουν και να βγάζουμε καλύτερο και ποιοτικότερο βιβλίο. Mm-hmm. Να επενδύουμε πολύ περισσότερο σε ένα βιβλίο από το να βγάλουμε 3-5 βιβλία και να πετύχουμε ένα καλό bestseller.
0: Mm-hmm. Κυρία Γιώτη, ένα ψηφιακό βιβλίο μπορεί να προσφέρει στον αναγνώστη του ό,τι προσφέρει και το παραδοσιακό βιβλίο, το χαρτί?
1: Ουσιαστικά ναι. Το θέμα μας είναι ότι πού, πώς και με τι τρόπο θα το διαβάσεις. Δηλαδή, άλλο να κάθεσαι στην οθόνη και να κάνεις ανάγνωση και άλλο να κρατάς το φυσικό βιβλίο στο χέρι. Άλλο είναι να έχεις μία ταμπλέτα ηλεκτρονική στην παραλία και να κοιτάς ανάποδα και άλλο να έχεις ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να το χαϊδέψεις, μπορεί να σου χρησιμεύσει ακόμα και για το μαξιλάρι, εγκάβματα δεν θα πάθεις, καμιά μπαταρία δεν θα ανατίναχτει απάνω σου. Όλα αυτά τα κλασικά τα οποία τώρα πια τα βλέπουμε και σε κόμικ, κοροϊδεύοντας την ταμπλέτα και γενικότερα την ηλεκτρονική ανάγνωση. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορώ να πω ότι το απολαμβάνουν, αλλά μπορούν και διαβάζουν άνετα. Μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι πασίγνωστο, ότι η οθόνη δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 20 λεπτά άνετα. Μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι πασίγνωστο, ότι η οθόνη δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 20 λεπτά.

0: γιατί δεν υπάρχει η κινούμενη εικόνα πάνω του. Mm. Και αν υπάρχει εικόνα και μένει σταθερό το κείμενο, πάλι εστιάζει το μάτι πάνω στην εικόνα. Αυτό είναι το καινούριο μας πρόβλημα. Αυτό θα είναι και το πρόβλημα όταν και τα σχολικά βιβλία θα γίνουν ηλεκτρονικά.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο είναι πολύ κοντά μας, έτσι το ξέρουμε όλοι αυτό.
1: Έχετε πολύ δίκιο. Και κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο, διαφορετικά είχα πάρα πολλά να σας ρωτήσω πραγματικά. Η αγάπη για το βιβλίο.
0: Και εγώ που δεν μπορούμε να πούμε πολλά, αλλά είναι οι μέρες. Τώρα έχουμε το φεστιβάλ στον Άγιο Λαβρέντη και δεν προλαβαίνω καθόλου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, ήθελα την απάντησή σας στο ερώτημα αν η αγάπη για το βιβλίο καλλιεργείται ή είναι κάτι που υπάρχει μέσα μας. Τι απαντάτε?
0: Είναι κάτι το οποίο ο καθένας νομίζω θα απαντήσει διαφορετικά. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει μέσα μας η αγάπη για το βιβλίο, γιατί σε όλα αυτά τα χρόνια από εμένα προσωπικά, το δικό μου παράδειγμα, μέχρι και τους φίλους του μαγαζιού και αναγνώστες, έχω δει ότι υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν από τότε που θυμούνται τη ζωή τους, γιατί πάντα υπήρχε μια πολύ όμορφη βιβλιοθήκη στο σπίτι. Οι γονείς φρόντιζαν πάντα να έχουν βιβλία. Είδα ανθρώπους που έχω ακούσει μάλλον ανθρώπους οι οποίοι να παραδέχονται και ξεκίνησαν να διαβάζουν από βαρεμάρα, γιατί στο στρατιωτικό τους, παραδείγματος χάρη, δεν ξέραν τι να κάνουν και έπεσε ένα βιβλίο στο χέρι τους και από τότε γίναν δημιουργία.
1: Είναι διαφορετικό το κίνητρο για τον καθένα.
0: Ναι. Είναι χίλια δυο. Δηλαδή κάποιον
1: τον άγγιξε υπάρχει...
0: ένα ποίημα και από τότε ψάχνει να βρει μέσα στις σελίδες το επόμενο που θα τον αγγίξει.
1: Άρα δεν υπάρχει ούτε ηλικία, γιατί ήθελα και αυτό να σας ρωτήσω, αν υπάρχει κάποια ηλικία που διαμορφώνεται η σχέση ενός ανθρώπου με τον...
0: Η ηλικία είναι από την πρώτη στιγμή που θα γεννηθεί το παιδί, αν έτσι του χαρίσεις ένα πάνινο βιβλίο, ένα φουσκωτό βιβλίο, αν την ώρα που τον κάνεις μπάνιο έχει ένα παπάκι μαζί και σελίδες από βιβλίο, ή το αφήνει το παιδί να το δαγκώνει το βιβλίο, να το τρώει κυριολεκτικά, θα μάθει να έχει ένα βιβλίο.
1: Επαφή με το βιβλίο, έτσι, από μικρή ηλικία.
0: Ακριβώς. Όπως και το μεγαλύτερό μας μειονέκτημα αυτή τη στιγμή, το λέω ειδικά στους ανθρώπους της δικιάς μου γενιάς, που είμαστε 50 και κάτι, ότι όταν κάθεσαι στο σαλόνι και υποτίθεται ότι ξεκουράζεσαι, μην κρατάς εσύ το κινητό και να ζητάς τα παιδιά να διαβάσουν, αλλά διαβάστε όλοι μαζί, οικογενειακώς. Δηλαδή, όπως βλέπετε όλη τηλεόραση, διαβάσετε όλοι μαζί.
1: Έχετε δίκιο. Κυρία Γιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και συγγνώμη που
1: καθάρισα
0: τα σχέδια σήμερα.
1: Όχι, μια χαρά, τα καταφέραμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε λίγα λεπτά για δελτίο ειδήσεων από την Μάνια την Κουσιάρη. Πάμε αμέσως.

Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά χθες το απόγευμα στη Μικρή Πάου, κάτω από το μοναστήρι στην Αργαλαστή. Η φωτιά οριοθετήθηκε χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την καθοριστική συνδρομή των εναέριων μέσων. Ευτυχώς στην περιοχή δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Στο σημείο παρέμειναν όλη τη νύχτα πυροσβεστικές δυνάμεις. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διερευνά το συμβάν ώστε να καταλήξει στα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβληψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Τετάρτη προβλέπεται κατηγορία κινδύνου 3 υψηλή για τις περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλίας. Ποινή 4 ετών και 4 μηνών, χωρίς αναστολή και χωρίς μετατροπή, στον 50χρονο, ο οποίος τον περασμένο Ιούνιο, κρατώντας ένα τσεκούρι για αναδοχείο με βενζίνη, απειλούσε ότι θα κάψει την πρώην σύζυγό του, κρατώντας την όμηρο στο σπίτι της, μεταδίδοντας μάλιστα ζωντανά μέσω Facebook τις πράξεις του. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε και ο περιοριστικός όρος απαγόρευσης συναναστροφής και οποιασδήποτε επικοινωνίας με τη 45χρονη πρώην σύζυγό του για διάστημα 5 ετών. Η αρχική ποινή που επιβλήθηκε με την αυτόφορη διαδικασία κρίθηκε ανεπαρκής και ασκήθηκε έφεση με αποτέλεσμα υπόθεση να επανέλθει στο τριμελές πλημμυλιοδικείο Λάρισας και ο 50χρονος να επιστρέψει στη φυλακή.

Έτσι, ο τέλος είχε χθες το μεσημέρι περιπέτεια ενός 85χρονου στην παραλία σου Τρελή Αγριάς. Ο ηλικιωμένος έχασε τις αισθήσεις του στη θάλασσα, αφού ήπια μεγάλη ποσότητα νερού. Ναυαγοσώστης και λουόμενος τον ανέσαιραν στην ακτή. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ανέκτησε τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε γρήγορα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του. Νέα εξάμηνη παράταση δόθηκε στην ολοκλήρωση των επιγουσών εργασιών άρσης φερτών υλών και προστασίας των ημιτελών έργων της μεταφοράς νερού από τον Αχελό. Κανονικά θα λειτουργήσουν τα περαστικά κτέλ Μαγνησίας και το 15 Αύγουστο με ενισχυμένα δρομολόγια την εξυπηρέτηση της αυξημένης επιβατικής κίνησης, όπως επισήμανε ο πρόεδρος του περαστικού κτέλ Μαγνησίας Δημήτρης Κολυνδρίνης. Προχωρούν τα έργα βελτίωσης αγροτικών οδών στο Δήμο Κιλελέρ, συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης αφορά τη χαλικόστρωση 300 χιλιόμετρων και την ασφαλτόστρωση 58 χιλιόμετρων αγροτικών δρόμων. Υπεγράφει η σύμβαση για τη συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αργυθέας στο Ανθύρο. Ξεκινάει η διαβούλευση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της μελέτης του περιφερειακού προς το Πήλιο. Πρόκειται ειδικότερα για τη μελέτη, η οποία αφορά τον εμπλουτισμό της βασικής μελέτης του έργου για την επέκταση του περιφερειακού οδικού άξονα του Βόλου μέσω Αγριάς και Λεχονίων ως το Μαλάκι. Ο Δήμος Οφάδων εγκαινιάζει το πρώτο φεστιβάλ νερού, ο Δρόμος του Νερού, ένα νεοπολιτιστικό θεσμό που φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με το νερό, να ενώσει τις κοινότητες του Δήμου μέσα τον πολιτισμό και να μετατρέψει τις μνήμες του τόπου σε μια ζωντανή εμπειρία δημιουργίας, συμμετοχής και συνεργασίας. Το πρώτο φεστιβάλ νερού θα πραγματοποιηθεί από 26 Αυγούστου ως 12 Σεπτεμβρίου. Αποχαιρέτησε πριν λίγο σε κλίμα συγκίνησης η Λάρισα τον γνωστό λαρισαίο πνευμονολόγο Θανάση Μητσιό, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών. Ο Θανάσης Μητσιός άφησε έντονο αποτύπωμα τόσο στην ιατρική κοινότητα, έχοντας διατελέσει διοικητής στα νοσοκομεία της Λάρισας, όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η κηδεία του τελέστηκε σήμερα στον ιερό μητροπολιτικό ναό του Αγίου Αχιλλέως στη Λάρισα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στη σύλληψη ενός 59χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμούς κατ' εξακολούθηση από πρόθεση σε περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης, προχώρησε το ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Ο συλληφτής κατηγορείται ότι τουλάχιστον τις δύο τελευταίες εβδομάδες, κινούμενος με το όχημά του, έβαζε φωτιές και στη συνέχεια έφευγε από το σημείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 59χρονος φέρεται να έθεσε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Ίνδου. Οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών προχώρησαν σε ακόμη 4 συλλήψεις σε Σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, συνελήφθησαν 2 άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μαραθία Ζακύνθου, ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις ένα συνελήφθη γιατί άναψε ψυσταριά με κάρβουνα και ο άλλος γιατί έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Σε ισχύ τέθηκε από τις 8 το πρωί με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη έως τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς με δίκτυα επικινδυνότητας 3. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ, δήλωσε αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό, ενώ προανήγγειλε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 3.800 αγνοούμενοι και πάνω από 250 νεκροί. Μάχη με το χρόνο δίνουν και τα σωστικά συνεργεία. Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν στην Περέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετρά αντίστροφα. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι 2 άνδρες, αδερφός και ανιψιός του 66χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια και αυτό, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, θα εκτιμηθεί από τις δικαστικές αρχές για την εξέλιξη της υπόθεσης. Τραγωδία στην Κίμολο με έναν 17χρονο που έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Κυριακής από ηλεκτροπληξία ενώ έκανε μπάνιο στο σπίτι του. Ο ανήλικος που διέμενε μόνιμα στην Ιρλανδία βρισκόταν στο νησί με τη μητέρα του για καλοκαιρινές διακοπές. Όπως έγινε γνωστό, το σπίτι είναι παλιάς κατασκευής και η ηλεκτρική εγκατάσταση χρονολογείται από το πριν το 1970. Ωστόσο, πριν από 2 χρόνια είχε εκδοθεί πιστοποιητικό καλής λειτουργίας για την ηλεκτρική εγκατάσταση. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στην διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Σε νέα σύλληψη προχώρησαν τις τελευταίες ώρες οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Έπιασαν και άλλο μέλος της πείρας που διακινούσε ναρκωτικά με κούριερ μέσα σε κουτιά από παιδικά παιχνίδια. Οι έρευνες συνεχίζονται και για τους αποστολείς των δεμάτων. Το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών λένε αυτή την ώρα συγγενείς και φίλοι και συνάδελφοί του. Η κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη είναι πολιτική, σύμφωνα με την επιθυμία του στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν το Στέλιο Ράμφο στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, όπου τελέστηκε δημοσία δαπάνη η εξόδιος ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπει το καιρό σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός προβλέπεται έθριος, με τους ανέμους μεταβλητούς 3 έως 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιο-νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στην σύνταξη και την εκφώνησή τους ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».
2: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
11: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

stars when you shine. Με χορευτική διάθεση επιστρέψαμε για τη συνέχεια της εκπομπής «Επόμενη στάση ενημέρωση» εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. 9 λεπτά μετά από τις 12, καλό μεσημέρι σε όλους. Συνεχίζουμε την εκπομπή μέχρι τη μία. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Χρήστος Χατζημίσης. Στη ρύθμιση του ήχου τώρα είναι ο Τάσος Τριανταφύλου, ενώ τις μουσικές που ακούτε τις επιλέγει η Μάτα Σαμαρά. Το Viber είναι 6930-078-228. Περιμένουμε τα μήνυματά σας και βεβαίως να δούμε και την κίνηση αυτή την ώρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και πάλι ομαλότατη, ωραία λέξη να τη λέμε για την κίνηση, έστω και για τις λίγες αυτές ημέρες λίγο πριν το 15 Αύγουστο και μετά, είναι ομαλότατη. Πραγματικά δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα ούτε στην περιφερειακή οδό, αλλά ούτε και μέσα στην πόλη, στις βασικές οδικές αρτηρίες. Όλες είναι σε πολύ καλή κατάσταση, καθαρές, τόσο η Καραμαλή όσο και η Νίκης, η Εγνατία, η Τσιμισκή και η Μεγάλου Αλεξάνδρου, όλες πεντακάθαρες, και φυσικά και η κίνηση προς τη Χαλκιδική επίσης πολύ καλή και ομαλή. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, αν και Τετάρτη σήμερα, και πολλοί έτσι επιλέγουν την Τετάρτη για μια γρήγορη βουτιά μετά το κλείσιμο της αγοράς ή μετά το σχόλασμα από τη δουλειά τους. Μέχρι στιγμής πάντως είναι όλα καλά. Να σας πούμε επίσης ότι αυτήν την ώρα λέγεται το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Το λένε φυσικά οι συγγενείς, οι φίλοι και οι συνάδελφοί του. Η κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη είναι πολιτική. Σύμφωνα με την επιθυμία του, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, ενώ νωρίτερα συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν τον Στέλιο Ράμφο στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, όπου τελέστηκε δημοσία δαπάνη η εξόδιος ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα.

Βέβαια, είναι αυξημένα τα μέτρα της τροχέας για τον 15 Αύγουστο, καθώς και η τελευταία διούχη εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα. Αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνδικών κάθε περιοχής. Αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Εντατικά μέτρα τροχέας αστυνόμευση στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης. Ειδικές και αυξημένα μέτρα τροχέας εντός των πόλεων, ενώ θα υπάρχουν και μέτρα τροχέας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών, στα αεροδρόμια, στα λιμάνια και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής των μέτρων θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της ελληνικής αστυνομίας, κυρίως βέβαια της τροχέας. Θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσυκλέτες και συμβατικά οχήματα με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας. Φυσικά, απαγορεύεται η κίνηση κάποιων οχημάτων, η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων για την εορταστική περίοδο και φυσικά απαιτείται η απαραίτητη προσοχή από όλους τους οδηγούς.

0: Έχει τις ομορφιές του το καλοκαίρι, έχει όμως και τις ενοχλήσεις του. Μία από αυτές φυσικά είναι τα κουνούπια. Η Αντιπεριφέρεια Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει φροντίσει τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας. Έχει φροντίσει φέτος να μην έχουμε ιδιαίτερη όχληση, τουλάχιστον στην περιοχή που μένω εγώ μέσα στην πόλη. Κυρία Μελίνα Δερμεντζοπούλου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Καλό μεσημέρι, κυρία Δερμεντζοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές. Εμείς ευχαριστούμε μαζί με τη δυνατότητα να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Λοιπόν, να πούμε τι γίνεται με τους ψεκασμούς για τα κουνούπια. Τουλάχιστον εγώ το ανέφερα στην αρχή. Στην περιοχή που μένω, στην Τούμπα, δεν είχα, όχι ιδιαίτερη όχληση, δεν είχα ούτε κουνούπι φέτος το καλοκαίρι και αυτό ήταν πάρα πολύ ευχάριστο.
1: Ναι, ναι. Είναι πολύ ευχάριστο ούτως ή άλλως γιατί ένας από τους στόχους, ο δευτερεύων βέβαια, είμαι ειλικρινής, στόχος του προγράμματος είναι η μείωση της όχλησης. Γιατί ο πρωτεύων στόχος του προγράμματος, για το οποίο δαπανώνται και πολύ μεγάλα ποσά,
0: είναι
1: δηλαδή η σύμβαση της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας είναι γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια, είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Ξέρετε ότι η περιοχή μας έχει ενδυμίσει για τα καλά ο ιός του Δυτικού Νείλου. Πολλές φορές είχαμε και εξάρτηση θελονοσίας τα τελευταία χρόνια. Μπορεί ο κόσμος να μην το αντιλαμβάνεται σοβαρότητα, αλλά αν δει τα στατιστικά των θανάτων και φυσικά των κρουσμάτων τα παλαιότερα χρόνια, γιατί ο ιός του Δυτικού Νείλου προκαλεί νευρολογικά θέματα, τα οποία σε ευπαθείς ομάδες και μεγαλύτερης ηλικίας οδηγούν μέχρι και το θάνατο. Οπότε αυτή ήταν η αφετηρία του προγράμματος, η προτεραιότητα, και γι' αυτό και τα συνεργεία μας είναι το καλοκαίρι στις επάλξεις. Είμαστε προς το παρόν καλά. Το πρόγραμμά μας ξεκίνησε τον Απρίλιο, όπως κάθε αυτό χρόνο, και ολοκληρώνει τον Οκτώβριο. Τότε κρίνεται ένα πρόγραμμα. Δεν είναι μόνο αυτό που ανακοινώνουμε ή που καταλαβαίνει ο κόσμος. Από τον Απρίλιο είμαστε ήδη σε καθημερινές περιφορές και ψεκασμούς. Οι ανακοινώσεις που βγάζουμε κατά καιρούς εσάς για να επικοινωνήσουμε τον κόσμο είναι όταν έχουμε κάτι πιο έντονο, με την έννοια όπως είναι τώρα από Δευτέρα, Τρίτη και σήμερα Τετάρτη. Ήταν το δεύτερο κύμα των εναέριων ψεκασμών που σηκωνόμαστε με τα ελικόπτερα. Και ρίχνουμε το. Πλέον κάνουμε ακμεοκτονίες στους οριζόνες, στην Θεσσαλονίκη και στην Ιμασία. Χρησιμοποιούμε τους οριζόνες, γιατί το κουνούπι αγαπάει το νερό εκεί. Οπότε το φάρμακο χτυπάει πια όταν πλημμυρίζουν οι αγρότες μας τους οριζόνες. Εκεί πλέον χρησιμοποιούμε και εμείς αυτό το εργαλείο με τα εγκεκριμένα φυσικά φυτοφάρμακα από το Υπουργείο Υγείας και το Αγροτικής Ανάπτυξης, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε χαμηλά τους πληθυσμούς. Πιστεύω ότι φέτος είναι υπό έλεγχο μετά την περσινή καλή χρονιά, γιατί ποτέ δεν πανηγυρίζει. Δυστυχώς σε αυτό είναι ο στόχος, είναι να έχει τα λιγότερα δυνατά κρούσματα. Είμαστε υπό έλεγχο, είμαστε στα 7 κρούσματα, είμαστε χαμηλά. Βέβαια τώρα ο Αύγουστος επίσης είναι ένας μήνας ο οποίος είναι στο πικ. Το κλίμα πρέπει να βοηθήσει, γιατί το κουνούπι αγαπάει το νερό και το τροπικό κλίμα. Μια βροχή, μια ζέστη του δίνει ζωή παραπάνω. Και γι' αυτό πρέπει να βοηθούμε και εμείς με τα μέτρα ατομικής προστασίας όσο μπορούμε. Δηλαδή, τα αντικουνουπικά είναι σως. Οι αυλές και τα μπαλκόνια μας δεν πρέπει να έχουν λιμνάζοντα νερά καθόλου, ειδικά τις απογευματινές ώρες, γιατί εκεί υπάρχει συγκέντρωση στις αυλές και στα μπαλκόνια μας. Και από εκεί και μετά προσπαθούμε όσο μπορούμε, φυσικά και στην όχληση, γιατί έχει να κάνει και με το εισόδημα. Η τουριστική περιοχή, δηλαδή οι τουριστικές περιοχές, τα χωριά μας με τα πανηγύρια που είναι τώρα στο πικ. Καλό είναι να μπορούμε όσο μπορούμε να κρατάμε χαμηλό τους πληθυσμούς για να μπορεί και ο κόσμος να απολαμβάνει τις δραστηριότητες.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι δυτικά υπάρχει θέμα. Το ακούω. Είμαστε σε συνεννόηση και με τους Δήμους που και αυτοί οφείλουν να έχουν τα δικά τους μικρότερα προγράμματα. Γιατί εμείς μπορούμε να μπούμε με τα μεγάλα μας τα μηχανήματα μέχρι 2 χιλιόμετρα από τον αστικό ιστό. Μετά πρέπει να επέμβουν σημειακά. Ξέρω ότι είναι δύσκολη όχληση, αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν έχει σκοπό να φανίσουμε τους πληθυσμούς, αλλά να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους συνανθρώπους μας.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. 7 κρούσματα σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία, σωστά?
1: Ναι, σε σύνολο πολύ, όπως μας έχει ανακοινώσει, στο σύνολο της Ελλάδας έχουν ανεβεί πολύ τα κρούσματα. Εδώ είμαστε αρκετά χαμηλά.
0: Στην Αττική είναι πολλά τα κρούσματα φέτος, ναι, από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Μέχρι στιγμής εδώ είμαστε καλά, όπως είπαμε. Είναι μια ασθένεια με την οποία όσοι μολύνονται δεν εμφανίζουν συμπτώματα, σωστά? Δεν μπορείς να καταλάβεις.
1: Υπάρχει η κατηγορία των ασυμπτωματικών, που είναι η μεγαλύτερη πλειοψηφία και είναι στις ηλικίες που δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Μπορεί να έχουν κάποια ήπια συμπτώματα, τα οποία μπορεί να παρεξηγηθούν και με άλλα θέματα, να τα ξεπεράσουν. Και μετά φυσικά υπάρχουν και εκεί στις ευπαθείς ομάδες της μεγαλύτερης ηλικίας, που αρχίζει τα έντονα νευρολογικά προβλήματα, πρέπει να φύγουν κατευθείαν στα νοσοκομεία και εκεί γίνεται η ανίχνευση του ιού, ότι είναι από αυτό δηλαδή.
0: Σωστά. Ποια είναι τα άτομα που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο?
1: Φυσικά οι μεγαλύτερες ηλικίες, άνθρωποι της τρίτης και της τέταρτης ηλικίας, που έχουν και συνοδά προβλήματα υγείας, οι ανοσοκατασταλμένοι, όλες οι ευάλωτες ομάδες που γνωρίζουμε συνολικά.
0: Πάμε καλά μέχρι στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δερμετζοπούλου, για την επικοινωνία.
1: Εμείς ευχαριστούμε που δίνετε δυνατότητα για άλλη μια φορά να ενημερώσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.

Και πάμε να δούμε και την πολιτική επικαιρότητα, την ανάγκη συνέχισης του κυβερνητικού έργου, κάτι που περνά μέσα από την αυτοδυναμία. Αναφέρθηκε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας στον Sky σήμερα. Παράλληλα, υπογράμμισε τις διαφορές ανάμεσα στην περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα και σήμερα στο Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και στην επικείμενη ΔΕΘ. Ερωτηθήσα για τις επόμενες εκλογές, η κυρία Δούκου τόνισε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα ζητήσει από τους πολίτες καθαρή εντολή αυτοδύναμης κυβέρνησης και αυτό δεν είναι κάποιο καπρίτσιο, αλλά απαγορεύεται από την ίδια την πολιτική πραγματικότητα. Η χώρα δεν μπορεί να επιστρέψει μία δεκαετία πίσω, ούτε έχει τη δυνατότητα μέσα σε αυτό το ασταθές διεθνές περιβάλλον να μπει σε μία φάση παρατεταμένης αβεβαιότητας και εσωστρέφειας. Αυτό που χρειάζεται είναι σταθερότητα και να μην πάει χαμένη η μεγάλη πρόοδος των τελευταίων ετών, ανέφερε. Σημείωσε δε πως από την τελευταία συνέντευξη του κ. Τσίπρα προκύπτει πως επιδιώκει αναταραχή και παρατεταμένη αστάθεια, γιατί πιστεύει ότι μέσα στην αναμπουμπούλα μπορεί να βρει την πολιτική ευκαιρία για να κυβερνήσει, προσθέτοντας πως πάντα αυτή ήταν η τακτική του, να βάζει το προσωπικό του πολιτικό συμφέρον πάνω από το συμφέρον της χώρας. Και επεσήμανε πως το πρόβλημα της αντιπολίτευσης δεν θα γίνει πρόβλημα της χώρας. Αναφερόμενοι στο πρόγραμμα του κ. Τσίπρα, αναρωτήθηκε ποιος λέει την αλήθεια. Ο κ. Τσίπρας, που είπε στη συνέντευξή του ότι εδώ και δύο χρόνια επεξεργάζονται μέσω του Ινστιτούτου που έχει ένα πρόγραμμα από το οποίο έχουμε δει μόνο το 10%, άρα είναι ήδη υπαρκτό και κοστολογημένο, ή τα στελέχη της ελληνικής. Της Ελλάς, που εδώ και δύο μήνες στα κανάλια λένε πως κοστολογείται το πρόγραμμα και πως θα μας τα πούν στη ΔΕΘ. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, απαντώντας σε ερώτηση για το τι σημαίνει τελικά σταθερότητα στη χώρα, υπογράμμισε ότι η σύγκριση της περίοδου Τσίπρα και της περίοδου Μητσοτάκη απαντά καθαρά στο ερώτημα, καθώς την έζησαν οι πολίτες καταλήγοντας πως η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να επιστρέψει στους πειραματισμούς του κυρίου Τσίπρα. Απαντώντας τώρα σε ερώτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης, ανέφερε ότι μέχρι σήμερα έχουν μπει στην ελληνική οικονομία πάνω από 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή πάνω από 7 στα 10 ευρώ του συνολικού προγράμματος, και δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Είπε ότι είναι τα καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία, οι ανακαινήσεις σε δεκάδες νοσοκομεία και κέντρα υγείας, το πρόγραμμα Προλαμβάνω, τα έργα σε δρόμους, υποδομές και δίκτυα. Σε σχέση με τη ΔΕΘ, τόνισε ότι δεν πρόκειται να ακούσουμε απλά κάποιες υποσχέσεις. Θα ακούσουμε μέτρα που θα αφορούν πολλές κοινωνικές ομάδες και θα είναι άμεσα εφαρμόσιμα, και ταυτόχρονα θα ακούσουμε το πλάνο μας για την επόμενη μέρα της χώρας, απόλυτα μετρημένο και κοστολογημένο, το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Αυτά είπε η κυρία Δούκου στον Sky σήμερα. Τώρα το Πασόκ. Ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη βουλημία της εξουσίας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν ένα πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους, αναφέρει το κίνημα του Πασόκ, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Προέδρου της Ελλάς στο NGR. Το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας έδωσε μια συνέντευξη σε τρία μέρη, μόνο και μόνο για να δώσει διαβεβαιώσεις στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει ξανά τις υποθέσεις των σκανδάλων της Νέας Δημοκρατίας που η κυβέρνηση εμπόδισε να ελεγχθούν. Ειδικότερα το Πασόκ χαρακτηρίζει ως φιλότιμη την προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να παρουσιάσει αυτόν ως ένα μιλίχιο και θεσμικό πολιτικό, σημειώνοντας ωστόσο ότι είναι πολύ νοπές οι αναμνήσεις από την ακραία χειραγώγηση των θεσμών και την ποδηγέτηση της δικαιοσύνης επί της διακυβέρνησης του. Υποστηρίζει δε ότι όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος, ο κύριος Τσίπρας υπήρξε πρότυπο για τον κύριο Μητσοτάκη, που έχει δώσει ρεσιτάλ επιθέσεων στους θεσμούς και το κράτος δικαίου. Τόσο ίδιοι, γι' αυτό δεν προκαλεί εντύπωση που ο κύριος Τσίπρας έδωσε μια συνέντευξη σε τρία μέρη μόνο και μόνο για να δώσει διαβεβαιώσεις στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει ξανά τις υποθέσεις των σκανδάλων της Νέας Δημοκρατίας που η κυβέρνηση εμπόδισε να ελεγχθούν, σχολιάζει το Πασόκ, προσθέτοντας ότι δεν προκαλεί εντύπωση ούτε η αφωνία του κυρίου Τσίπρα μπροστά στη διαπιστωμένη διαφθορά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

0: Και ελάτε τώρα να μεταφερθούμε λίγο στη θάλασσα. Θα πάμε με συντροφιά ένα αλιευτικό καΐκι, το οποίο κάνει το εξής, κάνει τον αλιευτικό τουρισμό. Δηλαδή μπορεί κάποιος να πάει να κάνει μια κρουαζιέρα, έτσι ας το πούμε, και παράλληλα να ψαρεύει κιόλας, παρουσιάζοντας και μια, δίνοντας την ευκαιρία για μια εμπειρία αποκλειστική στον αυτόν που θα επιλέξει να το κάνει. Ο Διογέννης Παστιανίδης είναι μαζί μας, διοργανώνει τέτοιες εκδρομές και τον καλημερίζω αμέσως. Γεια σου Διογέννη, πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή?
1: Καλημέρα, αυτή τη στιγμή έχουμε δρομολόγιο, είμαστε στο νησί Καυκανάς απέναντι την Ολυμπιάδα. Mm-hmm. Και τώρα μόλις ετοιμάζουμε το φαγητό, σηκώσαμε τα δίχτυα το πρωί, καθαρίζουμε τα ψάρια τώρα και ετοιμάζουμε το γεύμα με τα ψάρια που πιάσαμε.
0: Για πες μας λίγο, πώς είναι, τι γίνεται σε αυτά τα ταξίδια που διοργανώνεις?
1: Αυτά εμείς ουσιαστικά έχουμε διαφορετικά δρομολόγια, έχουμε τρία διαφορετικά, ώστε να έχουν επιλογές. Έχουμε ένα πρωινό που ουσιαστικά τα δύο δρομολόγια έχουμε σήκωμα δίχτυων, τα ρίχνουμε την προηγούμενη μέρα. Και πηγαίνουμε με τους επισκέπτες και σηκώνουμε τα δίχτυα το πρωί, κοντά στα αρχαία στάγυρα, μαθαίνουν την ιστορία των αρχαίων στάγυρων. Και αφού τελειώσουμε το μάζεμα των δίχτυων, βλέπουμε τι έχουμε πιάσει, συνεχίζουμε, κάνουμε μια βόλτα στα αρχαία στάγυρα, κάνουμε μια βόλτα γύρω από το νησί του Καυκανά. Και μετά σταματάμε εδώ στην παραλία του νησιού, όπου προετοιμάζουμε το φαγητό, κάνουμε πατάτες σαλάτες, σαλάτες, τα ψάρια που πιάσαμε, έχουμε διάφορα φαγητά. Και τα έχουμε χωρίσει σε δύο δρομολόγια. Έχουμε ένα πρωινό στο οποίο τους φτιάχνουμε πρωινό ποντιακά πισία, δεν ξέρω αν τα έχετε ακουστά. Mm-hmm. Με δικά μας προϊόντα, έχουμε δικό μας λάδι, μέλι, λαχανικά, όλα γενικά τυριά, προσπαθούμε να τα έχουμε όλα πολύ ποιοτικά και δικά μας.
0: Άρα λοιπόν, έχουμε, να τα βάλουμε κάτω, εμπειρία ψαρεύματος, κάποιος μπορεί να ψαρέψει. Στη συνέχεια να δοκιμάσει αυτά που ψάρεψε, αλλά και να δοκιμάσει και τα τοπικά δέσματα, να κολυμπήσει φυσικά, φαντάζομαι.
1: Ναι, εννοείται. Και... Είναι όλα μαζί ένα
0: όλα
1: πακέτο.
0: Μαζί.
1: Είναι και το ψάρεμα, το φαγητό, το κολύμπι, το να πας σε μέρη που δεν θα μπορούσες αλλιώς. Μαθαίνεις τη ζωή του ψαρά, βλέπεις λίγο πώς είναι τα πράγματα, παίρνεις μια γεύση. Και έχουμε και διαφορετικά, το πρωινό και το ολοήμερο είναι με σήκωμα δίχτυων. Έχουμε και ένα βραδινό δρομολόγιο που πηγαίνουμε 7 με 10 το βράδυ και είναι καθαρά για ψάρεμα με καλάμια. Πηγαίνουμε και κάνουμε την παραδοσιακή τεχνική της καθετής. Mm-hmm. Και ανάλογα την περίοδο πιάνουμε και διάφορα ψάρια.
0: Τώρα φαντάζομαι ότι είστε full, έχετε πολύ κόσμο.
1: Τώρα εντάξει, είναι και η σεζόν, ναι. Mm-hmm. Γενικά θέλει δοκίμες τώρα, αυτό σε κάθε μέρος είναι και διαφορετικό. Θέλει λίγο να είσαι δημιουργικός, να δοκιμάσεις. Ας πούμε σε κάποια φάση στις αρχές, τώρα έχουμε 5 χρόνια που το κάνουμε. Στις αρχές είχαμε μέχρι και 7 διαφορετικά δρομολόγια για να δούμε τι θα πιάσει καλύτερα, πώς είναι. Το κάθε μέρος έχει διαφορετικό καιρό. Πρέπει, ουσιαστικά ο καιρός είναι το κύριο θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Βγάζουμε τα δρομολόγια.
0: Ναι. Είναι οικογένειες κυρίως αυτοί που έρχονται ή και μεμονωμένοι έτσι οι οποίοι θέλουν να δουν πώς είναι να είσαι ψαράς?
1: Κυρίως έχουμε γκρουπάκια που είναι παρέες, οικογένειες. Δηλαδή σπάνια θα τύχει να είναι, να χρειαστεί ας πούμε, να μπουν από διαφορετικές παρέες. Συνήθως είναι το κλείνεται πριβέ το καΐκι.
0: Πώς μπορεί κάποιος να έρθει?
1: Μπορούν να μας βρουν σε... Εννοείται πώς να μας βρουν,
0: ναι. Ναι, ναι. Και τι έχουμε... πρέπει να ξέρει, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, είμαστε σε όλα τα social. Έχουμε TikTok, Instagram, Facebook. Έχουμε στο Google Business, στο Google Maps μπορούν να μας βρουν με το όνομα Στριμονικός Fishing Trips. Mm-hmm. Ουσιαστικά σε όλα τα social είναι αυτό το όνομα. Και από εκεί και πέρα... Μας βρίσκουν από στόμα σε στόμα, όσο περνάνε τα χρόνια γινόμαστε πιο γνωστοί, συνεργαζόμαστε με ξενοδοχεία, δωμάτια,
0: και τι,
1: καταστήματα.
0: Και τι πρέπει να ξέρει κάποιος για να έρθει μαζί σας?
1: Σε σχέση με το ψάρεμα εννοείται?
0: Γενικά, να γνωρίζει, να είναι προετοιμασμένος για κάτι, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κόσμο που... Δεν έχει μπει ποτέ σε σκάφος, μέχρι κάποιος που είναι καπετάνι. Είναι, mm-hmm. Δεν χρειάζεται κάποια εμπειρία ή κάποιο... Δηλαδή κυρίως οικογένειες, έχουμε παιδάκια και αυτά είναι που περνάνε και περισσότερο ωραία. με το ψάρεμα.
0: Ωραία, άρα λοιπόν να έχει διάθεση για να ζήσει αυτή την εμπειρία, γιατί είναι μοναδική. Εννοείται. Εμπειρία, απολαμβάνοντας βεβαίως και το ψάρεμα αλλά και τα τοπικά εδέσματα και βεβαίως τις πανέμορφες παραλίες των περιοχών που πηγαίνετε, που είναι ποιες?
1: Πηγαίνουμε κυρίως στο νησί Καυκανάς, που είναι απέναντι την Ολυμπιάδα, στο οποίο δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πας, όπως καταλαβαίνετε, νησί είναι. Και κάποιες φορές στις γύρω παραλίες εδώ στον κόλπο της Ολυμπιάδας.
0: Ωραία. Οπότε λοιπόν όποιος θέλει να ζήσει αυτή την εμπειρία δεν μπορεί παρά να επικοινωνήσει μαζί σας για να το δει πώς είναι και να το νιώσει και βεβαίως να καταλάβει και πώς είναι να είσαι μέσα στη θάλασσα και να ψαρεύεις, γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι όλα τόσο ευχάριστα όταν είσαι αλιέας. Υπάρχουν και πολλά προβλήματα, αλλά ο αλιευτικός τουρισμός είναι ένα έτσι έναυσμα, ένα βήμα για να μπορέσετε να αυξήσετε και εσείς τα εισοδήματά σας, σωστά?
1: Σίγουρα, και είναι και μια ευκαιρία για τους νέους λίγο, γιατί κανένας δεν μπαίνει στο ψάρεμα πλέον. Και είναι και λίγο έτσι μια ευκαιρία για να μπουν νέοι στον κλάδο. Γιατί γενικά, όπως και να το κάνουμε με το ψάρεμα, όσο πάει αρχίζει να χειροτερεύουν τα πράγματα. Ναι. Οπότε αυτό είναι κυρίως πολλοί το χρησιμοποιούν σαν ένα έξτρα εισόδημα το καλοκαίρι, που είναι λίγο πιο δύσκολο γενικά με το ψάρεμα. Αλλά άμα το διαχειριστεί σωστά, μπορεί να γίνει ένα πολύ καλό εισόδημα.
0: Ναι. Και βεβαίως επειδή.
1: Για κάποιον που ουσιαστικά θέλει φαντασία και όρεξη.
0: Ναι, και επειδή έρχονται και μικρά παιδιά, μαθαίνουν και αυτά και βλέπουν πώς βγαίνουν τα λεφτά. Έτσι να το πω απλά, για να καταλάβουν μερικά πράγματα. Σωστά.
1: Σίγουρα. Εντάξει, γενικά χρειάζεται κάποιες μετατροπές. Δηλαδή, τώρα το να πάρεις τον κόσμο και να τον πας καθαρά για επαγγελματικό ψάρεμα με δίχτυα. Εντάξει, δεν είναι και τόσο ευχάριστο, είναι λίγο κουραστικό, είναι περίεργες οι ώρες, μπορεί να πας όλο το βράδυ, μπορεί να πας ξημερώματα, οπότε χρειάζεται λίγο ένας...
0: Ναι, ναι.
1: Να το ρυθμίσει λίγο.
0: Σίγουρα, σίγουρα, διότι μιλάμε για ψυχαγωγία πάνω απ' όλα, έτσι να μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, πρέπει να συνδυαστούν και τα δύο αυτά. Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει αυθεντικότητα του Έλληνα ψαρά ουσιαστικά, να δει ο κόσμος πώς είναι αυτή η δουλειά, πώς ζουν οι Έλληνες ψαράδες. Αλλά πρέπει να γίνουν και κάποιες μετατροπές ώστε να είναι και ευχάριστο το ταξίδι.
0: Διογέννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας έβαλες έτσι λίγο στο κλίμα. Ακούσαμε και λίγο και τη θάλασσα να ακούγεται εκεί πέρα, τον κόσμο που είναι εκεί πάνω στο καΐκι, και κάπως μεταφερθήκαμε κι εμείς. Νοερά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά ταξίδια, καλά ψαρέματα. Γεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
2: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Και ένα νέο τρόπο για να εξαπατούν ανυποψίαστους πολίτες έχουν βρει επιτίδη, οι οποίοι με μήνυμα SMS που στέλνουν τους ενημερώνουν ότι τους έχει επιβληθεί πρόστιμο από την τροχιά, καλώντας τους μάλιστα να το πληρώσουν με έκπτωση σε πλαστές ιστοσελίδες. Η νέα εκδοχή του phishing είναι ιδιαίτερα προσεγμένη, αφού οι απατεώνες χρησιμοποιούν αληθοφανή στοιχεία ακόμη και για υποτιθέμενη έκπτωση 50% προκειμένου να πείσουν τα θύματα τους. Από την πλευρά τους, οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα μηνύματα και ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνται πλέον από τους απατεώνες μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι προέρχονται από επίσημη δημόσια υπηρεσία. Ένας άλλος απατεώνας προσπάθησε να εξαπατήσει ανήλικη για να της αρπάξει κοσμήματα. Η παρατηρητικότητα μιας γειτόνισσας απέτρεψε ένα άτομο να αφαιρέσει κοσμήματα από μία ανήλικη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, ένας νεαρός, ο οποίος προσποιούμενος υπάλληλο εταιρείας οπτικών ινών, προσπάθησε τηλεφωνικά να εξαπατήσει ανήλικο κορίτσι, ζητώντας του να συγκεντρώσει κοσμήματα σε σακούλα προκειμένου να τα ελέγξει. Όταν όμως έφτασε στο σημείο και μπήκε στην οικοδομή του κοριτσιού, έγινε αντιληπτός από γειτόνισσα της ανήλικης, η οποία τον απέτρεψε, διώχνοντάς τον. Ο δράστης εντοπίστηκε λίγο αργότερα να περιεργάζεται διπλανές κατοικίες, προσήχθη σε αστυνομική υπηρεσία και συνελήφθη, ενώ από την κατοχή του κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε.

Τώρα, την ώρα που εμείς περιμένουμε να ανοίξει το μετρό της Καλαμαριάς, η επέκταση για την Καλαμαριά, ένα πειραματικό μαγνητικό τρένο στην Κίνα κατέριψε για τρίτη φορά μέσα σε 6 μήνες το παγκόσμιο ρεκόρ επιτάχυνσης σε μικρή απόσταση, φτάνοντας από στάση σε στάση σε ταχύτητα περίπου 800 χιλιόμετρα την ώρα, μέσα σε μόλις 5,3 δευτερόλεπτα. Το όχημα μαγνητικής αιώρησης βάρους περίπου 1.150 κιλών αναπτύσσεται από το εργαστήριο Ντόγχου και αποτελεί περισσότερο μια πλατφόρμα δοκιμών προηγμένων τεχνολογιών παρά το πρότυπο ενός μελλοντικού επιβατικού τρένου. Οι εφαρμογές του συστήματος εξετάζονται κυρίως σε τομείς όπως η αεροδιαστημική τεχνολογία, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και οι στρατιωτικές εφαρμογές, αναφέρει το Popular Science. Αυτά τα τρένα μαγνητική σε όρεσης χρησιμοποιούν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία ώστε να αιωρούνται πάνω από τις ράγες και να κινούνται χωρίς την άμεση επαφή τροχών και γραμμής. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται σημαντικά οι απώλειες λόγω τριβής και καθίσταται δυνατή η ανάπτυξη εξαιρετικά υψηλών ταχυτήτων. Όπως είπαμε, 800 χιλιόμετρα την ώρα μέσα σε 5,3 δευτερόλεπτα.

Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στην Earth News, υπογραμμίζοντας ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν βέβαια στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως είπε, η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% στην Ευρώπη.

Και ενώ εδώ στην Ελλάδα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, νέο κύμα καύσων απλήτει την Ευρώπη, με τουλάχιστον 92 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται σήμερα σε περιοχές όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Σύμφωνα μάλιστα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου, θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών θα αντιμετωπίσουν περίπου 300 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους της Ευρώπης. Φυσικά, η Ισπανία βρίσκεται επιποδός για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου, τα είπαμε νωρίτερα, που αναμένεται να προσελκύσει τουλάχιστον μισό εκατομμύριο επιπλέον επισκέπτες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Οι αρχές έχουν δημιουργήσει 350 οργανωμένα σημεία παρατήρησης, ενώ περισσότερα από 33.000 στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας αναπτύσσονται στις περιοχές όπου αναμένεται μεγάλη συγκέντρωση κόσμου. Φυσικά, την ίδια ώρα, τα ειδικά γυαλιά για την ασφαλή παρατήρηση της έκλειψης έχουν γίνει ανάρπαστα, ενώ η αυξημένη ζήτηση έχει εκτοξεύσει και τις τιμές των ξενοδοχείων τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ισλανδία, όπου η ολική έκλειψη θα είναι απόλυτα ορατή. Τώρα για την Ελλάδα και κυρίως για τον 15 Αύγουστο αναμένουμε μεταβολή του καιρού. Ο 15 Αύγουστος αναμένεται να ξεκινήσει με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ οι βόρειοι άνυμοι θα παραμείνουν ισχυροί στα 7 με 8 μποφόρ. Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι και αυτή αισθητή στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο, θα κινείται γύρω στους 30 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν περίπου τους 33 με 34 βαθμούς. Ο 15 Αύγουστος αναμένεται να κυλήσει με πιο δροσερό σκηνικό αλλά και ισχυρούς βοριάδες, με το ενδεχόμενο βέβαια των 9 μποφόρ να παραμένει στο επίκεντρο, και αυτό για όσους θα ταξιδέψουν στις θάλασσες.

Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Εδώ τέλειωσε η εκπομπή. Η επόμενη στάση ενημέρωση. Να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα έκλειψη ηλίου στις 8.30, where available, όπως λένε και στην Αμερική, όπου είναι δυνατόν. Αλλά περσίδες το βράδυ υπάρχει παντού η δυνατότητα να τις δούμε. Επόμενη στάση ενημέρωση, τέλος για σήμερα. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Στη ρύθμιση του ήχου τη δεύτερη ώρα ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου. Στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί αμέσως τώρα Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη Βίκη Κολτσίδα και στη συνέχεια στις 2 η ραδιοεφημερίδα το 102 με την Ελένη Ιατρού. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Να παίζει μουσική σε όλη την Ελλάδα και πάνω, πάνω, πάνω κάτω την Ελλάδα. Με ζέστη και με καύσωνα, με κρύο και με χιόνια.
0: Τετάρτη σήμερα, 12 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. «59χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 6 περιστατικά πυρκαγιών τις τελευταίες 2 εβδομάδες στη Σύμβδο. 2 τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν το απόγευμα της Τρίτης στους αντίπαξους. 3 άτομα οδηγήθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών. 9 χρόνια μετά την κατάρρευσή της, η γέφυρα του ποταμού Κομψάτου Ιάσμου αντικαταστάθηκε από νέα, η οποία δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία. Ποσότητα πυρομαχικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε στον ύφαλο κυματοθράφστη της Ιεράπετρας. Σε τροχιά δημοπράτησης μπαίνει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου του πύργου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς στην σύλληψη ενός 59χρονου για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη Σύμβδο προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη για να μας πει περισσότερα για την σύλληψη αυτή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι από τα δικαστήρια. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ ενώπιν της εισαγγελέα ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη από πυροσβέστες του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, οι οποίοι τον εντόπισαν τις κινήσεις τους από βίντεο να βάζει φωτιές κυρίως σε ξηρά χόρτα που σε πολλές περιπτώσεις επεκτάθηκαν και σε δέντρα αλλά και σε σκουπιδότοπους. Συγκεκριμένα κατηγορείται για 6 πυρκαγιές το Σάββατο, την Κυριακή και 4 περιπτώσεις χθες, μόνο χθες, στην περιοχή της Σύνδου. Από τις 2 πρώτες φωτιές του Σαββατοκύριακου, οι φλόγες επεκτάθηκαν σε 15 και 20 στρέμματα και χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής σβήστηκε η φωτιά χωρίς να δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Δεν ξέρουμε τους χειρισμούς του 59χρονου, ο οποίος όμως έχει εντοπιστεί να κινείται με ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο, από τα στοιχεία του οποίου έφτασε στον αυτόν, να βάζει τις φωτιές και να αναχωρεί από το σημείο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Το σύνθημα των κινητοποιήσεων τώρα για το μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας στις 31 Αυγούστου έδωσαν από την Τρίπολη οι εποχικοί πυροσβέστες στο συλλαλητήριο στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Διεκδικούν την αναβάθμιση των συμβάσεών τους και την εξασφάλιση μόνιμης απασχόλησης. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρικ Πολής θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι, Βίκη. Πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στο κέντρο της πόλης, τα είπαμε και χθες αυτά, την ίδια ώρα. Την αύξηση των ωρών απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών αποφάσισε η κυβέρνηση, και είναι άμεσο αυτό, προκειμένου να καλυφθούν εγκαίρως οικονομικά οι υπερορίες που ενδέχεται να πραγματοποιήσουν το επόμενο διάστημα, καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά. Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση ανέδειξαν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εποχικοί υπάλληλοι, τονίζοντας τη σημασία της προσφοράς τους κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Παράλληλα, εξέφρασαν την ανησυχία τους για την εργασιακή αβεβαιότητα που ακολουθεί όταν λήγουν οι συμβάσεις τους, ενώ ζητάνε από την πολιτεία να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες για την κάλυψη των κενών θέσεων με προσωπικό που θα διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία στο πεδίο. Δεν ζητάμε προνόμια, ζητάμε σεβασμό, δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εποχικών Πυροσβεστών, Θάνος Ψαρόπουλος, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Οι εποχικοί πυροσβέστες διεκδικούν 12μηνη εργασία, αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους τους πυροσβέστες, ενώ παράλληλα ζητούν την αύξηση του ορίου ηλικίας να πάμε στα 30 έτη για μονιμοποίηση, όπως αυτό αποτυπώνεται στις πρόσφατες προκηρύξεις, ώστε να μην μένουν εκτός σώματος έμπειροι πυροσβέστες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Εξήγηση τώρα σχετικά με το ρόλο του Δήμου Πάρου και την παρουσία δημοτικού υπαλλήλου στην πύλη των Χιτά δίνει μέσω ανακοίνωσης ο Δήμαρχος του νησιού, αναφέροντας ότι δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί ο Δήμος σε αποδιοπομπαίο τράγο αναφορικά με την τελευταία μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή. Από την Έρτα στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ξεκάθαρες, θεσμικά τεκμηριωμένες απαντήσεις αποδομώντας τεχνητές εντυπώσεις και μισές αλήθειες θέλησε να δώσει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δήμαρχος Πάρου μέσω νέας ανακοίνωσής του. Ο Δήμος αρχικά εξηγεί αναλυτικά ποιος ήταν ο ρόλος και αρμοδιότητες του δημοτικού υπαλλήλου στην είσοδο του Χιτά και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Δήμου ως προς τη φύλαξη του χώρου. Σχετικά με την ουσιαστική και νομική ευθύνη του Χιτά, ο Δήμος διευκρινίζει πως αποκλειστικός κύριος και υπεύθυνος του έργου είναι ο Φώτης Ανωτίου Αιγαίου, ο οποίος φέρει τη θεσμική ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της πυρασφάλειας, ενώ όπως τονίζει, αποκλειστικός διαχειριστής της λειτουργίας είναι η ιδιωτική εταιρεία ΒΑΤ ΑΕ, η οποία οφείλει να διαχειρίζεται το εσωτερικό του χώρου, όπως αναφέρει ο Δήμος, να πραγματοποιεί επιχωματώσεις και συμπιέσεις, να αποτρέπει φαινόμενα φταναφλέξεων και να διαχειρίζεται τα ειδικά ρεύματα στερεών αποβλήτων. Το να επιχειρείται η μετακύληση της ευθύνης για μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από αυταναφλέξη τον όγκο των απορριμμάτων στο Δήμαρχο Πάρου, επειδή ένας δημοτικός υπάλληλος ζήγιζε φορτηγά το πρωί, συνιστά νομικό παράδοξο και λογικό άλμα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Δήμου, διασαφηνίζοντας επιπλέον πως η επισήμανση των σφαρμάτων της πυροσβεστικής και των ανακριτικών αρχών, δεν συνιστά αμφισβήτηση της δικαιοσύνης. Αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα να τονίζουμε ότι οι προανακριτικές αρχές οδηγήθηκαν σε μια βιαστική σύλληψη, βασιζόμενες στην επιφανειακή εικόνα και προσπαρνώντας τις καταστατικές υποχρεώσεις του Φόφσα και τις αυθαιρεσίες του ιδιώτη αναδόχου, αναφέρει καταλήγοντας την ανακοίνωση του ο Δήμος Πάρου.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε μια τραγική είδηση, η οποία έρχεται από την Κύμολο.
4: Ακριβώς, ένας νέος άνθρωπος, μόλις 17 ετών, έχασε τη ζωή του στην Κύμολο το απόγευμα της Κυριακής που μας πέρασε. Ο 17χρονος, με καταγωγή από Ιρλανδία και Ελλάδα, βρέθηκε νεκρός σε εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας στην οποία διέμενε και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία που έχει στηρίξει η αστυνομία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Η σωρός του 17χρονου έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά προκειμένου να διενεργηθεί η νεκροψία νεκροτομή, ενώ για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία ώστε να διερευνηθούν τα αίτια θανάτου του άτεχου 17χρονου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Τώρα στην εκτίμηση των ειδικών ότι το κόστος των πυρκαγιών στην Ευρώπη θα ξεπεράσει φέτος τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και στις πιέσεις της Κομισιόν για επενδύσεις στην πρόληψη, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η πρόεδρος του Παγκόσμιου Κόμβου Κλίματος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, Φίβη Κουντούρη. Όπως εξήγησε η καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, το πραγματικό κόστος θα είναι μεγαλύτερο, καθώς δεν αφορά μόνο υποδομές, περιουσίες και την κάλυψη των επιχειρήσεων, αλλά και άλλα ζητήματα, όπως την αποκατάσταση της γεωργίας των δασών, της βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση των πλημμυρών. Ας την ακούσουμε.
5: Δεν μπορεί να είναι ακριβής, γιατί η περίοδος που αφορά πιθανές δασικές πυρκαγιές δεν έχει λήξει. Το σίγουρο όμως είναι ότι αυτή η εκτίμηση είναι πολύ κοντά σε αυτό που έχει συμβεί μέχρι σήμερα και εγώ θα έλεγα είναι και μια υποτίμηση της πραγματικής επίπτωσης των δασικών πυρκαγιών. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι όταν βγαίνει ένα κόστος για τις δασικές πυρκαγιές δεν μπορεί να αφορά μόνο τις υποδομές, τις περιουσίες που χάθηκαν, καθώς επίσης και το κόστος κατάσβεσης. Το πραγματικό κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί όπως είπα δεν μετράμε μόνο τα σπίτια, τις επιχειρήσεις, τις υποδομές και την πυρόσβεση. Έχουμε απώλειες, τη γεωργία, τον τουρισμό, τα δάση, τη βιοποικιλότητα, έχουμε απώλεια οικοσυστημικών υπηρεσιών, επιπτώσεις στην υγεία από τον καπνό, απώλεια άνθρακα, διάβρωση του εδάφους και βέβαια μετά τη φωτιά αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και νέων καταστροφών. Άρα όταν μιλάμε για το κόστος μιας πυρκαγιάς πρέπει να μιλάμε για το συνολικό κοινωνικό και οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος και όχι μόνο το κόστος της κατάστασης. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν είναι ένα κόστος το οποίο δεν μας αφορά. Όταν μιλάμε για κόστος παραδείγματος χάρη που αφορά την απώλεια οικοσυστημικών υπηρεσιών, είναι ένα κόστος που το βλέπουμε μετά καθημερινά στη ζωή μας. Έχει επίπτωση στο πώς ζούμε, σε τι πρόσβαση έχουμε σε φυσικούς πόρους που τους χρειαζόμαστε καθημερινά, όπως τον αέρα, το νερό, είναι αυτό που αναπνέουμε, αυτό που πίνουμε, αυτό που τρώμε.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Δύο τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν χθες το απόγευμα στους αντίπαξους. Τρία άτομα οδηγήθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών. Να πάμε στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στο Λικουργό Σκιαδόπουλο. Λικούργε.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η συγκεκριμένη σύγκρουση μεταξύ των δύο επιβατικών τουριστικών σκαφών σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα χθες στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι στους αντίπαξους. Ένα από τα δύο σκάφη, το οποίο είχε ξεκινήσει από την Κέρκυρα, μετέφερε 203 επιβάτες, ενώ το μικρότερο που βρέθηκε στην πλώρη του μετέφερε 10 τουρίστες. Το δεύτερο αυτό σκάφος, το μικρότερο, σφηνώθηκε στην ουσία στην πλώρη του πρώτου σκάφους, ευτυχώς όμως χωρίς να υπάρξει εισρωή υδάτων. Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Παξών, τα τρία έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και έφυγαν. Το ένα άτομο μεταφέρθηκε σε γειτονικό νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Το μεγαλύτερο σκάφος επέστρεψε στην Κέρκυρα, συνοδεία πλωτού του λιμενικού σώματος, χωρίς κανένα πρόβλημα. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν έχει αναφερθεί εισρωή σε κανένα από τα δύο σκάφη. Τις ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνά το λιμενικό σώμα Παξών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λικουργέ. Εν τω μεταξύ, μεγάλη πληρότητα παρατηρείται εν όψη του 15 Αυγούστου στην Αλόνισο. Όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο δήμαρχος του νησιού, Παναγιώτης Αναγνώστου. Όπως είπε, η ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού με τη Θεσσαλονίκη έχει συμβάλει τα μέγιστα στην αυξημένη τουριστική κίνηση του νησιού. Ας τον ακούσουμε.
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πληρότητα. Όποιος θέλει να βρει τώρα αυτή τη στιγμή πράγματι να βρει κάποιο κατάλημα, είναι δύσκολο να βρει. Γιατί ειδικά μέχρι τέλος Αυγούστου έχουμε πληρότητα. Και από ό,τι φαίνεται και το Σεπτέμβριο θα είναι ένας μήνας και αυτός που θα έχουμε και πολύ κόσμο πάλι. 100% ναι. Δεν βρίσκεται κατάλημα τώρα. Και αυτές δεν βρίσκεται κατάλημα τώρα αυτή τη στιγμή, δεν βρίσκεις. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη, Σποράδες, Μαντούδη. Έχει σαν αποτέλεσμα να έρχεται πάρα πολλοί κόσμος από τη Βόρεια Ελλάδα. Πολλοί κόσμος. Έστω και για τριήμερα είναι πλήρης τουρισμός. Το δρομολόγιο αυτό Θεσσαλονίκης και τα τρία τα νησιά τα εξυπηρετεί πλήρως. Η μετακίνηση των επισκεπτών από την Βόρεια Ελλάδα προς τα εδώ είναι πιο φθηνότερη γιατί και το αυτοκίνητο πιο φθηνά βγαίνει.
0: Στις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας που σχεδιάζονται για περισσότερα από 15 σημεία του αστικού Βόλου, στη σημερινή δυνατότητα της Θεσσαλίας να αντιμετωπίσει ένα ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο, όπως τον Ντάνιελ, όπως όλοι θυμόμαστε, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και Γιάννη, έχεις πάρει τη συνέντευξη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και αναφέρθηκε σε πολλά και σοβαρά ζητήματα.
3: Βίκη, σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι ο βασικός άξονας της συζήτησης ήταν το νερό. Έτσι λοιπόν το νερό έχει δύο πράγματα. Έχει τα αντιπλημμυρικά και έχει και την άρδευση. Να σας πω ότι αυτό που έκανε πράγματι εντύπωση είναι ότι από τη συνέντευξη του Περιφερειάρχη βγήκε ότι η Θεσσαλία μπορεί να αντιμετωπίσει το 40% μιας πλημμυρικής αιχμής στην Κουντάνιελ. Ενώ προς το τέλος του 2006, αρχές 2027, η προστασία μπορεί να πλησιάσει το 50%. Ήταν όμως κατηγορηματικός. Αν ερχόταν σήμερα ένας νέος Ντάνιελ, η Θεσσαλία δεν είναι ακόμη έτοιμη να τον αντιμετωπίσει. Μάλιστα, ο κύριος Κουρέτας χρησιμοποίησε ως παράδειγμα την κακοκαιρία Μπάιρον της 5ης και 6ης Δεκεμβρίου του 2025, λέγοντας ότι η βροχόπτωση αντιστοιχούσε στο 39-40 του Ντάνιελ. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε στην συνέντευξη που μας παραχώρησε, στον Ιαννό είχαν πλημμυρίσει 250.000 στρέμματα, ενώ στην κακοκαιρία Μπάιρον περίπου 18.500 στρέμματα. Γεγονός που δείχνει ότι οι παρεμβάσεις που ήδη έκανε λειτουργούσαν. Τώρα, στο θέμα του Βόλου, να σας πω ότι ο Περιφερειάρχης είπε ότι η αντιπλημμυρική μελέτη ολοκληρώθηκε πριν λίγους μήνες και ότι πλέον ο Δήμος Βόλου τα έργα του θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Θεσσαλίας 2021-27 και μίλησε για περισσότερες από 15 μήκους παρεμβάσεις τόσο στον αστικό ιστό όσο και σε υψηλότερες ορεινές περιοχές οι οποίες θα ενισχυθούν σημαντικά με την αντιπλημμυρική προστασία. Εδώ θέλω να πω ότι από τα τρία ρέματα του Βόλου απομακρύνθηκαν στα τέλη του 2024 περί τα 1 εκατομμύρια τόνοι φερτών υλικών. Βεβαίως αναφέρθηκε και σε αντιπλημμυρικά σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λάρισα. Επίσης αναφέρθηκε στις γεωτρήσεις, ότι υπάρχουν στον κάμπο της Θεσσαλίας πάνω από 30.000 γεωτρήσεις. Και όλες αυτές οι γεωτρήσεις παίρνουν από τον υδροφόρο ορίζοντα. Ένα τεράστιο, τεράστιο θέμα. Βεβαίως για την άρδευση του κάμπου του Θεσσαλικού είναι νομίζω το σημαντικότερο σημείο της συνέντευξης. Γιατί έθεσε ως καθοριστικά για την Θεσσαλία τρία μεγάλα φράγματα του Ενιπέα, της Πύλης και του Μουζακίου. Mm-hmm. Και όπως είπε, και τα τρία αυτά μαζί μπορούν να προσφέρουν 50% προστασία σε αντιπλημμυρική αιχμή του Ντάνιελ, αλλά μπορούν να προσφέρουν και νερό στην Θεσσαλία. Πλάς 250 εκατομμύρια κυβικά νερού που μπορούν να έρθουν από τη Σικιά προς το φράγμα Μουζακίου, δηλαδή μιλάμε για τη μεταφορά νερού από τον Αχελό, που μπορούν να προσθεθούν ακόμη αυτά τα κυβικά στην άρδευση, δηλαδή να έχουμε 500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ναι. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Βεβαίως θα πρέπει να τονίσουμε ότι πριν τον Ντάνιελ δεν υπήρχαν σχέδια και μελέτες για τέτοια έργα. Μετά τον Ντάνιελ πέρασε πάρα πολύ καιρός μέχρι να οριμάσουν οι μελέτες και να αρχίσουν να πραγματοποιηθούν αυτά τα έργα. Εκεί που θα ήθελα να σταθώ τελειώνοντας είναι στο πολιτικό σκέλος. Δηλαδή ξεκαθάρισε ο κύριος Κουρέτας ότι οφείλει να συνεργάζεται με την εκάστοτε κυβέρνηση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις. Μάλιστα είπε ότι δεν θα συνθηκολογήσω. Αυτή ήταν η έκφρασή του. Δεν θα συνθηκολογήσω με κανέναν για να επανεκλεγώ. Οι ίδιοι οι πολίτες της Θεσσαλίας θα κρίνουν αν το έργο μου ήταν αρκετά καλό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στη σύλληψη δύο νεαρών έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Οι αρχές εντόπισαν δέματα που παραλαμβάνονταν από εταιρεία ταχυμεταφορών, όπου οι δράστες έκρυβαν μέσα σε κουτιά παιδικών παιχνιδιών συσκευασίες με κάναβη και κοκαίνη. Να πάμε στα Χανιά και στο Περικλή Κουκλάκη. Περικλή.
4: Ουσιαστικά η μία ακόμα σύλληψη ήρθε ως συνέχεια της προχθεσινής. Το βράδυ λοιπόν συνελήφθη ένας 26χρονος υπήκος Φινλανδίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται στην συμμορία αυτή στην εγκληματική οργάνωση, όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές, που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο 26χρονος φαίνεται να είχε επαφές με έναν 29χρονο, ο οποίος ήταν φοιτητής στην πόλη των Χανίων. Και την Παρατή Δευτέρα συνελήφθη έξω από γραφείο εταιρείας ταχυμεταφορών, όπου είχε παραλάβει ένα δέμα με 7 κουτιά μέσα με κουτιά από παιδικά παιχνίδια, ήταν η κάλυψη αυτή. Μέσα ωστόσο είχαν συσκευασίες καλυμμένες με ναρκωτικές ουσίες, κυρίως κάναβης και κοκαίνης. Συνολικά δύο ήταν τα πακέτα. Ένα ακόμα παρελήφθη αυτή τη φορά από τις αστυνομικές αρχές πες Τρίτη, στην περιοχή του Ηρακλείου, σε εταιρεία πάλι για ταχυμεταφορών, που συνολικά τα δύο δέματα είχαν περισσότερα από 12,5 κιλά κάναβη και μισό κιλό κοκαίνη. Μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες με αξία προστιθέμενη αρκετών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Και βέβαια βρέθηκε και το στο σπίτι που νίκιαζε ο 29χρονος φοιτητής. Βρέθηκαν και ζυγαριές, μικροποσότητα κάναβης και κοκαίνης, καθώς και κινητά τηλέφωνα, αλλά και χρηματικό ποσό. Σαν συνέχεια, η χθεσινή έρευνα της αστυνομίας σε κατάλληλα που νίκιαζε ο 26χρονος Φινλανδός βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ροζ κοκαίνης. Είναι για πρώτη φορά ανακαλύφθηκε η ύπαρξή της στα Χανιά, δηλαδή το ότι διακινούνταν στα Χανιά, καθώς και κάποια γραμμάρια κάναβης και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που συνδέεται ουσιαστικά με την διακίνηση των ναρκωτικών. Τώρα οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν επιπλέον έρευνες και είναι σε εξέλιξη όλη η προανάκριση. Καθώς για την εγκληματική οργάνωση πιθανότητα εμπλέκονται και άλλοι. Αναζητούνται σε πρώτη φάση η αποστολή των πακέτων, των δεμάτων, αλλά και όποιοι άλλοι είναι εμπλεκόμενοι και με τον 29χρονο και με τον 26χρονο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο άνδρες, ο αδελφός και ο ανιψιός του 66χρονου, ο οποίος, να θυμίσουμε, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά αίτια και αυτό φυσικά θα εκτιμηθεί από τις δικαστικές αρχές, αλλά για την εξέλιξη της υπόθεσης θα μας πει περισσότερα η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών. Λένια.
5: Τελικά, πριν από λίγα λεπτά, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους οι δύο άντρες, με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή. Οι δύο συγγενείς, λοιπόν, του 66χρονου, ο 70χρονος αδελφός του και ο 42χρονος ανιψιός του. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος του 66χρονου οφείλεται σε οξία έμφραγμα του μυοκαρδίου, χωρίς να έχουν επηρεάσει οι σωματικές βλάβες στο θάνατό του. Επομένως, το αρχικό κατηγορητήριο περί θανατηφόρας βλάβης στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας καταρρύπτεται και σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης των δύο ανδρών, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιπλάκη, ο οποίος έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ, η υπόθεση πλέον περιορίζεται στο πλαίσιο των σωματικών βλαβών λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται έως την έκδοση του σχετικού βουλεύματος, το οποίο θα αποφασίσει για την οριστική απαλλαγή ή την παραπομπή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται το σοβαρό περιστατικό στο κέντρο υψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα μετά τις εκρήξεις στην Πυρκαγιά και τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που ακολούθησαν. Ο Δήμος Αρταίων ζητά πλήρη τεχνική διερεύνηση και ανεξάρτητο έλεγχο την ώρα που σε ολόκληρη τη χώρα οι έρευνες για τα αίτια των πυρκαγιών έχουν ενταθεί, με δεκάδες συλλήψεις αλλά και διοικητικά πρόστιμα μέσα σε λίγες μέρες. Να πάμε στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και στην Αλεξάνδρα Γκέλη. Αλεξάνδρα.
6: Δίκη, καλησπέρα. Το περιστατικό στο κέντρο υψηλής τάσης Αράχθου αποτέλεσε το βασικό θέμα της έκτακτης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων, το οποίο ενημερώθηκε για τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία. Ο Δήμος Αρταίων, όπως είπες, έχει επιβεβαιώσει ότι το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις 11 Αυγούστου. Στη συνεδρίαση έδωσαν το παρόν και εκπρόσωποι της πυροσβεστικής και πρόεδροι κοινοτήτων. Αντίθετα όμως, εκπρόσωποι του ΔΔΕ, παρότι είχαν κληθεί να συμμετέχουν στην ενημέρωση, δεν παρέστησαν. Με βάση όσα έχουμε μέχρι σήμερα γνωστικοποιηθεί, η βλάβη φέρεται να ξεκίνησε, όπως έχουμε πει και στα τηλεοπτικά μας ρεπορτάζ, εκτός της περιμέτρου του κέντρου υψηλής τάσης και στη συνέχεια επηρέασε τις εγκαταστάσεις. Τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση και αναμένονται τα συμπεράσματα της τεχνικής όσο και της εισαγγελικής έρευνας. Ο Δήμος ζητά ένα συνολικό έλεγχο του εξοπλισμού και των συστημάτων προστασίας. Παράλληλα, έχει τεθεί και η πρόταση για ορισμό ανεξάρτητου πραγματογνώμονα, προκειμένου να υπάρξει και μια πρόσθετη τεχνική αξιολόγηση. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη αυξημένη είναι η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών της πυροσβεστικής σε ολόκληρη τη χώρα για τον εντοπισμό των αιτιών των πυρκαγιών αλλά και την απόδοση ευθυνών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, μέσα σε μόλις 5 ημέρες, από τις 29 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκαν 33 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 30 αφορούσαν εμπρισμό από αμέλεια και οι 30 εμπρισμό από πρόθεση. Ενώ είχαν επιβληθεί και 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και τις τελευταίες ημέρες. Στοιχείο έγιναν κιόλας δύο συλλήψεις για πυρκαγιές σε ξηρά χόρτα, ενώ στο Μαρούσι συνελήφθη άτομο για χρήση ψυσταριάς κατά παράβαση το μέτρο πυροπροστασίας. Τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου, έγινε ακόμη μία σύλληψη στο Δήμο Διονυσίου για χρήση συσκευής έψισης σε ημέρα αυξημένου κινδύνου με παράλληλη επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ. Σοβαρές υποθέσεις πυρκαγιών είναι και σε περιοχές όπως το Ρέθυμνο, η Πάρος, η Αργολίδα, η Κεφαλονιά. Έχουν επίσης οδηγήσει σε σύλληψη μετά τις έρευνες των ανακριτικών κλιμακίων, ενώ η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Κλιμάτων Εμπειρισμού έχει αναπτύξει κλιμάκια στα σημαντικότερα συμβάντα. Στην περίπτωση όμως του Κύττα Ράχθου, το ζητούμενο πλέον είναι να προσδιοριστούν με τεχνικά στοιχεία τα ακριβή αίτια των εκρήξεων και της πυρκαγιάς, να διαπιστωθεί εάν λειτουργήσαν το απεριβλεπόμενο σύστημα ασφάλειας και να αποσυμφωνιστεί εάν προκύπτουν.
0: Ναι, έχουμε χάσει την Αλεξάνδρα Αγγέλη. Ωστόσο όμως έχουμε ακούσει ένα μεγάλο μέρος από το ρεπορτάζ της. Να την ευχαριστήσουμε πολύ. Να συνεχίσουμε εμείς τώρα και να πάμε στην Λάρισα. καθώς εκεί έχουμε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 4 μηνών χωρίς αναστολή και χωρίς τη δυνατότητα μετατροπής, μια ποινή που επιβλήθηκε από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Δικείο Λάρισας σε έναν 50χρονο που τον περασμένο Ιούνιο απειλούσε ότι θα κάψει την πρώην σύζυγό του, κρατώντας την όμηρο και μεταδίδοντας μάλιστα τις πράξεις του ζωντανά μέσω του Facebook. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την επανάληψη της δίκης, γιατί στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο ο κατηγορούμενος και καταδικαστής βεβαίως είχε καταδικαστεί σε μικρότερη ποινή, την οποία θεώρησε βεβαίως η προϊσταμένη της Αγγελίας Πλημελιωδικών Λάρισας χαμηλή και έτσι άσκησε έπεισμα αποτέλεσμα να εκδικαστεί εκ νέου στο Τριμελές Πλημελιωδικείο της Λάρισας, υπόθεση του 50χρονου, ο οποίος είχε καταδικαστεί πριν από ένα μήνα σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών και όπως είπες εσύ τώρα, το επιβλήθηκε βεβαίως ποινή 4 ετών και 4 μηνών, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν ελαφρυντικά και χωρίς να έχει το δικαίωμα να την εξαγοράσει. Οπότε οδηγήθηκε στη φυλακή. Λοιπόν, αυτό που το συμβάν σημειώθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου με τον 50χρονο να πηγαίνει στο σπίτι της πρώην σύζυγός του, η οποία έλειπε και είχε μαζί του ένα τσεκούρι και ένα πιτόνι με βενζίνη. Ενημέρωσε ο γιος της οικογένειας την μητέρα του. Όταν έφτασε στο διαμέρισμα, αντίκρισε απλωμένα στο τραπέζι τα δύο αντικείμενα, το τσεκούρι με τον πιτόνι και το σύζυγό της βεβαίως, ο οποίος δύο μέρες, όπως είπε η ίδια πριν, είχε στείλει μήνυμα απειλώντας πως θα τους κάψει. Σύμφωνα με την κατάθεσή της βεβαίως, όταν εκδικάστηκε στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο, η σύλληψη του κατηγορουμένου έγινε με δική του πρωτοβουλία και αφού βεβαίως μετέδωσε μέσω του Facebook, ζητώντας βεβαίως καλύτερη συμπεριφορά όσον αφορά τους όρους για να βλέπει τα παιδιά του. Ο ίδιος στην απολογία του Πρωτοδίκος ζήτησε συγγνώμη, ανέφερε ότι ήταν υπόλογος για τις πράξεις του και ότι δεν θα έκανε ποτέ στην πρώην, κακό στην πρώην σύζυγό του. Για το τσεκούρι και τον πιτόνι είπε ότι ήταν εργαλεία της δουλειάς του. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών. Είχαμε την έφεση από την εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας και βεβαίως στην επανάληψη της δίκης ήταν πολύ πιο αυστηρή η ποινή βεβαίως και οδηγήθηκε μετά την απαγγελία της ετοιμιγωρίας στη φυλακή. Μπήκε.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απανωτά είναι τα περιστατικά αφήξεων αλλοδαπών στα νότια του Ηρακλείου που καταγράφονται από αρχά χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
8: Καλό μεσημέρι. Από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα είχαμε 3 περιστατικά με λέμβους που προσέγγισαν τα νότια παράλια της Κρήτης εδώ στο νομό Ηρακλείου, με συνολικά 147 άτομα τα οποία επέβαιναν σε λέμβους και υπτήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση από τις λιμενικές αρχές προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να φτάσουν με ασφάλεια στην περιοχή των Καλών Λιμένων, γιατί και οι τρεις λέμβοι που εντοπίστηκαν ήταν ανοιχτά των Καλών Λιμένων στα νότια παράλια της Κρήτης. Είναι καλές οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις ημέρες αυτές. Πνέουν στο νότιο κρητικό πέλαγος βορειοδυτική άνεμη εντάσεως 3 μποφόρ και είναι ένα γεγονός το οποίο ευνοεί τις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης και έχει θέση σε αυξημένη ετοιμότητα το λιμενικό σώμα εδώ στην Κρήτη. Το πρώτο περιστατικό ήταν με 46 μετανάστες από τον Νότιο Σουδάν ανάμεσα τους και δύο γυναίκες. Εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Τους περισυνέλεξε πλωτό σκάφος του λιμενικού και τους μετέφερε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη συνέχεια είχαμε τον εντοπισμό της δεύτερης λέμβου με 32 αλλοδαπούς και λίγο αργότερα είχαμε και μια τρίτη λέμβο η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα πια 60 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων με 69 αλλοδαπούς. Είναι μια διαδικασία, όλοι έχουν μεταφερθεί στους Καλούς Λιμένους, μια διαδικασία που θα ακολουθηθεί με την ταυτοποίηση, την καταγραφή των αλλοδαπών, των μεταναστών και των προσφύγων και στη συνέχεια θα οδηγηθούν στο Ηράκλειο και στο χώρο του παλιού ψυγείου όπου κρατούνται μέχρι βεβαίως να ολοκληρωθεί και η προανάκριση και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε δομή της υπηρετικής χώρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την κατασκευή του κάθετου άξονα από το Λεμαίδα Φλόρινα Νίκη. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοπρατηθεί το τμήμα των 31 χιλιόμετρων του δρόμου από την Πτολεμαϊδα μέχρι το Ξενό Νερό. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Είναι ένα έργο, ένα ορφανό τμήμα του κάθετου άξονα, Νίκη Φλόρινα Πτολεμαϊδα, και είναι ορφανό γιατί δεν έγινε ποτέ αυτός ο κάθετος άξονας στο πλαίσιο της Εγνατίας Οδού. Έτσι λοιπόν επιχειρείται μέσα από τρία τμήματα να γίνει αυτό το συνολικός κάθετος άξονας, 51 περίπου χιλιόμετρο, με τρία τμήματα. Το πιο μεγάλο τμήμα έχει να κάνει με το τμήμα της οδού Πτολεμαϊδα Ξινό Νερό. Ξεκινάει από την πρώην Αεβάλ Πτολεμαϊδα και πάει στο Ξινό Νερό, είναι 31 χιλιόμετρα. Το δεύτερο τμήμα έχει να κάνει με ένα τμήμα 14,5 χιλιόμετρων Ξινό Νερό Αμοχώρη. Εκεί υπήρχε ένα θέμα με την όδευση από το ορυχείο, τελικά θα περάσει εκτός ορυχείου από την περιοχή εκεί. Και το τρίτο τμήμα έχει να κάνει με το Αμοχώρη Φλόρινα στα 5,5 χιλιόμετρα. Και βεβαίως πηγαίνει στα σύνορα. Αυτό είναι το συνολικό. Ο συνολικός κάθετος άξονας με τρία τμήματα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο μεγάλο τμήμα των 31 χιλιόμετρων του δρόμου Πτολεμαίδα Ξινό Νερό, εγκρίθηκαν όλα, προχωρούν κανονικά και όπως φαίνεται τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δημοκρατηθεί το συνολικό τμήμα των 31 χιλιόμετρων αυτού του συγκεκριμένου χώρου από την Πτολεμαίδα στο Ξινό Νερό με χρηματοδότηση 114 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μέσα στο Νοέμβριο τώρα τοποθετείται χρονικά η μελέτη για το τμήμα των 14,5 χιλιόμετρων του έργου Ξινό Νερό Αμοχώρη και υπάρχει χρηματοδότηση για να προχωρήσει και το τρίτο τμήμα των 5,5 χιλιόμετρων που αφορά το δρόμο Αμοχώρη Φλόρινας. Να σημειώσουμε ότι όπως έχει ενημερωθεί και έχουν ενημερωθεί όλοι και οι φορείς εδώ, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το τμήμα αυτό του άξονα από Πτολεμαίδα Ξινό Νερό έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Στρατηγικών Συμβάσεων. Στόχος είναι να προκηρυχθεί, όπως είπαμε, ο διαγωνισμός τις επόμενες εβδομάδες και ο κάθετος άξονα συνολικά Νίκη Φλόρινα από Πτολεμαίδα θα γίνει με διαπλάτηση πάνω στον υφιστάμενο παλαιό δρόμο. Το επισημαίνουμε αυτό γιατί πολλά χρόνια πριν υπήρχε πρόταση για νέα χάραξη συνολικά στον κάθετο άξονα, κάτι που απορρίφθηκε αργότερα και βεβαίως προκρίθηκε η λύση της διαπλάτησης όλου του υφιστάμενου παλιού δρόμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Κομωτινής, καθώς έχουμε φωτιά η οποία ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στον Ήμερο Ροδόπης. Υπάρχει πληροφορία και πρέπει να έχουν καινοφή αμπελάκια και προφήτης ηλίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ναι, πριν από κανένα μισάωρο, τρία τέταρτα, ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του παραλιακού οικισμού Ημέρου Μαρόνιας. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με νέα οχήματα, καθώς και από αέρος τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν χωματουργικά μηχανήματα και υδροφόρα του τοπικού Δήμου Μαρόνιας Σαπών, καθώς και ομάδες εθελοντών. Μήνυμα του 112 στάθηκε στους κατοίκους, ουσιαστικά στους παραθεριστές, γιατί πρόκειται περί παραθεριστικών τοποθεσιών οικισμών, του προφήτη Ηλία και στα αμπελάκια, ώστε να κινηθούν για την ασφάλειά τους προς την περιοχή της Μαρόνιας. Η Ροδόπη, πρέπει να πούμε ότι σήμερα βρίσκεται στην πορτοκαλί ζώνη συναγερμού, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, και όλοι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, η φωτιά έχει πιαστεί εγκαίρως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τη συνδρομή και των εναέριων μέσων και των εθελοντών. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε τυχόν αναζωπήρωση, γιατί φυσάει και δυνατός αέρας εδώ στην περιοχή. Αυτό είναι μια τελευταία εξέλιξη. Μπορούμε να πάμε όμως να πούμε και για το θέμα της ημέρας εδώ στην περιοχή μας.
0: Γιατί 9 χρόνια περιμένατε για τη γέφυρα του ποταμού Κοψάτου Ιάσμου, έτσι δεν είναι?
1: Επιτέλους θα αναφωνούσε κανείς, μετά από σχεδόν ακριβώς 9 χρόνια δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα του ποταμού Κοψάτου στο ύψος του οικισμού Πολυάνθου του Δήμου Ιάσμου. Η γέφυρα, πρέπει να θυμίσουμε, ότι είχε καταρρεύσει ξημερώματα της 10ης Σεπτεμβρίου του 2017. Έκτοτε και μετά από χίλια μύρια κύματα, θα έλεγε κανείς, εκπονήσεις μελετών για την κατασκευή, δημοπρασίες, διαγωνισμού, ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή. Σε κάθε περίπτωση σήμερα δόθηκε στην κυκλοφορία το έργο. Είναι ένα σύγχρονο έργο, μια σύγχρονη γέφυρα μήκους 114 μέτρων, πλάτος οδοστρώματος 11 μέτρα, περιβάλλεται από δύο πεζοδρόμια, αμφίπλευρα πεζοδρόμια της οδού της γέφυρας 2,25 μέτρα. Για τη θεμελίωση των βάθρων επιλέχθηκε σύστημα βαθιάς θεμελίωσης διαφρεατοπασάλων, η οποία συντίθεται με ισχυρό κεφαλόδεσμο επί του οποίου εδράζονται τα βάθρα. Καλορίζικη λοιπόν, καλοστέργιωτη, ευχήθηκαν όλοι. Την κορδέλα έκοψε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Κοψίδης, πλαισιωμένος από τον Δήμαρχο Ιάσμου Τζανέρ Ιμάμ, τον Αντιπεριφερειάρχη της Ροδόπης, λοιπούς εκπροσώπους τοπικών αρχών και φορέων, με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτίνης κ. Παντελεήμονα να τελεί και τον αγιασμό. Καλό τάξιδι να πούμε κι εμείς.
0: Ναι, είναι όλα καλά, να πάει καλά, ναι.
1: Να πάνε όλα καλά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μετά τώρα τον εντοπισμό στην Κάρπαθο παλιών πυρομαχικών σε τμήμα της παραλίας Αρδάνη, νέα ποσότητα πυρομαχικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε αυτή τη φορά στον ύφαλο κυματοθράφστη της Ιεράπετρας. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
2: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Μάλιστα, η Περιμεναρχία της Ιεράπετρας εξέδωσε ανακοίνωση που απαγορεύει την όποια δραστηριότητα πλησίων του υφάλου, προκειμένου να προστατευτούν οι λουόμενοι, αλλά και τα σκάφη, τα παραθεριστικά, τα μικρά σκάφη που κινούνται στην περιοχή. Αναμένεται τις επόμενες ώρες να έρθει ειδικό κλιμάκι από τα Χανιά, εξουδετέρωση πυρομαχικών του ναυτικού, προκειμένου να αναλάβει την απομάκρυνση των πυρομαχικών. Δεν είναι πρώτη φορά, βέβαια, που βλέπουμε πυρομαχικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στα παράλια της Κρήτης, και στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιεράπετρα και στη Σιτία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι ακόμη παλεύουμε με αυτά τα χιμήλια.
0: Ναι. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πρώτο θέμα συζήτησης και αντιπαράθεσης στον Εύρο και όχι μόνο, έγινε ξανά το master plan του Εύρος Μετά, και ο προϋπολογισμός του. Καθώς το θέμα φιλοξενήθηκε χθες μάλιστα σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας πανελλαδικής κυκλοφορίας, προκαλώντας έτσι νέο κύκλο αντιπαραθέσεων. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δεύτερος κύκλος, αλλά εγώ θα έλεγα και όψιμος. Είναι αυτός ο κύκλος που άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το master plan και για τον προϋπολογισμό του, και αυτό γιατί έγινε κύριο πρωτοσέλιδο θέμα στην εφημερίδα των συντακτών εχθές. Οπότε ναι, είχαμε αυτήν τη νέα ενότητα αντιπαραθέσεων και ανταλλαγής δηλώσεων. Η εφημερίδα μαζί με το ρεπορτάζ φιλοξένησε και δήλωση του Προέδρου του Σωματείου Διάζωμα του Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος είχε αντιδράσει οργισμένα, πρέπει να πω, αλλά πριν από 15 μέρες έγινε αυτό, στην 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου, που είχε διεξαχθεί στις 27 Ιουλίου στη Νέα Βίσα, καταγγέλλοντας τότε ότι εγκαταλείφθηκε και ακυρώθηκε το αρχικό master plan του Εύρους μετά, προϋπολογισμού περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και στη θέση του, όπως είχε πει ο κύριος Μπαίνος, παρουσιάστηκε τότε μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, στη δήλωση που έκανε ο κύριος Μπαίνος στην εφημερίδα, ουσιαστικά συνοψίζει αυτά που είχε πει σε πολύ υψηλούς τόνους και στις 27 Ιουλίου, επαναλαμβάνοντας ότι θα πρέπει όλοι να θυμούνται ποιος είναι ο στόχος για την ανασυγκρότηση του Εύρου, και εκφράζοντας την ελπίδα ότι όσα είπε ατέριαστα έγιναν σε εκείνη την συνεδρίαση, θα πρέπει να γίνουν ένα καλό μάθημα για να μην ξανασυμβούν και θα πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς εκπτώσεις στην ολοκλήρωση του master plan προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και με σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, αυτό το πρωτοσέλιδο χθες προκάλεσε εκ νέου αντιδράσεις. Είχε προκαλέσει και στις 27 Ιουλίου, αλλά τώρα είχαμε τον δεύτερο κύκλο. Και κομμάτων, και το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νίκη, που εξέδωσαν ανακοινώσεις, κάνοντας λόγο για εμπεγμό και απάτη από την πλευρά της κυβέρνησης. Αλλά είχαμε και τις απαντήσεις από τον επικεφαλής της Επιτροπής, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Κατσαφάδο, και τον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο το Ψίδι, που και οι δύο ουσιαστικά στις απαντήσεις τους επαναλαμβάνουν αυτά που είχαν πει στον κύριο Μπαίνο στις 27 Ιουλίου, ότι δεν υπάρχει θέμα ακύρωσης του master plan και του προϋπολογισμού του και ότι δεν υπάρχει σίγουρα εγκατάλειψη του αρχικού σχεδιασμού. Εγώ κλείνοντας, Βίκη, απλά θα πω ότι προφανώς εκ του αποτελέσματος θα κριθούν όλα και θα δούμε αν όλα πήγαν σύμφωνα με το σχέδιο και αν έγιναν όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνει αυτό το μεγάλο σχέδιο, το οποίο ανακοινώθηκε το 2024 και υπογραμμίζω εδώ με ορίζοντα υλοποίηση το 2030. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί τελικά όταν θα ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σε τροχιά δημοπράτησης μπαίνει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου του πύργου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Από την ΕΡΤ Πύργου, Μπάμπης Μπλάγος μαζί μας. Μπάμπη.
4: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, είναι ένα έργο που προβλέπει την ανάπλαση του οδικού άξονα από την περιοχή της Καφιδιάς και των Καλακεϊκών έως και τον Άγιο Ηλία, με τη δημιουργία ποδηλατόδρομου, που στόχο θα έχει την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής και την καλύτερη πρόσβαση κατοίκων και επισκεπτών. Θα πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι έρχονται σε αυτές τις περιοχές του πύργου, στις παραθαλάσσιες περιοχές. Και αυτή η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία από τη Δημοτική Αρχή στην συγκεκριμένη οικιστική ενότητα, λόγω ύπαρξης μεγάλου αριθμού τουριστών τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να βελτιωθεί με ασφάλεια και λειτουργικότητα η προσβασιμότητα του συγκεκριμένου οδικού άξονα. Πράγματι, όπως πάρα πολύ σωστά είπες, το έργο έχει προϋπολογισμό 2,2 εκατομμυρίων ευρώ και είναι ενταγμένο στις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας διαδρομής που θα συνδυάζει την αναψυχή αλλά και την άθληση στο πλαίσιο της ενίσχυσης της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων και των δημοτικών αξώνων και παραλιακών οικισμών. Το έργο θα καλύπτει το χώρο από την περιοχή του οικισμού Καλακέικα μέχρι την μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα Αλντεμάρ, το τμήμα της οδού μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό του Άγιου Ηλία και το τμήμα που καταλήγει στην παραλία της κοινότητας. Θα δημιουργηθεί στην αφετηρία ένας χώρος στάθμευσης, έτσι ώστε ακόμη και οι Έλληνες να αφήνουν εκεί τα αυτοκίνητά τους, όχι μόνο οι τουρίστες εννοώ, να αφήνουν εκεί τα αυτοκίνητά τους και στη συνέχεια να κάνουν χρήση των ποδηλάτων, ενώ η μελέτη προβλέπει διαμόρφωση καθιστικών, εργασίες πρασίνου, ενημερωτικές διαδραστικές πινακίδες, ηλεκτροφωτισμό και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Διαστάσεις απειλής για το ιστορικό σαμιακό Αμπελώνα λαμβάνει πλέον η αύξηση του πληθυσμού των αγριογούρουνων στο νησί, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ανοιχτή επιστολή του τοπικού ενιαίου εινοποιητικού αγροτικού συνεταιρισμού προς τα αρμόδια Υπουργεία. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, ο Χάρης Ζαβουδάκης έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν την έναρξη του φετινού τριγητού, οι αμπελουργοί του νησιού βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα που, όπως επισημαίνει ο συνεταιρισμός, λαμβάνει πλέον δραματικές διαστάσεις. Οι επιδρομές αγριογούρουνων έχουν ήδη ξεκινήσει τόσο στις παιδινές όσο και στις ορεινές περιοχές του νησιού, όπως οι Βουργιώτες, την Πάδροφο, τον Πύργο και άλλες αμπελουργικές ζώνες, καταστρέφοντας καλλιέργειες και απειλώντας τη φετινή παραγωγή του φημισμένου μοσχάτου Σάμου. Ο ΕΟΣ προειδοποιεί ότι οι συνεχείς ζημίες δεν πλήττουν μόνο το εισόδημα των παραγωγών, αλλά δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο απώλειας αγορών, καθώς η μειωμένη παραγωγή ενδέχεται να μην επαρκεί για την κάλυψη των εμπορικών υποχρεώσεων του συνεταιρισμού. Τώρα, όπως τονίζεται στην επιστολή, η εμπειλοκαλλιέργεια της Σάμου με ιστορία άνω των 2.500 ετών δοκιμάζεται ήδη από τη γύρωση του αγροτικού πληθυσμού. Από την άλλη μεριά έχουμε και την έλλειψη των αγροτικών χεριών, την αδυναμία εκχύμανσης λόγω της μορφολογίας του εδάφους, την αύξηση του κόστους παραγωγής και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά συνυπηκορούμενα και από τις ζημίες που κάνουν τα αγριογούρουνα δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα και ένα μεγάλο πονοκέφαλο στον ΕΟΣ, και γι' αυτό ζητάει να πάρθουν άμεσα μέτρα από τα συναρμόδια Υπουργεία, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε, Χάρη. Πριν ένα χρόνο, στις 12 Αυγούστου, τέτοια ώρα περίπου, ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, στη βορειοδυτική Χίο, που κατέκαψε πάνω από 60.000 στρέμματα. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, πραγματοποιείται ενημερωτική συζήτηση στο σχολείο της Βόλισσου το απόγευμα, και ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο. Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Στο κεφαλοχώρο λοιπόν της Αμανής, της Δημοτικής Ενότητας Αμανής, στη Βόλισσο, πραγματοποιείται αυτή η εκδήλωση στο σχολείο, που είναι και το μοναδικό, πρέπει να πούμε, στην περιοχή της Βορειοδυτικής Χίου, Βίκη, με θέμα την αναζήτηση απαντήσεων και τις δυνατότητες και προοπτικές μετά από την καταστροφική πυρκαγιά του 2025. Διοργανωτής είναι ο Σύλλογος Βολυσιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα, και συμμετέχουν εκπρόσωποι από την Πυροδοτική Υπηρεσία, την ομάδα εθελοντικής δράσης Όμικρον, το Σύλλογο Υπεράστασης Πυρόπληκτων Αμανής, με την εκπροσώπηση και από την πλευρά θα έχουν και νομική υποστήριξη για αυτό το θέμα, όπως επίσης και η Επιτροπή Υπεράστασης της Αμανής. Ένα χρόνο τώρα μετά τις πυρκαγιές, δυστυχώς σημαντικά θέματα δεν έχουν προχωρήσει. Τα ζητήματα που θα αναζητηθούν λοιπόν και θα συζητηθούν είναι το θέμα του πυροσβεστικού κλιμακίου, που παρά χρόνια τίθεται αυτό το ζήτημα, και ειδικά μετά την περσινή πυρκαγιά δεν υπάρχει στην περιοχή. Το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, που αυτό που ζητείται είναι να πλύνει πλήρες περιεχομένο, όπως επίσης και να διασφαλιστεί αυτή η λειτουργία, που όπως είπαμε, του μοναδικού σχολικού συγκροτήματος που υπάρχει στη Βολισσού, και για τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών, αλλά και το θέμα πώς θα προσελκύουν στην περιοχή νέες οικογένειες, άρα να έχουν και τη δυνατότητα νέων παιδιών. Επίσης, το θέμα της αξιόπιστης συγκοινωνίας, και ένα από τα βασικά ζητήματα της λειτουργίας πρακτηρίου καυσίμων, που από πέρυσι καταστράφηκε από την πυρκαγιά και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να λειτουργήσει, είναι τα θέματα που δημιουργούν σημαντικό ζήτημα για την περιοχή. Συνεπίσης, τίθεται ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό σχέδιο αποκατάστασης καμένης περιοχής και ένα αίτημα που εκφράζει ο Σύλλογος να κυρωθεί ο διαγωνισμός για την έρευνα και εξόριξη των τιμωρίων, ένα ζήτημα που βρίσκεται στη Συμβουλή της Επικρατείας. Αυτά στις 7.30 σήμερα το απόγευμα στη Βολισσόδη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Την αναβάθμιση και αξιοποίηση του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική του σημασία για την τουριστική ανάπτυξη της Δράμας, θέτει ως προτεραιότητα η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έχουμε ευχάριστα νέα και για το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Χθες επισκέφθηκε την περιοχή ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης. Και από ό,τι έγινε γνωστό, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη νέα προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της περιοχής για το 26-27. Είναι συνολικού ύψους 1.023.000 ευρώ η προγραμματική σύμβαση και διαμορφώνει ένα σταθερό χρηματοδοτικό πλαίσιο για τη συνέχιση και ενίσχυση του φεστιβάλ. Στο πλαίσιο της, η περιφέρεια αυξάνει τη χρηματοδοτική της συμμετοχής στα 70.000 ευρώ ετησίως, αυτό αναγνωρίζοντας την πολιτιστική, τουριστική και αναπτυξιακή αξία του θεσμού. Στο χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού τώρα, στόχος της περιφέρειας είναι να αποκτήσει ακόμα πιο ισχυρή θέση στο χάρτη του ορεινού και χειμερινού τουρισμού και να συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης, συνοδευόμενος από την Περιφερειάρχη Δράμας και Περιφερειακό Συμβούλο Υπεύθυνο Τομέα Ενέργειας και Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού, επισκέφθηκαν χθες το χιονοδρομικό κέντρο. Σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με στελέχη και υπηρεσιακούς παράγοντες, εξέτασαν προτάσεις και παρεμβάσεις που αφορούν στην περαιτέρω ανάπτυξη, αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών και λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε και η ανάγκη για τη συνέχιση αξιοποίηση των δυνατοτήτων που αυτό διαθέτει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Σε αναβάθμιση τώρα των στάσεων λεωφορείων προχωρά ο Δήμος Πατρών να μας πει περισσότερα τώρα. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη. Νίκη, μας ακούς?
8: Ναι, σας ακούω. Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε.
8: Καλό μας σήμερα. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι ίσως η κατάλληλη εποχή και η περίοδος προκειμένου να προχωρήσει κανείς σε τέτοιες παρεμβάσεις, γιατί είναι λιγότερο το επιβατικό κοινό, λόγω του ότι είναι αστικό κέντρο η Πάτρα και πάρα πολύ θα βγουν για τις διακοπές. Έτσι λοιπόν, ο Δήμος Πατρών αποφάσισε να αναβαθμίσει τις υποδομές για να εξυπηρετήσει το επιβατικό κοινό και συγκεκριμένα για να αλλάξει την εικόνα 63 νέων στάσεων των λεωφορείων στη θέση των παλαιών, γιατί εκεί υπήρχαν πολύ σοβαρά προβλήματα φθοράς. Τι θέλει να κάνει λοιπόν? Να φτιάξει ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον σε όλους αυτούς που επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις τους. Και βεβαίως, επειδή θα έχουμε και την νέα ακαδημαϊκή χρονιά με τους νέους φοιτητές, αυτό έχει ένα λόγο παραπάνω να το κάνει. Έτσι λοιπόν, νέες στάσεις αστικής συγκοινωνίας με προϋπολογισμό περίπου 340.000 ευρώ. Είναι μια χρηματοδότηση που έρχεται εν μέρει από το πρόγραμμα Φιλόδημος αλλά και από ιδίους πόρους συγκοινωνίας με προϋπολογισμό περίπου 340.000 ευρώ. Είναι μια χρηματοδότηση που έρχεται εν μέρει από το πρόγραμμα Φιλόδημος αλλά και από

0: προκειμένου να διατηρείται μια καθαρή και αξιοπρεπή εικόνα του δημόσιου χώρου. Σε αυτούς λοιπόν που προκαλούν φθορές, έρχεται να υπενθυμίσει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πραγματοποιούν συχνούς ελέγχους και βέβαια στις περιπτώσεις των παραβάσεων θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που συμπεριλαμβάνονται ήδη στον κανονισμό καθαριότητας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία έχει εγκαταστήσει η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλίνη σε 8 παραλίες του Δήμου. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Δέσποινα.
2: Ακριβώς, Βίκη, σε 8 παραλίες φέτος διαθέτουν συστήματα αυτόνομης πρόσβασης για άτομα με αναπηρία στον Δήμο Μυτιλίνης. Οι παραλίες είναι η Χαραμίδα, το Τάρτη, η Ευριακή, η Σκάλα Μυστεγνών, το Κανόνι, ο Άγιος Ισίδωρος, η Δεύτερη Καντίνα και τα Τσαμάκια. Όλες αυτές οι παραλίες είναι πολύ πολυσύχναστες παραλίες στον Δήμο μας. Και να σου πω ότι για πρώτη φορά φέτος έχει τοποθετηθεί στην Ευριακή της Γέρας και σύστημα για την ασφαλή πρόσβαση στη θάλασσα των ατόμων με προβλήματα όρασης. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλίνης, ο κύριος Χρήστος Τσιβούλης, υπάρχουν μέρες, ειδικά τώρα εν ώψη του 15 Αύγουστου που το νησί έχει πάρα πολύ κόσμο, που χρησιμοποιούνται πάνω από 10 φορές αυτά τα συστήματα στις παραλίες και μάλιστα λέγονται αυτόνομα, διότι από τη στιγμή που θα παρκάρεις έως τη βουτιά, έχει και αποδυτήρια, έχει και ειδικά διαμορφωμένες τουαλέτες, αλλά και την καρέκλα ουσιαστικά που βουτάς κατευθείαν μέσα στη θάλασσα, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

Και να πάμε τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Από όσο φαίνεται με βάση τις βασικές προειδοποιήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αύριο θα έχουμε ισχυρούς βόρειους ανέμους, εντάσεως μέχρι και 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Τώρα για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της αυριανής νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 5 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 34 με 36 και στη δυτική στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Η ημέρα της ολικής έκλειψης ηλίου σημερινή, της πρώτης μετά από 27 χρόνια και όλος ο κόσμος ετοιμάζεται για ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και η μεγάλη μέρα της ΑΤΑΚΑ, σε επική αντίδραση από τον θρυλικό Μελιτό Τεντόγλου, ο οποίος ήταν σε μεγάλα κέφια λογικό, αλλά όταν συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει κάπου το χρυσό μετάλλιο, είπε μια λέξη που σχεδόν όλοι χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους, αλλά δύσκολα μεταφέρεται από ραδιοφόνο, και αποχώρησε από τη μεικτή ζώνη όπου έκανε δηλώσεις για να το αναζητήσει. Επική και η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη μυστική αλλαγή αεροσκάφου, φυσικά την αποχώρησή του από την Τουρκία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι απλώς κάνει ό,τι του λένε. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκο Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Σήμερος, Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας προς τα Μαρόνια Ροδόπης λόγω πυρκαγιάς. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, πάνω από 35 βαθμούς, θα δείξει σήμερα ο υδράργυρος σε περιοχές όπου ζουν τουλάχιστον 92 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Επιποδός και για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου, η Ισπανία, όπου αναμένονται τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες. Περισσότεροι από 33.000 αστυνομικοί αναπτύσσονται στις περιοχές παρατήρησης υπό το φόβο και εκδήλωσης πυρκαγιών. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ αναμένεται να είναι το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, στο επίκεντρο μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέοι. Ολοκληρώθηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπλου. Δημοσία δαπάνη κηδεύτηκε νωρίτερα και ο Στάλιος Ράμφος στο Χαλάνδρι. Και ο καιρός γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται, κυρίες και κύριοι, στην Κολομβία, όπου βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται δυστυχώς όσο περνούν οι ώρες. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Θα ακούσουμε και μαρτυρίες από Ελλήνες που ζουν και εργάζονται στην Κολομβία για το πώς βίωσαν το φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Όπως επίσης θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά ρεπορτάζ για το καθεστώς ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας, το οποίο έχει τεθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας εξαιτίας των πολύ ισχυρών και θεριωδών ανέμων που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, επιστατεύοντας ντρόνς και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκυρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το χρυσό άλμα του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά. Ο Έλληνας πρωταθλητής έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, κατέχθησε το τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8 και 44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. άφησε στη δεύτερη θέση τον Ελβετό Εχάμερ. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Να ακούσουμε την πρώτη δήλωση που έκανε μετά την απονομή του χρυσού μεταλλίου.
4: Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει σε επίδοση. Και το φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι τώρα, είμαστε όλοι να επιδείξουμε πάνω από 8.40-50, έτσι.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή που έχει περάσει πλέον στην παγκόσμια ιστορία. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι ο Τεντόγλου θα βγει πρώτος, είτε δημοσιογραφικά είτε απλά παρακολουθούμε το Μίλτο. Δεν είναι έτσι. Για να μείνει στην κορυφή, άντε μια φορά που τα στραβά τον κατορθώνεις. Το να είσαι στην κορυφή εδώ και χρόνια και να κερδίσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ενώ είτε με κόντρα άνεμο, είτε να είσαι λίγο άρρωστος, είτε πρωί είτε βράδυ, γενικότερα με όλες τις συγκυρίες, χειμώνα, καλοκαίρι, κλειστό, ανοιχτό να κερδίζεις, θέλει πάρα πολύ κόπο, έτσι. Δεν είναι μόνο το ταλέντο του, το παιδί κάθε μέρα δίνει υδρότα, κιλά στο να προπονείται μαζί με τον προπονητή του, τον Πομάσκε, που και εδώ πρέπει να πούμε πολλά μπράβο, έτσι. Ο άνθρωπος έχει βγάλει...
0: Πάμε να ακούσουμε, επειδή αναφέρθηκε τώρα στον προπονητή του, τον τεράστιο, τον Γιώργο Πομάσκι, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, να ακούσουμε τι είπε για τη μεγάλη επιτυχία και για τους επόμενους στόχους και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Δημήτρη.
2: Είναι μόνο αυτή τη διοργάνωση που είναι τέταρτη φορά που την κερδίζει ανά δύο χρόνια, σκεφτείτε 8. Άμα βάλετε και τα εφηβικό, θα είπαν 10.
0: Μάλιστα. Και νομίζω ότι έχουν και μπέλο μπροστά, γιατί είναι νεαρός, είναι ακόμα έτσι και σε πολύ καλό επίπεδο.
2: Το εύχομαι να είναι υγιής και εγώ θα είμαι δίπλα του να συνεχίσουμε. Μα είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν κερδίσει 2, 3, 4 τέτοιες διοργανώσεις. Και αυτά τα μετράς στο δάκτυλο ενός χέριου. Δεν είναι εύκολα. Όλα τα παιδιά στον κόσμο ετοιμάζονται, προετοιμάζονται και όλοι θέλουν να κερδίσουν. Δεν είναι εύκολο να συναγωνίζεσαι με όλο τον κόσμο και να είσαι από τους καλύτερους και με σε τέτοια διάρκεια.
0: Ο επόμενος μέχρι στόχος.
2: Η κορώνα της Βασίλης είναι πολύ βαριά και ο Μίλτο την κουβαλάει πολλά χρόνια. Έχουμε Λοζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Μπουδαπέστα, το τελικό, το Ultimate.
0: Ωραία.
2: Έχουμε πολλούς σταθμούς ακόμα. Συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν, λέει ο Πομάσκι Δημήτρη. Έχει πολύ δρόμο μπροστά του ο Τεντόγλου, ό,τι καταλαβαίνουμε, και πολύ μέλλον.
1: Και νομίζω θα έρθει αργά ή γρήγορα, εγώ το περίμενα τώρα, αλλά ήταν κόντρα άνεμος, έκανε την επίδοσή του με κόντρα άνεμο. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν έτσι όσοι δεν αγωνίζονται στο στίβο, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο ο κόντρα άνεμος, ή μάλιστα είναι ξεφνοϊκό, μπορεί να κερδίζεις αλλά δεν μετράει ως μεγάλη επίδοση, γιατί σε βοηθάει άνεμος. Όταν κάνεις 8-44 με κόντρα άνεμο, δεν ξέρω αν μπορεί να το μετρήσεις 8-60 ή παραπάνω, αλλά ήταν πραγματικά μια μεγάλη επίδοση. Και ο μεγάλο επόμενο στόχο είναι, το πάμε και χτες, δεν το έκανε σήμερα, χτες το 8-67, νομίζω ο ίδιος έχει μιλήσει για 8-75, ότι το έχω, λέει, απλά δεν το έχετε δει εσείς. Δηλαδή ουσιαστικά το έχει στην προπόνηση.
0: Ναι.
1: 8-75 που είναι τεράστιο άλμα, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Αν το λέγαμε πριν από 15 χρόνια ότι ένας Έλληνας άλτης θα μπορεί να κάνει 8-75, θα μας κλείνει το τηλέφωνο. Αγόρι μου, να πας κάπου, να σε κοιτάξει ένας γιατρός.
0: Και τώρα πλέον το θεωρούμε, όπως λες, λίγο πολύ δεδομένο την επιτυχία.
1: Ναι. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν λέμε εντάξει, περιχρυσό, είναι κόπος.
0: Μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή, το όνομα του οποίου έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα δίπλα σε εκείνο της Γερμανίδας Ντρέσλερ, ένα όνομα μύθο στο άθλημα αυτό. Μάλιστα, μετά την απονομή, ο Τεντόγλου πανηγύρισε με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, σηκώντας 4 δάχτυλα προς τις εξέδρες. Επική ήταν και η αντίδραση του Μίλτου όταν συνειδητοποίησε ότι είχε χάσει το μετάλλιο. Να τον ακούσουμε, να ακούσουμε το ηχητικό και συνεχίζουμε μετά, Δημήτρη.
3: Πες το έχω εδώ. Ναι. Ό,τι ωραίο μετάλλιο.
4: Περιέργω σε εσάς, δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
3: Όχι, μου το έδωσαν.
4: Ναι.
3: Αλλά το παράτησα εκεί. Έγινα μ***. Sorry. παιδιά, το βγάλα και τα άφησα εκεί.
0: Αυθόρμητος, απλός, καθημερινός και ταπεινός άνθρωπος. Άνθρωπος της πλανής πόρτας, έτσι, Δημήτρη.
1: Το είπα και σε άλλες εκπομπές. Όταν με το καλό απογορήσει, και βέβαια έχουμε να απογορήσει στα 40 του, θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο βίντεο, ταινία 2 ώρων και, για τα μετάλλια του κτλ. Και άλλη μία ταινία, μία ώρα και πλούσια και ωραία χιουμοριστική με τις ατάκες του.
0: Τις ατάκες ακριβώς που έχουν αφήσει εποχή. Βέβαια. Ωραία, Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες ειδήσεις από το αθλητικό ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, τώρα κυρίες και κύριοι, υπερηφάνεια, εξέρχονται οι πανηγυρισμοί στην ιδιαίτερη πατρίδα του και συγκίνηση όλη την Ελλάδα προκάλεσε ο Μίλτος Τεντόγλου. Και αν ακούσουμε πανηγυρισμούς από τα Γρεβενά.
5: Μίλτος, το διαμάντι να πάρει ο Μίλτος μας.
6: Ζήτω ο Μίλτος! Θα πάρουμε, θα το πάρουμε και το νικήσαμε.
7: Το καμάρι των Γρεβενών.
0: Πάμε στα Γρεβενά λοιπόν, στην ιδιαίτερη πατρίδα του σπουδαίου Ελληναθλητή, όπου θα συναντήσουμε τον Αντώνη Δοβόνη. Αντώνη, όλοι οι συμπατριώτες του περιμένουν το Τεντόγλου για τον, να τον αποθέωσουν. Το καμάρι των Γρεβενών, όπως ακούσαμε να τον αποκαλούν. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Καλό μεσημέρι από τα Γρεβενά και από την ιδιαίτερη πατρίδα του, το χωριό Πηγαδίτσα, όπου βρεθήκαμε για ρεπορτάζ. Συγκινημένοι οι λιγοστοί άνθρωποι του χωριού που έχουν μείνει εδώ περιγράφουν και εκείνοι το πώς έζησαν τους πανηγυρισμούς. Μέχρι αργά τα μεσάνυχτα ξενύχτησαν για να δουν το τελευταίο άλμα που έδωσε και το χρυσό μετάλλιο στον Μίλτο Τεντόγλου. Δεν έπαψαν στιγμή να πιστεύουν σε εκείνο, αν και κάποια στιγμή ο αγώνας θέλει να στραβώνει και να απαγειώνεται στη δεύτερη θέση. Ωστόσο, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο δικός τους Μίλτος, δεν τους απογοήτευσε. Με την κάμερα του ΕΡΤ News, από νωρίς το πρωί βρεθήκαμε και στο στάδιο στο οποίο ανδρώθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Εκεί περισσότεροι τον θυμούνται ως ένα παιδί που στα 13 του έκανε παρκούρ στα πέριξ των εγκαταστάσεων. Τώρα πλέον το γήπεδο φέρει το όνομά του, όλοι τον κοιτούν με θαυμασμό, ενώ περίπου 150 παιδιά την περσινή χρονιά ξεκίνησαν να ασχολούνται με το άλμα εις μήκος. Ενώ παλαιότερα μας έχουν ενημερώσει ότι πολλοί νέοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, χάρη στο ίδαλμά του, στο Μίλτο Τεντόγλου εδώ στα Γρεβενά, ξεκίνησαν να ασχολούνται με νέο άθλημα. Οι πανηγυρισμοί καλά κρατούν και σήμερα, ωστόσο χθες το βράδυ στην πόλη των Γρεβενών καφετέριες, μπάρα γέμισαν από κόσμο, θαύμασαν την προσπάθεια του δικού τους Μίλτο, όπως τον αποκαλούν. Καταλαβαίνεις, μετά ακολούθησε ένα τελείριο πανηγυρισμών με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, το τέταρτο σερί στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση για τον Μίλτο Τεντόγλου.
0: Και ο οποίος έχει και πολύ δρόμο μπροστά του. Αντώνη Δοβόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στα Γρεβενά. Τώρα τα συγχαρητήριά της για τη μεγάλη επιτυχία του Μίλτο Τεντόγλου εξέβρασε η πολιτική ηγεσία του τόπου. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη, τον Γιάννη Μίτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βροχή τα συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία του τόπου για την επιτυχία του Έλληνα πρωταθλητή. Στην πλατφόρμα του έξω ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μια ακόμη φορά, σημείωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Προχωρά όλο και πιο μπροστά ο Μίλτος. Τώρα, είχαμε και ανάρτηση πριν από λίγο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Κωνσταντίνο Τάσο. Ο οποίος έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου. Ανέφερε για τη σπουδαία επιτυχία του με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Αποδεικνύει ότι δικαίως κατατάσσεται στους κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματός του. Τώρα ο Νικητάς Κακλαμάνης Γρηγόρη, ο πρόεδρος της Βουλής, σε δική του ανάρτηση σημείωσε: μέσα στα όσα ζούμε, αποτέλεσε πηγή φωτός και λαμπρό παράδειγμα υπομονής και επιμονής για την κατάκτηση αδιαπραγμάτευτων στόχων. Η ψυχραιμία σου, συγκέντρωση, η σταθερότητα, η αυτοπεποίθηση και κυρίως ο απόλυτος έλεγχος αυτό που κάνεις σε ανέβασε σε επίπεδο που αποτελεί σημείο αναφοράς για το άθλημά σου. Μίλτο Τεντόγλου, σε ευχαριστούμε, σημειώνει ο τρίτος πολιτικός παράγοντας της χώρας. Ανάρτηση είχαμε και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του Πασόκ. Συγχαρητήρια, Μίλτο, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου, δήλωση και από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Άλλη μια φορά η αγωνία, η προσμονή συναντήθηκε με την αυτοπεποίθηση του Μίλτου και τη σιγουριά του Πομά. Σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, και όμως όλα τα ζήσαμε σαν πρώτα. Αυτά είναι συναισθήματα μιας αυθεντικής σχέσης που έχουν χτίσει τόσο μεταξύ τους οι δύο άντρες, όσο και με τον κόσμο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, συγχαρητήρια, ανακοίνωση για τον Έλληνα πρωταθλητή. Ο ανεπανάληπτος Μίλτος Τεντόγλου είναι για τέταρτη συνεχόμενη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, γράφοντας ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού και ευρωπαϊκού αθλητισμού.
0: Γιάννη Μίτη, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε στην Κολομβία να δούμε τα νεότερα, εκεί όπου μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για την ανέβρεση ζωντανών κάτω από τα συντρίμια μετά το καταστροφικό και φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Όσο περνάει η ώρα, τόσο λιγοστεύουν οι ελπίδες να ανασυρθούν άνθρωποι που βρίσκονται εν ζωή εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις από τις δραματικές ώρες φωτογραφίες και στιγμές που περνούν οι άνθρωποι στην Κολομβία, Δέσποινα.
10: Γρηγόρη, καλησπέρα. Πάνω από 250 οι νεκροί από το καταστροφικό και το φωνικό σεισμό, όπως είπες, στην Κολομβία. Ο αριθμός των θυμάτων δυστυχώς αναμένεται να αυξηθεί. Να θυμίσουμε ότι ο σεισμός σημειώθηκε το πρωί τη Δευτέρα κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στα δυτικά της χώρας, και έγινε αισθητός ακόμη και σε γειτονικές χώρες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στις περιοχές στην Κάλη, στην Περέιρα, στο Μανίσαλης και στο Κιμπτό, όπου περίπου πάνω από 1.100 κτίρια έχουν καταστραφεί, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και νοσοκομεία με προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες. Την ίδια ώρα, σωστικά συνεργεία, Γρηγόρη, δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, αλλά ανεπίσημες καταγραφές κάνουν λόγο για περίπου 4.000 ανθρώπους, των οποίων η τύχη αγνοείται. Διασώστες, στρατιώτες, εθελοντές και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι επιχειρούν σε συντρίμμια, συχνά ζητώντας απόλυτη ησυχία για να εντοπίσουν φωνές ή χτυπήματα από τους εγκλωβισμένους. Και μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία υπάρχουν και συγκλονιστικές διασώσεις. Μια γυναίκα 31 ετών ανασύρθηκε ζωντανή στην Κάλη σχεδόν 30 ώρες μετά το σεισμό, ενώ μια ακόμη μετά 36 ώρες στην Περέιρα. Ζωντανό επίσης και ένα νεογέννητο το μωρό από τα ερείπια. Ωστόσο, οι διασώστες γνωρίζουν ότι ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός και κάθε λεπτό μετράει, καθώς οι πρώτες 72 ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την επιβίωση όσων παραμένουν κάτω από τα συντρίμια. Η κατάσταση επίσης έχει οδηγήσει στις αρχές έκτακτα μέτρα, ενώ σε ορισμένες περιοχές επιβλήθηκε νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας λόγω φόβων για λιλασίες. Παράλληλα, η χώρα αντιμετωπίζει τις συνέπειες των μετασεισμών και τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν τώρα για τους σεισμόπληκτους. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται χωρίς διακοπή, με την ελπίδα, Γρηγόρη, ότι μέσα από τα συντρίμια βρίσκονται ακόμη άνθρωποι που μπορούν να σωθούν.
0: Μακάρι, μακάρι, γιατί περάνε δύσκολες ώρες όλοι. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Σε αρκετές περιπτώσεις, κάτοικοι και συνεργεία χρειάστηκε να απομακρύνουν συντρίμια ακόμα και με τα χέρια, λοιπόν, καθώς κάθε λεπτό θεωρείται κρίσιμο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Εθελοντές και αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο ΕΡΤ News τις δραματικές στιγμές και μιλούν για τεράστιες ανάγκες στις πληγείς περιοχές. Συγκλονιστική ήταν η κυρία Γεωργία Καλτσίδου, Ελληνίδα που ζει και εργάζεται στην Κολομβία και η οποία μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και στο Θάνο Σκιαφάκα. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Εγώ εκείνη τη στιγμή έκανα κάτι στο σπίτι, διόρθωνα κάτι και αισθάνθηκα όταν γονάτισα για να πάρω ένα φύλλο, θυμάμαι, που έπεσε κάτω στο πάτωμα, αισθάνθηκα μια πολύ μεγάλη ζάλη και νόμισα ότι ήμουν ζαλισμένη και μέσα σε πλάσματα δευτερολέπτου κατάλαβα ότι είχαμε σεισμό. Βέβαια, ο κόσμος, εγώ μένω στο σπίτι και μπόρεσα να τρέξω και να βγω γρήγορα, αλλά τα άτομα που μένουν, φίλοι που μένουν σε πολυκατοικίες, σε υψηλούς ορόφους, έχουν περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί δεν μπορούσαν να βγουν, είχαν σφίξει πόρτες από τα διαμερίσματα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Αυτό που το έχω ακούσει από φίλους πολύ κοντινούς. Εμείς, η γειτονιά μας...
0: Εγκλωβίστηκαν δηλαδή,
11: Εγκλωβίστηκαν, ναι, εγκλωβίστηκαν. Εμείς στη γειτονιά μου που έχουμε μόνο κατοικίες, τρέξαμε και βγήκαμε έξω. Αλλά τα άτομα πραγματικά που ζουν σε κτίρια ζήσανε εφιαλτικές στιγμές. Γιατί κράτησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για μένα ήταν 4 λεπτά. Και κάποια στιγμή λες, εντάξει, θα περάσει, γιατί έχουμε κουνηθεί και άλλες φορές. Αλλά ήταν, ας πούμε, σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Λες, εντάξει, 20 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα. Αλλά ήταν αυτά τα λεπτά. Δηλαδή δεν μπορούσες να φανταστείς ότι αυτό θα κρατήσει τόσο πολύ. Έχει γίνει μεγάλο κακό, μεγάλη τραγωδία. Έχουν πέσει εκκλησίες, έχουν πέσει σχολεία, πτέρυγες από νοσοκομεία. Είμαστε σε πολύ άσχημη, τραγική κατάσταση για τον κόσμο που έχει ζήσει αυτές τις στιγμές, που δεν έχει σπίτι για να γυρίσει. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την Κολοβία, να δούμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιών για 6 περιφέρειες της χώρας και σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται λοιπόν η πολιτική προστασία με συνεχείς περιπολίες στα δάση που εξακολουθεί να απαγορεύεται η κυκλοφορία. Μάλιστα, σε περίπου 40 λεπτά από τώρα, στις 3 η ώρα, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο και σε τοπικό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο, γιατί είναι πάρα πολύ αυξημένος ο κίνδυνος, ειδικά για αύριο εδώ στην Αττική. Θα περιμένουμε και δηλώσεις και από τον αρμόδιο υπουργό στις 3 όλα αυτά. Πάμε τώρα προς το παρόν, πάμε στην ρεπόρτερ μας, στη Σοφία Αρφανού, για να μας ενημερώσει για μια νέα φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Αττική, στο Λουτρόπυργο Αττικής. Σοφία, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και συγκεκριμένα στις 2 παρατέταρτο ξέσπασε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Λουτρόπυργο, είναι στην Νέα Πέραμο. Στο έργο της κατάσβεσης αυτή τη στιγμή επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της τρόφης ΕΜΟΒΕ και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Όπως μαθαίνουμε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τις οικίες που βρίσκονται στο σημείο. Ωστόσο, λόγω των ισχυρών ανέμων υπάρχει ανησυχία και γι' αυτό και αυτή τη στιγμή επιχειρούν πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης και σε αυτό το σημείο. Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη, Σοφία, βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση της ορού που εντοπίστηκε απανθρακωμένη μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς χθες τέτοια ώρα στο Πικέρμι, χθες το απόγευμα. Από τα πρώτα στοιχεία, μάλιστα, η φωτιά φέρει να ξεκίνησε από το συγκεκριμένο όχημα.
12: Και την προανάκριση, μάλιστα, έχει πλέον αναλάβει η αστυνομία. Το σημείο 0 της έρευνας είναι το καμένο αυτοκίνητο, καθώς από αυτό ξεκίνησε η φωτιά που επεκτάθηκε και στη χαμηλή βλάστηση. Κατά την πρώτη αυτοψία, στο σημείο διαπιστώθηκε ότι ο σωρός που εκτιμάται ότι ανήκει σε άνδρα βρέθηκε να έχει γύρει προς το κάθισμα του οδηγού, ενώ στο όχημα δεν εντοπίστηκε ούτε όπλο, ούτε μαχαίρι, ούτε μπιτόνι που να παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια. Η διαδικασία της αναγνώρισης της σωρού, όπως μας έλεγαν καλά ενημερωμένες πηγές, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Γι' αυτό και η ταυτοποίηση αναμένεται να γίνει με DNA, ενώ για το δικαστική εξέταση και έκθεση αναμένεται να δώσει οριστικές απαντήσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα, τα σενάρια που. Πολύ γρήγορα, ένα σχόλιο να κάνω για το σενάριο, το επικρατέστερο, το οποίο εξετάζουν, είναι το να υπήρξε κάποιο ιατρικό επεισόδιο την ώρα που οδηγούσε ο άνδρας με το αυτοκίνητο, και το αυτοκίνητο, η φωτιά να προκλήθηκε από το αυτοκίνητο από κάποια μηχανική βλάβη ή υπερθέρμανση του οχήματος.
0: Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Αρφανού. Φεύγουμε τη φωτιά στο Λουτρόπυργο Αττικής και πάμε στην άλλη φωτιά που είχαμε πριν από λίγο, στον Ήμερο Ροδόπη. Συνδεόμαστε με τη Βασιλική Μαχαίρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, είχαμε και μήνυμα από το 112 για εκένωση δύο περιοχών, Βασιλική.
13: Ναι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι πολύ πιο βελτιωμένη η εικόνα από την στιγμή που ξεκίνησαν να συνδράμουν το έργο της πυρόσβεσης το ελικόπτερο Έριξον και οι τρεις τράκτορες. Ήταν μια φωτιά πραγματικά δύσκολη, διότι είχε πολλά διάσπαρτα μέτωπα και αυτό έγινε λόγω των ανέμων των κουπνέων, των δυνατών που πλέον στην περιοχή. Ευτυχώς όμως το ευτύχημα είναι ότι ο άνεμος έχει κατεύθυνση από το βορρά, οπότε σπρώχνει την φωτιά προς τη θάλασσα. Εάν λοιπόν αλλάξει φορά ο άνεμος και γυρίσει νοτιά, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Εδώ λοιπόν επικεντρώνεται όλη η προσπάθεια των πυροσβεστών, 25 πυροσβέστες και πλέον με 9 οχήματα, με υδροφόρες του Δήμου και με εθελοντές. Προσπαθούν λοιπόν να περιορίσουν στο συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Είχε σε το 112 προειδοποιητικά για και αφορά τους οικισμούς των Αμπελακίων και του προφήτη Ηλία, που είναι παραθεριστικοί οικισμοί, δεν είναι δηλαδή σπίτια πρώτης κατοικίας, Γρηγόρη.
0: Αλλά είναι καλύτερα τα πράγματα και ευχόμαστε πολύ γρήγορα να τεχθούν όλα υπό έλεγχο. Βασιλική Μαχαίρα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για την άμεση ενημέρωση. Λέγαμε και στην αρχή ότι πολύ ψηλό είναι ο κίνδυνος πυρκαγιών και σήμερα σε 6 περιφέρειες της χώρας. Μάλιστα, στις 3 η ώρα περιμένουμε και τη συνεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, γιατί είναι πολύ κρίσιμες οι ώρες και σήμερα, αλλά και αύριο, ειδικά σε όλη τη χώρα και στην Αττική. Μάλιστα, έχουν επιστρατευτεί drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκυρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δαρσινός.
14: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης, όπου για ένα ακόμη 24ωρο οι εθελοντές και οι πυροσβέστες βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή και σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους. Όπως ανέφερες και εσύ, τόσο οι κάμερες, οι σταθερές κάμερες, οι οποίες βλέπουν προς τον Ημιτό αλλά και πέριξ του βουνού, όσο και τα drones βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία, γίνονται συνεχώς πτήσεις των αυτών των μη επανδρομένων πτυτικών μέσων, ενώ έχουν ξεκινήσει και ήδη και οι περιπολίες όσο περνάει η ώρα και πλησιάζουμε προς το μεσημέρι, και βεβαίως μειώνεται το επίπεδο, το ποσοστό της υγρασίας εδώ στην περιοχή. Έχουν ξεκινήσει οι πυροσβέστες και έχουν τοποθετήσει τα οχήματά τους σε κέρια στρατηγικά σημεία μέσα στο βουνό, ενώ με μικρότερα τζιπ και πραγματοποιούνται από εθελοντές συγκεκριμένες περιπολίες και βρίσκονται όλοι σε επικοινωνία προκειμένου να προλάβουν το κακό, εάν και εφόσον αυτό παρουσιαστεί.
0: Τώρα, στην τηλεόραση του Ερνιούς μίλησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Είπε ότι από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 281 συλλήψεις για πυρκαγιές, με το 90% να αφορά περιπτώσεις αμέλειας. Ο κ. Αρτοπιός είπε ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα επικίνδυνες. Για το λόγο αυτό, όπως σημείωσε, οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν εργασίες και δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν τους πυνθήρες ή ανάφλεξη.
15: Εάν κάποιος συμπολίτης με δίκτυο επικινδυνότητας 4 πραγματοποιήσει τέτοιου είδους εργασίες, ακόμη και μπάρμπικι, ακόμη και θερμές εργασίες, και βρίσκεται εντός δασικών οικοσυστημάτων και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων, δεν έχει απλά μια βεβαίωση ενός διοικητικού προστίμου, ενώ σήμερα με δίκτυο επικινδυνότητας 4 θα υπάρχει αυτό χωρίς σύλληψη.
0: Λοιπόν, εδώ μεταξύ, πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές που κάηκαν στη μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Αυτό αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχουμε τον Άκη Αθανασόπουλο, που θα μας πει περισσότερα. Άκη.
16: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από το Υπουργείο λοιπόν Περιβάλλοντος και Ενέργειας δόθηκαν σήμερα κάποιες διευκρινήσεις για το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων που θα γίνουν για αντιπλημμυρικά έργα, αρκετά έγκαιρα, πριν δηλαδή τις βροχές, οι οποίες παραδοσιακά έρχονται τον Νοέμβριο, αλλά καμιά φορά συμβαίνουν και το Σεπτέμβριο. Θυμίζω ότι ακόμα και μήνα Σεπτέμβριο έχουν συμβεί καταστροφικές πλημμύρες στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν θέλουν έγκαιρα να ξεκινήσουν τα έργα αυτά, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και θα είναι έργα βέβαια σε όλη την περιοχή της Δυτικής Αττικής, δηλαδή πάνω από το Πόρτο Γερμενό, πάνω από την Ψάθα, από το Αλεποχώρι, στις Ερυθρές, σε όλη αυτή την περιοχή εκεί όπου υπάρχουν ρέματα να καθαριστούν, επίσης να ελεγχθούν οι πλαγιές που έχουν καεί και να γίνουν παρεμβάσεις είτε με έργα αντιστήριξης είτε με κορμοθέματα, είτε με διάφορες άλλες πιο αποδοτικές παρεμβάσεις, πάντα βέβαια με την συμβουλή και των δασολόγων αλλά και των και άλλων αρμόδιων επιστημόνων που θα έχουν συμβουλευτικό έργο. Το σημαντικό είναι ότι θα ξεκινήσουν πριν τα μέσα Σεπτεμβρίου, πριν τις 15 Σεπτεμβρίου δηλαδή, και θα χρηματοδοτηθούν καταρχάς με 1,5 εκατομμύριο ευρώ, με ανοιχτό βέβαια το ενδεχόμενο να αυξηθεί αυτός ο προϋπολογισμός.
0: Γιατί πιέζει ο χρόνος σε κάθε περίπτωση. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Στη σύλληψη ενός 59χρονου για εμπειρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη Σύνδο προχώρησαν οι αρχές. Στην πόλη, ο Κώστας Καντούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 6 περιστατικά, Κώστα.
17: Ναι, και διερευνώνται ακόμη περισσότερα. Πρόκειται για ένα 59χρονο, ο οποίος συνελήφθηκε, σχηματίστηκε δικογραφία για 6 περιστατικά εμπρισμών, 4 μόνο χθες και άλλα 2 το Σαββατοκύριακο, τα οποία παραδέχτηκε, σύμφωνα όπως ομολόγησε ενώπιον των πυροσβεστών του ανακριτικού κλιμακίου της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, της πυροσβεστικής, ως συγκεκριμένος, σε βάρος του συγκεκριμένου στήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση πριν από λίγο, κατά εξακολούθηση με αποτέλεσμα να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και για άνθρωπο, και παραπέμφθηκε να προηγηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προδεσμία για το πρωί της ερχόμενης Παρασκευής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 59χρονος την εξήγηση που κλείθηκε να δώσει στους πυροσβέστες για ποιο λόγο έβαζε τις φωτιές, είπε μόνο ότι το έκανε για να ξεδίνει και ότι αισθανόταν πιεσμένος. Εντοπίστηκε από βίντεο που κατέγραψαν τις κινήσεις τους, και όπως φαίνεται, στο βίντεο, με το αυτοκίνητό του κινείται, βγαίνει από το αυτοκίνητο, έβαζε φωτιά όπως ο ίδιος περιέγραψε σε μία χαρτοπετσέτα σε ξηρά χόρτα και η οποία επεκτείνονταν. Σε δύο περιπτώσεις η φωτιά επεκτάθηκε σε 15 και 20 στρέμματα, όμως οι πυροσβέστες θεωρούν ότι υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι εμπλέκεται και σε άλλες περιπτώσεις πυρκαγιών το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό το διαρρεώνουν.
0: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πέρα από αυτές τις περιπτώσεις όμως έχουμε και άλλες. Σε αστοχία υλικού, σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σπινθήρα που προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων, αποδίδεται σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ερνιούς η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά. Οι πρώτες πληροφορίες από την προανάκριση δείχνουν ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί για την πυρκαγιά στον Κουβαρά παρουσιάζει ομοιότητες με τα ευρήματα που είχαν προκύψει στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία. Ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος Φώτης Δημαρέσης μίλησε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο Ερνιούς Radio 105,8 και στη Μαρέ Γεωργίου. Αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, τι πρέπει να προσέχουν οι αρμόδιοι.
18: Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν εδώ που στην Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, στο ιδιωτικό δίκτυο το οποίο κατασκευάστηκε και για το οποίο προφυλακίστηκαν δύο άνθρωποι, ο ένας μάλιστα είναι και δήμαρχος του. Άρα λοιπόν εκεί μπαίνουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι λοιπόν ο τρόπος κατασκευής του δικτύου. Το δεύτερο ζήτημα είναι οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν και οι οποίοι αντιλαμβάνεστε ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν από τον ΔΔΕ ή τον ΑΔΜΗ ανάλογα το δίκτυο που κατεβαίνει την παροχή για το αν τηρούνται τα μέτρα. Σε τι έγκυται τα μέτρα? Τα προληπτικά μέτρα λοιπόν προβλέπουν στο δίκτυο συνολικά είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό καθαρισμό πάρα πολύ καλά σε συγκεκριμένη έκταση κατά μήκος εξέλιξης του δικτύου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι εδώ είδαμε λοιπόν ότι λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που επικράτησαν είχαμε ταλάντωση στα καλώδια στους αγωγούς που μεταφέρουν το ρεύμα. Ναι.
0: Τώρα, επίσης, ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος ρωτήθηκε και για τις φωτιές που ξεκίνησαν από καλώδια του ΔΔΕ, όπως στην Κρήτη, για παράδειγμα. Για να ακούσουμε τον κύριο Δημαρέση.
18: Πάμε και στο Ρέθυμνο στην Κρήτη λοιπόν, εκεί μιλάμε γηγενώς για το δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο για το, ακριβώς τον ίδιο λόγο, για την ταλάντωση των καλωδίων προκάλεσαν σπιθήρα, ο οποίος έπεσε κάτω και προκάλεσε μια πυρκαγιά με καταστροφικές συνέπειες και δυστυχώς εκεί είχαμε και δύο ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος νεκρούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μιλάμε για τεράστια δίχτυα με χιλιάδες χιλιόμετρα εγκαταστάσεων.
19: Ναι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι και εύκολο αυτό. Αλλά...
18: Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάπου να ξεκινήσεις και να κάνεις τα προληπτικά μέτρα, τα οποία έγκυται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ο καθαρισμός της βλάστησης κάτω από το χώρο που περνάνε τα δίχτυα και το δεύτερο είναι η συντήρηση των ίδιων των δικτύων.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε στην οικονομική ατζέντα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παθανάση, ο οποίος μίλησε στη δηλώση του News και είπε ότι η Ελλάδα θα πετύχει την πλήρη απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόσθεσε ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δεν θα υπάρξει επιβράδυση της οικονομίας, καθώς ακολουθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πάμε και πάλι στον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα από τη στιγμή που ο Υπουργός αναφέρθηκε και σε συμβολή των προγραμμάτων Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, Άκη, για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.
20: Ακριβώς, αναφέρθηκε και στην επόμενη μέρα της οικονομίας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, αναφέρθηκε στα δύο προγράμματα για τη στεγαστική κρίση, αναφέρθηκε ακόμα και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το πακέτο που θα παρουσιάσει εκεί ο Πρωθυπουργός. Θα τα δούμε λίγο αναλυτικά για καταρχάς για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο σε λιγότερο από ένα μήνα, τέλος Αυγούστου δηλαδή, ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην απορρόφησή του κατά 100%, χωρίς να χαθεί δηλαδή ούτε ένα ευρώ. Ήδη το κομμάτι το δανειακό έχει απορροφηθεί πλήρως. Πάμε για το κομμάτι των επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων, στο οποίο και αυτό είπε ο Υπουργός ότι θα απορροφηθεί εγκαίρως μόλις ολοκληρωθούν τα προγράμματα που έχουν ενταχθεί. Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης για κατά πολλούς, σύμφωνα με αρκετούς μάλλον, ενδεχομένως έχει τον κίνδυνο να φρενάρει η οικονομία. Δηλαδή, μόλις κοπούν οι πόροι από τις Βρυξέλλες, να φρενάρει η οικονομία. Ο κ. Παπαθανάσης λοιπόν είπε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Η ελληνική οικονομία δεν θα φρενάρει. Θα διατηρήσει ρυθμούς ανάπτυξης πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήδη προβλέπεται 2% για φέτος, όταν η Ευρωζώνη είναι στο 0,9, άρα υπερδιπλάσιο ρυθμό. Και αυτός ο ρυθμός θα διατηρηθεί, διότι όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός, η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της και το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, αλλά και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο είναι από το 28 μέχρι το 2034. Και τέλος, για τα δύο προγράμματα, για το σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2, είπε ότι συνολικά 23.000 σπίτια έχουν δοθεί και μάλιστα το σπίτι μου 2 είναι ακόμα ανοιχτό μέχρι τέλος Αυγούστου, οπότε ο αριθμός αυτός μπορεί και να αυξηθεί. Ενώ για τη ΔΕΘ ανέφερε ότι το πακέτο που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός θα είναι σίγουρα πάνω από 1 δις, αλλά ακόμα δεν έχει καθοριστεί.
0: Και Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, τόσο επί κύριος Παπαθανάσης.
2: Έχει δύο σκέλη, το δανειακό, το πετύχαμε 100%, και το σκέλος των επιδοτήσεων που πρέπει να κλείσει με την ολοκλήρωση όλων των έργων μέχρι 31 Αυγούστου. Yes. Έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο, προσέξτε, είναι υπερδιπλάσιο του προγράμματος που είχαμε 21-25. 26-30 έχουμε 23 δισεκατομμύρια έναντι 10 δισεκατομμύριων. Το σπίτι μου ένα έδωσε περίπου 9.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας. Το σπίτι μου 2, που είναι ακόμα ανοιχτό, κλείνει 31 Αυγούστου, έχει δώσει 14.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας, όχι μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την επικράτεια.
0: Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να χτυπήσει τις αντλίες τις επόμενες ημέρες, αρχής γενομένης από σήμερα, βάζοντας τέλος τη μικρή αποκλιμάκωση που είχε προηγηθεί και δημιουργώντας νέες πιέσεις στους καταναλωτές. Η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου έχει ήδη περάσει στις τιμές δηληστήριου και, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η επιβάρυνση αναμένεται πλέον να αρχίσει να αποτυπώνεται σταδιακά στη λιανική. Ανατιμήσεις εκτιμάται ότι θα αφορούν το σύνολο των καυσίμων κίνησης με βενζίνη και ντίζελ να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο. Σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν τον μπαμ στα στενά του ορμούς για να αυξήσουν τις τιμές, τόνισε η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα, η οποία μίλησε εδώ στο Ερτ Νιουζ Ρέντιο 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
21: Με την επιδότηση τα 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη και τα 15 στο απλό πετρέλαιο, καταφέραμε και κατεβήκαμε, προσέξτε, όχι στα νησιά και στην περιφέρεια, Αττική, Θεσσαλονίκη, κάτω από τα 2 ευρώ και την απλή αμόλυβδη και το απλό πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή, γιατί με τα γεγονότα που γίνονται, ανά πάσα στιγμή, είδατε πάλι δεν τα βρίσκουνε.
19: Ναι.
21: Πάλι συζητάνε για τα στενά του ορμού.
19: Δυστυχώς.
21: Όταν ακούτε κάτι τέτοιο, να ανησυχείτε. Εγώ ανησυχώ για τα τιμολόγια που με περιμένουν.
19: Πότε θα έχετε νέα τιμολόγια?
21: Αλήθεια σας λέω, σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν τον μπαμ και τσουπ ανεβαίνει. Και λες εσύ, μα πότε πρόλαβε και ανέβηκε, βρε παιδί μου, αγόρασες? Δεν αγόρασες. Πάλι θα τα ακούσω από τον καταναλωτή και έχει δίκιο. Ταυτίζομαι με τον καταναλωτή. Βρε, πότε προλαβαίνετε, λέει, και τα αναδέστε. Δεν τα ανεβάζουμε εμείς. Αν δεν έχω κάνει, προσέξτε, αν δεν έχω κάνει αγορά και έχω παλιό τιμολόγιο, δεν το πειράζω. Αλλά αν έχει τύχει και αγοράσω την άλλη μέρα, πολλές φορές μου έχει συμβεί και έχει ανέβει.
0: Ευθύνες στα δηληστήρια, λοιπόν, επιρρύπνουν βενζινοπόλες. Ακούσαμε την κυρία Ζάκα, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Το ερώτημα είναι πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές. Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής και συνεργάτης του ΕΛΕΜΕ, μίλησε στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
22: Είναι για να έχουμε έτσι μια πιο συνολική και καλύτερη εκτίμηση για το κομμάτι των ενεργειακών αγορών και των τιμών, το οποίο λέτε είναι πολύ σημαντικό, είναι πώς εξελιχθεί η συνθήκη σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Δηλαδή, σχετίζεται με την κρίση του Ιράν και όντως με το στενό του Ορμούς. Ωστόσο, από το στενό του Ορμούς περνάει ένα περίπου 20% από το συνολικό πετρέλαιο που διακινείται από την περιοχή αυτή, την ευρύτερη του κόλπου. Υπάρχουν και άλλοι οδοί οι οποίοι διοχετεύουν. Είναι το κομμάτι της Ουκρανίας, δηλαδή ο πόλεμος της Ουκρανίας, άρα τα αποθέματα της Ρωσίας. Άρα, συνδυαστικά, το πώς οι δυτικές χώρες θα διαχειριστούν αυτό το οποίο ήταν η απόφαση όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι λεγόμενες κυρώσεις οι οποίες υπήρχαν. Το κομμάτι του Ιράν, το οποίο επίσης συνδέεται, αλλά και οι άλλοι ενεργειακοί οδοί. Γι' αυτό βλέπετε ότι προσπαθούν να τρέξουν όσο γρηγορότερα γίνεται άλλες εναλλακτικές διασυνδέσεις, οι οποίες αρκετές εξ αυτών σχετίζονται με τη χώρα μας ή και με την Κύπρο ή και με χώρες της περιοχής όπως είναι το Ισραήλ και η Αίγυπτος, για να πετύχουν αυτό το οποίο έλεγε από την αρχή η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Λοιπόν, εμείς να μείνουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε στο περιστατικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας χθες και αφορά στη μυστική αλλαγή αεροσκάφους Ντόναλντ Τραμπ κατά την αναχώρησή του από την Τουρκία μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα εξαιτίας της φερόμενης απειλής από το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος για το συμβάν λέει ότι έκανε ό,τι του είπαν οι μυστικές υπηρεσίες την ώρα του Δέσποινα Συριοπούλου στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται πολλά ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκαν το ζήτημα.
10: Γρηγόρη, ξεκίνησε η Washington Post που αποκάλυψε το ζήτημα, συνέχισαν οι New York Times και έχουμε τώρα μια σειρά από διεθνή αξιόπιστα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία
0: ακούσουμε σε λίγο και τον Donald Trump, ο οποίος έκανε, του κάνει σχετική ερώτηση για το τι ακριβώς συνέβη στην Τουρκία. Είναι αυτό που μας έλεγε χθες τέτοια ώρα.
10: Έτσι ακριβώς.
3: Can you tell us about your ride on the airport catering truck in Turkey? Why did you need to do that?
4: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do.
10: Λέει ότι ακριβώς ακολούθησε αυτό που θέλουν να κάνουν.
0: Μυστικές υπηρεσίες και ο στρατός.
10: Έτσι ακριβώς.
0: Ξεκάθαρος ο Αμερικανός Πρόεδρος. Λοιπόν,
10: να ξεκινήσουμε να το πάρουμε λίγο από την αρχή το περιστατικό. Κατά την παραμονή του λοιπόν στην Άγκυρα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ υπήρχε μια σοβαρή απειλή, φερόμενη απειλή από το Ιράν. Η απειλή αφορούσε κυρίως την αναχώρησή του από την Τουρκία, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι το αεροσκάφος τους θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Ιρανικές υπηρεσίες φέρεται να γνώριζαν με ακρίβεια πού ακριβώς βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό το λόγο οργανώθηκε μυστική αλλαγή αεροσκάφους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε να επιβιβάζεται στο παλιό Air Force One, όμως στην πραγματικότητα μεταφέρθηκε με όχημα τροφοδοσίας του αεροδρομίου σε ένα μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος μαζί με τους στενούς τους συνεργάτες. Το Air Force One έκανε κανονικά το ταξίδι του μέχρι τη Βρετανία, εκεί όπου προσγειώθηκε και ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία για τον Αμερικανό Πρόεδρο. Εμφανίστηκε να κατεβαίνει από το Air Force One για να μεταβεί στο καινούριο, το καταριανό, με το οποίο μετέβη μετά στην Ουάσιγκτον. Τώρα,
0: ωραία,
10: τα ερωτήματα.
0: Τα ερωτήματα.
10: Τα ερωτήματα.
0: Υπάρχουν πολλά ερωτήματα.
10: Υπάρχουν τρία βασικά ερωτήματα. Πρώτον, είναι γιατί ο Λευκός Οίκος συνέχισε να αποκρύπτει την πραγματική διαδρομή του Προέδρου, ακόμη και τη στιγμή που ο κίνδυνος πλέον είχε αποσοβηθεί.
0: Σωστό.
10: Δεν υπήρχε ο Ντόναλντ Τραμπ, επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπήρξε κάποια επίθεση. Και γιατί το μάθαμε τώρα.
0: Δεύτερο
10: ερώτημα είναι, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν ουσιαστικά έχουν εξουδετερωθεί. Δεν υπάρχει ισχύ από την Τεχεράνη. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι από τη στιγμή που υπήρχε τόσο σοβαρή απειλή ώστε να απαιτηθεί μια τόσο σύνθετη επιχείρηση για την προστασία του, πόσο σοβαρή εξακολουθεί να είναι η απειλή που προέρχεται από το Ιράν. Και το τελευταίο ερώτημα αφορά την ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο Air Force One. Εφόσον υπήρχε πραγματική απειλή, αρκετοί αναρωτιούνται γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν γνώριζαν το σχέδιο και παρέμεναν μέσα στο αεροσκάφος που υποτίθεται μετέφερε τον Πρόεδρο.
0: Και εννοείται ότι έπαιζαν αθελά τους και το ρόλο του δολώματος. Επειδή αναφέρθηκες και στο Ιράν, είναι ορατό το αδιέξοδο που υπάρχει στις διαπραγματεύσεις με κύριο ζήτημα τα στενά του ορμού σου.
10: Θα σου πω κάτι άλλο πριν από λίγο. Ανώτερος αξιωματούχος Ιρανός δήλωσε στο Reuters ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συζητούν την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, επειδή η Τεχεράνη δεν θεωρεί ότι η συμφωνία έχει ημερομηνία έναρξης. Να θυμίσουμε ότι το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, άρα την Δευτέρα, λύγει και η ισχύ του, γιατί ήταν για 60 ημέρες. Και μάλιστα ο Ιρανός αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν μια προσωρινή συμφωνία 48 ώρων μετά την επίτευξή της και αποχώρησαν από αυτή λίγες μέρες μετά. Τα στενά του ορμού τώρα. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έχει πλήρη έλεγχο των στενών, με τους Ιρανούς να απαντούν ότι θα παραμείνουν κλειστά μέχρι το τέλος του πολέμου εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υποχωρήσουν σε αυτά που έχουν ζητηθεί από την Τεχεράνη.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τις Μέσης Ανατολής και να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Μπορεί όλοι και όλα στο πολιτικό σκηνικό να κινούνται στους ρυθμούς της καλοκαιρινής δραστώνης. Ωστόσο, στην τελική ευθεία μπαίνει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις διακοπές στα Χανιά, αναμένεται να κλειδώσει η συντριπτική πλειονότητα των μέτρων που θα εφαρμοστούν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ο Νίκος Παθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς, ρωτήθηκε για το ύψος του πακέτου που θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη.
2: Εκεί θα στραφεί ο Πρωθυπουργός και θα είναι στο επίκεντρο όλοι αυτοί που σας ανέφερα, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω, επειδή μιλήσατε για το πακέτο, προφανώς θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο.
0: Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Αγιβαγιάννο. Ακούσαμε τον κύριο Παπαθανάση να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘΑΓΗ.
5: Ακριβώς και η συγκεκριμένη αναφορά είναι από οι συνειδητικές εκτιμήσεις που υπάρχουν στην κυβέρνηση. Κάποιοι ανεβάζουν συγκεκριμένο ποσό για την ΔΕΘ και συνολικά περίπου στα 2 δισεκατομμύρια. Αυτό θα εξαρτηθεί, τον ακούσουμε τον κύριο Παπαθανάση να το λέει, από τις αποφάσεις που θα λάβει ο Πρωθυπουργός αλλά και τα δεδομένα που θα υπάρχουν μέχρι το τέλος του μήνα. Στο τραπέζι βρίσκονται μείωση προλογία στο δεκμαρτό εισόδημα και όχι καταργησή της, γιατί έχει συμβάλει ουσιαστικά, όπως λένε από την κυβέρνηση, στην αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η μείωση προκαταβολής φόρων και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, ενώ για τους συνταξιούχους που αποτελούν και ένα κρίσιμο εκλογικό κοινό για τη Νέα Δημοκρατία, αναμένεται να ανακοινωθεί η ετήσια αύξηση των συντάξεων σε ποσοστό περίπου στο 3%, αλλά και αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ υποδιαμόρφωση βρίσκονται και νέες παρεμβάσεις συνολικά για την εργατική κρίση. Ανακοινώσεις επίσης αναμένονται και για τον κατώτατο μισθό, με ορισμένες πηγές να μην αποκλείουν και την ανακοίνωση ενός ποσού πάνω από τα 950 ευρώ, που είναι ούτως ή άλλως η διάγνωση της κυβέρνησης το 2007, όπως είπαμε τελικά. Και στην φάση του Πρωθυπουργού, όπως σημείωσε ο κ. Παθανάσης, συνδέοντας πάντως και τις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για τις νέες παρεμβάσεις μετά τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και για την ενεργοποίηση της λεγόμενης δυνατότητας διαφυγής.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Το ερώτημα είναι λοιπόν προς τα πού θα κατευθυνθεί η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ. Το ερώτημα έθεσε η Ευαγγελία Μπαλτατζή στον υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Αθανάση Κουντογύρο, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας.
6: Κοιτάξτε, είμαστε κατά της παροχολογίας γιατί την έχουμε πληρώσει και κατά δεύτερον είμαστε και κατά, θα σας έλεγα, εξαγγελιών που δεν μπορούμε στο τέλος να έχουν αντίκρισμα. Ακριβώς όπως σήμερα λες ένα και άλφα και αύριο λες β, συγγνώμη έκανα λάθος ή δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε και μην με ρωτάτε ποιος θα είναι ο διαθέσιμος χώρος και ποιο μέρος αυτού του χώρου θα διατεθεί στην αντιμετώπιση ακρίβειας. Εμείς έχουμε πει ότι η βασική μας λογική και πολιτική την οποία θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όμως ρεαλιστικά και σε αυτή τη ΔΕΘ, αυτή θα είναι και η λογική των μέτρων, είναι ότι η βελτίωση των εισοδημάτων που είτε αφορά την αύξηση της οικονομίας και την ανάπτυξη, το οποίο το έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που δεν εισπράττεται πλήρως από τους πολίτες και είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε περισσότερο. Με ταυτόχρονη όμως μείωση της φορολογίας και με υποστήριξη των πιο ευάλωτων, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είναι το βασικό μείγμα πολιτικής το οποίο μας έχει πάει αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να μας πηγαίνει και σε σχέση, θα σας έλεγα, με το πώς αντιμετωπίζεις και το ζήτημα
10: δηλαδή
6: το ζήτημα της αγρίβειας πέραν των σημειακών μέτρων που κατά καιρούς λαμβάνουμε.
0: Τώρα, στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, με το βλέμμα λοιπόν σταρμένο στη ΔΕΘ, ενώ νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης ρίχνουν νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική αλλά και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ο ΔΔΕ λοιπόν έχει ένα δίκτυο το οποίο δεν είναι καλά συντηρημένο, το οποίο είναι επίγειο και είναι επίγειο σε δασικές περιοχές. Και εκεί κατά προτεραιοποίηση θα έπρεπε να γίνει υποϊοποίηση του δικτύου. Η κυβέρνηση αυτή πήρε 187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υποϊοποίηση του δικτύου. Δηλαδή, τι έκανε.
0: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας τάχτη Ελένα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα που άναψε φωτιές και πάλι στο πολιτικό σκηνικό και έχουμε αντιπαράθεση και αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα. Ελένα, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σφοδρή πολιτική σύγκρουση μετά και τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ενέργειας. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος εξαπέλυσε επίθεση στον Πρόεδρο της Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ψέματα ή ανακρίβειες τους ισχυρισμούς του κυρίου Τσίπρα ότι δεν γίνονται επενδύσεις παρά τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και δεν υπογειοποιούνται τα καλώδια. Ακούσαμε τι είπε πριν από λίγο ο Πρόεδρος της Ελλάς. Ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Κέρτσος, τα αναρτησή του παρουσιάζει δύο πίνακες για τις επενδύσεις του ΔΔΕ και υπογραμμίζει ότι έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ετησίως, από μόλις, όπως αναφέρει, 400 εκατομμύρια ευρώ το 2019, ενώ για τις υπογειοποιήσεις τονίζει ότι έχουν οκταπλασιαστεί από το 2019, όπου υπογειοποιούνταν, όπως τονίζει, μόλις 200 χιλιόμετρα δικτύου ετησίως. Τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέματα, αδιόρθωτο σχολιάζει ο κύριος Σκέρτσος. Το μεταξύ, σκληρή επίθεση εξαπολύει η Χαριλάου Τρυπούπη τον κύριο Τσίπρα, απαντώντας τις αναφορές του στο Πασόκ. Τον χαρακτηρίζει ως επίθεση.

0: κύριο Μητσοτάκη, ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το ερώτημα που θέλει το Πασό και σημειώνει ότι η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους και όχι σέρβις τα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας. Τώρα έχουμε αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ μιλάει για αποκρουστική αντιπαράθεση, ξένη και τα συμφέροντα του λαού από τη στιγμή, όπως αναφέρει, που η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα ταυτίζονται τα κρίσιμα ζητήματα της αντιλαϊκής πολιτικής. Ο Παύλος Πολάκης, σε ανάρτησή του, επικρίνει τον πρώην Πρωθυπουργό. Δυστυχώς, λέει ο κ. Πολάκης, ούτε κατάλαβε ούτε έμαθε. Για ψέματα κατηγορεί τον κ. Τσίπρα η ελληνική λύση.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πειρά λοιπόν από τα κόμματα κατά του Αλέξη Τσίπρα, νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης. Πειρά είχαμε κατά του πρώην Πρωθυπουργού και από τον κύριο Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερκινούς Ρέντιο 105,8. Για να τον ακούσουμε.
2: Είναι ικανός, γιατί στην αγωνία του και στην ανάγκη του, να σας το πω έτσι, να μην φοβήσει, γιατί ξέρει και εκείνος τι φήμησες μπορεί να ξυπνάει, και προφανώς είναι ικανός να πει και ότι συμφωνώ και με όλο το κυβερνητικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Να το ακούσουμε και αυτό μέχρι τέλους, αλλά διαφοροποιούμε σε αυτά και εκείνα και τα άλλα μόνο και μόνο για να μην φοβήσει. Όμως εδώ είναι το ζήτημα.
1: Φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα τώρα. Πάμε σε ένα θέμα που έχει πάρει διαστάσεις μάστιγα στην καθημερινότητα και έχει να κάνει με τις τηλεφωνικές απάτες. Θεσσαλονίκη, τελευταίο περιστατικό. Συνελήφθη 17χρονος Ρώμα, ο οποίος προσπάθησε να εξαπατήσει 13χρονη και να της αποσπάσει κοσμήματα. Ο ανήλικος προσποιήθηκε τηλεφωνικά τον υπάλληλο εταιρείας οπτικών ινών, ζητώντας της να βάλει τα χρήματα σε σακούλα. Πραγματικά έχει πάρει διαστάσεις μάστιγα σε αυτό το φαινόμενο το τελευταίο διάστημα. Τι πρέπει να προσέχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Χρήσιμες συμβουλές από την πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Στέλλα Τσιτσούλα, η οποία μίλησε στο Ρεγιούς 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
3: Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί καταρχήν με τις σελίδες που βλέπουμε. Δηλαδή, θα πρέπει να προσέξουμε ότι η σελίδα που μας στέλνουν είναι πολλές φορές πολύ καλά σχεδιασμένη, αλλά πρέπει να προσέχουμε ποιος είναι η διεύθυνση της σελίδας. Mm-hmm. Γιατί η διεύθυνση που βλέπουμε από πάνω είναι η πρώτη παγίδα. Δηλαδή, την προσέχουμε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι το gov.gr, δεν είναι κάποια της ελληνικής αστυνομίας. Οπότε, και μέσα από την ελληνική αστυνομία, η οποία δημοσιοποίησε ήδη ένα ενδεικτικό screenshot στην ιότυπο, όπως λέμε, τις οθόνες που μας στέλνουν, φαίνεται η πλαστή στο σελίδα. Οπότε οι πολίτες θα πρέπει να το δουν αυτό και να προσέξουν πάρα πολύ να μην πέσουν σε αυτή την παγίδα, να μπουν μέσα στη σελίδα. Επιπλέον, να ξέρουμε ότι δεν θα μας ζητήσει ποτέ η ελληνική αστυνομία να πληρώσουμε κάποιο πρόστιμο με αυτή τη μορφή και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν θα μας δώσουν κάποια έκπτωση για την μέσα από αυτή τη σελίδα. Οπότε αυτό θα είναι το πρώτο καμπανάκι που θα πρέπει να μας χτυπήσει. Δεν θα μας ζητήσει ποτέ κωδικούς τάξης με τη στοιχεία PIN κάρτας ή OTP που έρχεται πίσω με κωδικό με διπλή ταυτοποίηση. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν σαν πολίτες, και ειδικά οι φράσεις που μας πιέζουν, τελευταία ειδοποίηση, έκπτωση, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είναι εκφράσεις οι οποίες χρησιμοποιούν επιτίδη προκειμένου να πείσουν τα θύματα.
1: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην υπόθεση της Μαρφίν, εκεί όπου προφυλακίστηκε μετά την απολογή της 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας το 2010. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μας τάκτρια, θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό της προφυλάκησης αλλά και για την υπερασπιστική γραμμή της κατηγορουμένης. Άννα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Τράπεζας Μαρφίν. Καλό μεσημέρι. Ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της

0: μπροστά από την τράπεζα, είχε περάσει μισή ώρα πριν τα επεισόδια και τη στιγμή των επεισοδίων ισχυρίζεται ότι βρισκόταν μαζί με την αδελφή της και μία φίλη στην πλατεία Συντάγματος. Για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον συνηγορό της, θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος της προσωρινής τράπεζας.
1: Ανά Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο συνήγορος της 46χρονης, ο Κώστας Παπαδάκης.
2: Το υπόβλημα έχει ως δύο κύρια επιχειρήματα τα εξής. Πρώτον, ότι με τις ίδιες φωτογραφίες της κατηγορουμένης που είχαν συγκριθεί με τις ίδιες φωτογραφίες της Μαρφίν που εικονίζουν διάφορα πρόσωπα το 2022 και ενώ η έρευνα είχε ανακοινηθεί πάλι από μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος της κατηγορουμένης της ίδιας και άλλων προσώπων είχε καταλήξει σε αρνητικό συμπέρασμα. Η αστυνομία είχε πει ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση και ο εισαγγελέας είχε θέσει την υπόθεση στο αρχείο. Για να ανασυρθεί μια υπόθεση από το αρχείο και να καμφθεί το λεγόμενο Ιωνίδη δικασμένο, απαιτείται η συνδρομή νέων σοβαρών στοιχείων. Τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν.
1: Τώρα, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν σήμερα το Στέλιο Ράμφο στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, που τελέστηκε δημοσία δαπάνη εξόδου ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα, ο οποίος έφυγε, να θυμίσουμε, από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών τη Δευτέρα. Το τελευταίο αντίο εντωμεταξύ στον ηθοποιό, στο μεγάλο ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, είπα νωρίτερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, τιμώντας τη μνήμη ενός ιδιαίτερα ξεχωριστού ανθρώπου του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Η κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη ήταν πολιτική σύμφωνα με την επιθυμία του ιδίου. Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα τελείως. Η σελήνη περνά απόψε μπροστά από τον ήλιο, καλύπτοντας τον πλήρως σε ορισμένες περιοχές και δημιουργώντας για λίγα λεπτά σκοτάδι μέσα στην ημέρα. Είναι το φαινόμενο της ολικής έκλειψης που θα είναι ορατό κυρίως από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ισπανία, ενώ σε μεγάλο μέρος δέσμηνα σειροπούλη της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων, μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, το φαινόμενο θα είναι μερικό.
3: Και μάλιστα στη δυτική και βορειοδυτική χώρα, μεταξύ 8.30 και 9 παρά 20, όσοι θέλουν μπορούν να δουν τη μερική έκλειψη. Τώρα, πολλοί που θέλουν να δουν το φαινόμενο μετέβησαν σε Ισλανδία και Ισπανία, όπου διαπιστώθηκε μια τεράστια αύξηση τιμών στα καταλήμματα. Μάλιστα, το Ισπανικό Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι περίπου στις 450, πάνω από 450, τουρίστες από το εξωτερικό θα επισκεφθούν τη χώρα. Βέβαια, λόγω πυρκαγιών έχουν ενταθεί τα μέτρα ασφαλείας για να μην υπάρξει και τα προληπτικά μέτρα. Και επίσης έχουμε και για τη ξαφνική μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναμένεται να περιορίσει προσωρινά την παραγωγή από φωτοβολταϊκά περίπου στα 9,7.
1: Είναι ένα πολύ σπάνιο θέαμα έτσι κι αλλιώς, που είναι μεγάλο ενδιαφέρον. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας, κυρία Αναστασία Φιώρη Μεταλλινού, είναι αστροφυσικό στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
4: Η ολική έκλειψη ηλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ίσως το εντυπωσιακότερο ουράνιο φαινόμενο που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει και με γυμνό οφθαλμό, με γυαλιά ειδικά, τέλος πάντων, για τον ήλιο. Είναι μια εμπειρία η παρατήρηση της έκλειψης ηλίου, διότι αυτό που ένας παρατηρητής βλέπει ουσιαστικά τον ήλιο να σκοτεινιάζει και ο ηλιακός δίσκος γίνεται μαύρος. Προεξέγει το στέμμα που είναι η εξώτερη ατμόσφαιρα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι σταδιακά ουσιαστικά, καθώς η σελήνη περνάει ανάμεσα από τη γη και τον ήλιο, καθώς περιφέρει τη γη γύρω από τον ήλιο και η σελήνη γύρω από τη γη, είναι κάποιες στιγμές που τα τρία σώματα ευθυγραμμίζονται. Και όπως γυρνάει η σελήνη γύρω από τη γη μας, είναι ο ήλιος απέναντι και κρύβει τον ήλιο σταδιακά μέχρι να τον καλύψει τελείως. Είναι τέτοια τα μεγέθη γης ηλίου σελήνης και τέτοιες οι αποστάσεις που όταν αυτό το αντικείμενο, η σελήνη, περάσει ανάμεσα από τον ήλιο και τη γη, τον καλύπτει πλήρως. Η ολικότητα, δηλαδή η στιγμή που όλο το φεγγάρι είναι μπροστά από τον ήλιο μας, σε αυτή την έκλειψη θα είναι 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Άλλες εκλείψεις μπορούν να διαρκεί και 5 και 6 και 7 λεπτά του χρόνου σε επόμενη έκλειψη.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε και πάλι στην αθλητική επικαιρότητα. Πέρα από τη μεγάλη επιτυχία του Μίλτο Εντόγλου, με το οποίο ξεκινήσαμε το δελτίο μας, Δημήτρη Καϊμά, κάνουν ταμείο ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά κύπελα. Τι είχαμε χθες?
6: Ο Παναθηναϊκός μετά από παράταση προκρίθηκε κόντρα στην Τσέσικα 1948. Προκρίθηκε στα play-off του Core Finance League και περιμένει να δούμε απόψε και τον ποιος ήταν αντιπαλός του. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε στην Ολλανδία, κόντρα στην Αϊμέγγια, ενητήθηκε και αυτό στην παράταση με 2-1. Όμως δεν υπάρχει συνέχεια στην Ευρώπη, καθώς θα συνεχίσει στο League Face του Europa League. Απόψε 8 η ώρα

0: με το, και το τελικό του, του Super Cup στο Παγκρίτιο ΑΕΚ Office στις 8 η ώρα. Είναι ο πρωταθλητής με τον Κυπελούχο και αύριο έτσι κλείνουν οι μονομαχίες των ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί στο Βέλγιο κοντρα στην Άντερλεχτ.
1: Τώρα, πέρα από το χρυσό του Μίλτου, είχαμε μεγάλες διακρίσεις που διεκδικούν και άλλα μέλη της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, έτσι με συντομία μερικά ονόματα.
0: Καταρχήν, έχουμε τώρα, περιμένουμε κάποια στιγμή, την επόμενη ημέρα, όχι με στιγμή, την Πέμπτη, το Μανόλο να πάρει μέρος στο χρηματικό και στη νύχια στον τελικό. Ενώ σήμερα στα ημιτελικά, στα 200 μέτρα, η Μανουηλίδου και Σπανουδάκη, και μάλιστα έκανε τελευταία και καλύτερο χρόνο για την φετινή σεζόν, ενώ δεν προκρίθηκε η Τσουκαλά.
1: Και έχουμε και την Κατερίνα Στεφάνη βεβαίως που πήρε την πρόκληση στο τελικό.
0: Και εδώ θέλει έτσι, μεγαλύτερη, έτσι, να δώσουμε και πολύ σημασία, καθώς η Στεφανίδη είναι η μενή μαμά. Μετά από 1,5 χρόνο και λίγο παραπάνω εκτός δράσης, τελευταίους μήνες επέτρεψε, προκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό. Μας... Δεν ήταν στο μεγάλο του στόχο, προκρίθηκε και υπάρχει και τελικό και να δούμε πού μπορεί να φτάσει.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105.
2: Ώρα Ελλάδος 15. UTC 12.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ταξιδεύοντας στο Αιγαίο Πέλαγος με τις μουσικές του Σωκράτη Συνόπουλου εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, της φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας 3 με 4 το μεσημέρι, 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη φωνή της Ελλάδας, η επανάληψη, σήμερα με τον Πάπη Δούκαρο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί, αυτή την σπουδαία μέρα, τη μέρα που περιμέναμε, τη μέρα της εκλήψεως. Ο ουρανός θα τα δώσει όλα σήμερα, από το απόλυτο σκοτάδι στην απόλυτη αυθονία, από την έλλειψη φωτός της εκλήψεως θα βρεθούμε σε απόλυτη ευθυγράμμιση πλανητών και αμέσως μετά σε κάτω από τη βροχή των Περσίδων που θα κατακλείσουν τον ουρανό. Εύχομαι σε όλους καλή ευθυγράμμιση και καλά καψίματα πρώτα, να διώξετε από μέσα σας ό,τι δεν χρειάζεστε και ό,τι δεν είναι ωφέλιμο για σας, από μέσα σας και απ' έξω σας, και να βρεθείτε, αφού τα διώξετε, να τα αντικαταστήσετε με την απόλυτη αυθονία του σύμπαντος που έρχεται σήμερα έτσι γαλαξιακά, κατακόρυφα, κατά πάνω μας, αυτά τα δώρα τα σπουδαία. Καλή ακρόαση, η μέρα δεν εξημέρωσε, ένα τραγούδι της Αυγής. Και η Κατερίνα Παπαδοπούλου και το Νότιο Τόξο in Κάρπαθος.

Με Ενεξέδες και Ζουμπούλια, ένα γαμήλιο εμβατήριο με τη φωνή της Κατερίνας Παπαδοπούλου που μας έρχεται από την Μικρά Ασία. Και πριν από αυτό, ένα τραγούδι της Αυγής, Μέρα Μέρωσε και Γύρισμα Σεροδίτικο. Το ακούσαμε εδώ ως σκοπό με τον Τάσο Διακογιώργη στο Σαντούρι. Και να πάμε στο αγαπημένο μας νησί, την Ικαριά, ανατολικά του Αιγαίου, ο δίσκος του Νίκου Οικονομίδη.

Ένα ταξίδι στη Λέσβο, αυτό το CD με τον Κώστα Καλδέλη και τον Παναγιώτη Βέργο. Ο Παναγιώτης Βέργος ως γνωστός στο σαντούρι, Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, Ηλίας Μαυρίκης στη λαοτοκιθάρα, Αργύρης Ψαθά στο λαούτο, Γιάννης Πλαγιανάκος στο κοντραμπάσο. Σε αυτή την εκπληκτική τρίτη δουλειά, από ό,τι θυμάμαι, είναι η δεύτερη αυτή του Παναγιώτη Βέργου, την οποία έχουμε παρουσιάσει εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, η συνεργασία του με τον Κώστα Καλδέλη σε πολύ όμορφα τραγούδια που μας έρχονται από το αγαπημένο επίσης νησί της Λέσβου και πατρίδα εδώ του Μπάμπη, που, του Χαράλαμπου, που ρυθμίζει τον ήχο. Θα σηκώσω μερικά τηλέφωνα τώρα, γιατί είδα κάποιοι που μας καλείτε. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας, και πάμε στο δίσκο Residuals, που επίσης έχουμε παρουσιάσει εδώ πρώτη στην εκπομπή, της Ξανθούλας Ντακοβάνου.

Στην Κάσο είμαστε μουσικά, για όσους δεν γνωρίζουν, εδώ με τα Ματζούνια σε μια ζωντανή ηχογράφηση και θέλω να πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι για την Παναγία, που τη μνήμη της οποίας θα τιμήσουμε σε μερικές μέρες με την κοίμησή της. Θέλω να ακούσουμε κάτι από τη δουλειά του Στέφαν Μίκους.

Η εορτή της Παναγίας που θεωρείται το Πάσχα του καλοκαιριού και η νηστεία πρέπει να τηρείται ευλαβικά. Θα πούμε τις επόμενες μέρες διάφορα από τα έθιμα που τελούνται όλο αυτό το εννιαήμερο. Λοιπόν, στην αγαπημένη μας Νήσηρο έχουμε από τα έθιμα που τελούνται όλο αυτό το εννιαήμερο. Λοιπόν, στην αγαπημένη

Ουρανοπαίχτες και οι τρεις τους, ανερχόμενος Γλαύκος Μαριανάκης από την Ίσυρο, τον γνωρίζετε όσοι πάτε στα πανηγύρια της Νησίρου, ο ένας και μοναδικός κλεάρχος Κορκόβελος στο Τσίμπαλο, τελευταίος έχει μείνει να παίζει αυτό το όργανο, και Ιάσονας Παπούλης, ο εγγονός της Κατίνας από την ΚΟ. Για όσους βρίσκεστε εκεί κάτω, προφανώς τους γνωρίζετε, έχουν έρθει εδώ και έχουν ηχογραφήσει για μας και για τα ξωτικά της παράδοσης. Τους χαιρετάμε και στέλνουμε την αγάπη μας εκεί στα Δωδεκάνησα. Σας αποχαιρετάμε και για σήμερα. Ευχόμαστε καλή έκλειψη. Ας εκλείψει ό,τι δεν χρειάζεστε. Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε διάφορες περιοχές της επικράτειας. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σήμαντρα Πολυγύρου Χαλκιδικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 14 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο με τη συνδρομή και υδροφόρων του Δήμου και μηχανημάτων έργου. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ήμερος στη Ροδόπη, ενώ νωρίτερα είχαν ακενωθεί αμπελάκια και προφήτης ηλίας. Φωτιά είναι σε εξέλιξη και στο Λουτρό πύργο Αττικής. Στο σημείο έσπευσαν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 21 οχήματα, ενώ επιχειρούν 5 εναέρια μέσα, με την εικόνα να είναι βελτιωμένη τις τελευταίες ώρες. Σε ισχύ τέθηκε από τις 8 το πρωί με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας και Αριστοτέλη. Η απαγόρευση θα είναι σε ισχύ ως τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Αυξημένα μέτρα για τη διευκόλυνση της εξόδου των εκδρομέων εν ώψη του 15 Αυγούστου θέτησε ισχύ η τροχέα σε όλη τη χώρα για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων εκτός των μέτρων διευκόλυνσης στις κυκλοφορίες που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο. Θα ισχύσει η απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και των εθνικών οδών. Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από την Παρασκευή 14 Αυγούστου, από τις 4 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ, αλλά και το Σάββατο 15 Αυγούστου, από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία, η οποία βιώνει εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με τον τραγικό απολογισμό να αυξάνει όσο περνούν οι ώρες. Τουλάχιστον 254 είναι πλέον οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Την κυβερνητική του πρόταση, τις αιχμές για τη διαχείριση της πολιτικής προστασίας και του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και το οικονομικό σχέδιο που προτείνει, ανέλησε ο Αλέξης Τσίπρας στο τρίτο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε στο NGR, πυροδοτώντας και νέα πολιτική αντιπαράθεση. Ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη διαχείριση των δημόσιων πόρων, την πολιτική προστασία και τη λειτουργία κρίσιμων υποδομών. Ο Αλέξης Τσίπρας υποστηρίζει ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για τις καταστροφές. Η δημιουργία, όπως είπε, των απαραίτητων μηχανισμών πρόληψης και προστασίας απέναντι στα ακραία φαινόμενα είναι το ζητούμενο. Το 40% των πυρκαγιών, δήλωσε ο κύριος Τσίπρας, οφείλεται στα ηλεκτρικά δίκτυα, τα οποία, όπως ανέφερε, δεν είναι παρκώς συντηρημένα και παραμένουν επίγεια σε περιοχές όπου θα έπρεπε να έχουν υπογειοποιηθεί. Απαντώντας, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για ψέματα και ανακρίβειες, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 οι επενδύσεις στα δίκτυα έχουν τετραπλασιαστεί και οι υπογειοποιήσεις οκταπλασιαστεί. Σε ανακοίνωση στο ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, τονίζει ο κύριος Τσίπρας, μπροστά στη βουλημία της εξουσίας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Την άμεση λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του λύκου, ο οποίος έχει κάνει συχνές εμφανίσεις τους τελευταίους μήνες σε κατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, διέταξε η Γενική Γραμματεία Δασών. Πρόκειται για το τρίποδο άγριο ζώο, το οποίο επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα 4χρονο κορίτσι σε ταβέρνα της Πολύχνης και για το οποίο υπήρχαν αρχικά εικασίες ότι επρόκειτο για τσακάλι. Με δύο αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δασών συγκροτήθηκε συνεργείο δίωξης που θα αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
1: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
0: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
1: Γίνε δωρητής οργάνων.
0: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
1: Για πληροφορίες και ραντεβού,
0: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
2: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Ragazzi, per favore, Vlachopoulos, Kouyoumtsopoulos, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
4: Γιατί, coach?
3: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
5: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Λοιπόν, σύστημα 352, δεύτερη ώρα. Η ώρα είναι 4 και 11 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Το 69-30-078-228 είναι το τηλέφωνο το οποίο αποθηκεύεται στο Viber και μας στέλνετε μηνύματα από το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μέσω επικοινωνίας. Μάλλον, επαναλαμβάνω, μην επιχειρήσετε να πάρετε τηλέφωνο. Το αποθηκεύεται στο Viber και από το Viber ουσιαστικά μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα. Ξεκίνημα στη δεύτερη ώρα με μια ματιά στη γειτονική Χαλκιδική, γιατί εδώ και περίπου μία ώρα υπάρχει μια ενημέρωση για μια πυρκαγιά η οποία έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο γειτονικό νομό, κινητοποιώντας την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι στην ευρύτερη περιοχή των Σημάντρων του Δήμου Πολυγύρου. Επιχειρούν πάνω από 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος και τρία αεροσκάφη, όπως επίσης ρήψεις πραγματοποιεί και ένα ελικόπτερο σε μια πυρκαγιά η οποία, ναι, μένως περιστατικό είναι σε εξέλιξη, ωστόσο από ό,τι μαθαίνουμε δεν ανησυχεί ιδιαίτερα έτσι τις αρχές. Έχει εντοπιστεί, γίνεται η κατάσβεση, είναι η επιχείρηση σε εξέλιξη, ωστόσο δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας και ελπίζουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο, χωρίς δηλαδή λόγο ανησυχίας, να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη επιχείρηση.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο της εκπομπής πάμε να συνδεθούμε λίγο με Βρυξέλλες. Νομίζω ότι ο Γιάννης Βοητσίδης έχει ήδη φτάσει να μας δώσει το ρεπορτάζ που αφορά το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, με αφορμή βεβαίως την αυριανή ρεβάνς του 0-1 με αντίπαλο την Άντερλεκτ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι έχει εξελίξεις και στο μεταγραφικό πεδίο. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές από τις Βρυξέλλες που μας υποδέχτηκαν οι λιόλουστες. Η θερμοκρασία στους 31-32 βαθμούς αυτή τη στιγμή και από ό,τι βλέπω αύριο αναμένεται περισσότερη ζέστη. Μπορεί να είναι και στους 34-35 αύριο, άρα μη τι άλλο οι καιρικές συνθήκες θα είναι βολικές, θα είναι οικίες για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, έτσι, που έχουν μάθει να αγωνίζονται περισσότερο με ζέστη από ότι οι ποδοσφαιριστές της Άντερλεκτ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά βέβαια είναι λεπτομέρειες για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Η αποστολή του ΠΑΟΚ βρίσκεται εδώ και περίπου 3 ώρες στις Βρυξέλλες και μάλιστα σε περίπου 3 ώρες θα κάνει και προπόνηση στο Λότο Πάρκ, το γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας. Λίγο νωρίτερα θα κάνει και δηλώσεις σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ακολουθείται στα ευρωπαϊκά παιχνίδια ο προπονητής του ΠΑΟΚ και ένας παίκτης της ομάδας. Θα ακούσουμε λοιπόν από τον Αλέσιο Λύση τι σκέφτεται για τον αυριανό αγώνα, πώς τον προσεγγίζει. Ο ΠΑΟΚ που σίγουρα έχει μια δύσκολη αποστολή μετά την ήττα 1-0 στην Τούμπα, αλλά δεν ψάχνει ένα θαύμα. Έτσι είναι ρεαλιστικός στόχος με βάση την εικόνα του πρώτου αγώνα η πρόκριση. Η Άντερλεκτ έχει κύρος, έχει ιστορία. Δεν έδειξε όμως την περασμένη Πέμπτη σπουδαία πράγματα. Το αποτέλεσμα κυρίως διαμορφώθηκε από τα λάθη του ΠΑΟΚ, την αστοχία του, το χαμένο πέναλτι, τις χαμένες ευκαιρίες. Φυσικά ο ΠΑΟΚ πρέπει να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματικός, να μειώσει τα λάθη, να είναι πιο συγκεντρωμένος. Κάποια πράγματα τα οποία έχει εντοπίσει ο Αλέσιο Λύση και προφανώς θα περιμένει να τα υλοποιήσουν αύριο το βράδυ στο γήπεδο οι παίκτες της ομάδας. Να θυμίσουμε ότι αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί θα παίξει με την Καϊρά Ταλμάτη που αποκλείστηκε από τη Λεύσκη Σόφιας. Την επόμενη εβδομάδα μάλιστα θα υπάρχει παιχνίδι στο Καζακστάν αν ο ΠΑΟΚ περάσει και αντιμετωπίσει την ομάδα από το Καζακστάν. Πέρσι η Καϊρά Ταλμάτη αγωνίστηκε στο Champions League, μάλιστα στη League Phase του Champions League, έκανε μια αξιόλογη πορεία. Αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί θα παίξει με την Μπραν στα play-off του Europa Conference League. Φυσικά είναι ένα σενάριο που δεν θέλει ο ΠΑΟΚ να το σκέφτεται. Θέλει να σκέφτεται, έστω και είναι πολύ πιο δύσκολο το ταξίδι, θέλει να σκέφτεται το σενάριο του ταξιδιού στο μακρινό Καζακστάν την επόμενη εβδομάδα. Αν πάντως ο ΠΑΟΚ παίξει με την Μπραν, τελικά δηλαδή αν αποκλειστεί αύριο, ο πρώτος αγώνας θα είναι στην Τούμπα 20 Αυγούστου και η ρεβάνς 27 του μήνα στην Νορβηγία. Τώρα πηγαίνοντας και πάλι στα της ομάδας να πούμε ότι βέβαια είμαι τραυματίες ο Μεϊτέοντες, Πότο, Φωτάχα, άλλοι δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι, ειδικά για το Μεϊτέ θα χρειαστούν και κάποιοι μήνες για να μπορέσει να αγωνιστεί. Δεν υπολογίζεται επίσης ο Χατζηδιάκος, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Και από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα έχουμε κάποιες αλλαγές. Σίγουρα ο Λουσκόντο θα παίξει στο κέντρο της άμυνας δίπλα στο Μιχαηλίδη αντί του Χατζηδιάκου. Αλλά από εκεί και πέρα δεν αποκλείεται να γίνει και κάποια ακόμη αλλαγή. Να παίξει για παράδειγμα ο Μπάμπα αριστερά στην άμυνα αντί του Ντόναθαν Γκόμες. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει κοντά του περίπου 1.000 φίλους του, ενώ η Άντερλεκτ ανακοίνωσε sold out και το Λότο Πάρκ θα είναι κατάμεστο το βράδυ της Πέμπτης. Και βέβαια δεν ξέρω, Δημήτρη, μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, Γιάννη, απλά δεν σε διακόπτω. Ναι, μια χαρά, καμπάνα ακούγεσαι. Ναι, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, και να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ για τα μεταγραφικά που ανέφερε θα έχει πολύ σύντομα την προσθήκη ενός ακόμη ποδοσφαιριστή αμυντικού του Βάνια Ντερκούσιτ, 26 ετών, ο διεθνής Σλοβαίνος, ο οποίος είχε απασχολήσει τον ΠΑΟΚ και πέρσι. Ο ΠΑΟΚ είχε ενδιαφερθεί για την απόκτησή του από τη Zenit Αγίας Πετρούπολης, με την οποία είχε συμβόλαιο και έχει μέχρι το 2029, για δανεισμό με οψιόν αγοράς. Από εκεί και πέρα είναι να έρθει ο Ντρκούσιτς πολύ σύντομα, την Παρασκευή το πρωί αναμένεται να έρθει στην Θεσσαλονίκη, άρα λοιπόν θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Να πω όμως ότι αυτό το οποίο έρχεται τώρα ως πληροφόρηση είναι ότι προέκυψε ένα πρόοπτο με τον Κωνσταντέλια. Τώρα και εγώ το βλέπω αυτό, προέκυψε ένα πρόοπτο και καταλαβαίνουμε δεν θα παίξει μάλλον, οπότε σ' αφήνω με αυτό, Δημήτρη, γιατί είναι μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα και καταλαβαίνεις ότι πρέπει να τη δώσουμε περαιτέρω, γιατί έχουμε και τις υποχρεώσεις, ναι. Έτσι, και με την
0: τουλάχιστον ξέρουμε το λόγο, Γιάννη, για τον οποίο δεν θα παίξει.
1: Από ό,τι βλέπω τώρα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, λόγω ενός προσωπικού προβλήματος,
0: μάλιστα, εντάξει,
1: δεν ήρθε. Δεν ξέρω κάτι περισσότερο αυτή
0: έγινε.
1: Τη στιγμή.
0: Ευχαριστούμε
1: είναι
0: πάρα πολύ.
1: Είναι σημαντικό πρόβλημα, ναι, για την ομάδα.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Το Γιάννη Βοητσίδη. Ευχαριστούμε και για την είδηση εδώ. Το ακούσατε, φίλες και φίλοι, ότι ξαφνικό πρόβλημα χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Κατά πάσα πιθανότητα η ρεβάνς του ΠΑΟΚ αύριο στις 9.30 στο Λότο Πάρκ με αντίπαλο την Άντερλεχτ.

0: Λοιπόν, βεβαίως αυτό που αναμένεται να κυριαρχήσει στο ρεπορτάζ που αφορά κυρίως εδώ την Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ ιδιαίτερα, είναι το γεγονός ότι στον αυριανό επαναληπτικό του 0-1 της Τούμπας ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεκτ χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ακούσαμε νωρίτερα τον Γιάννη Βοητσίδη να το λέει. Ο Κωνσταντέλιας δεν ταξίδεψε με την αποστολή των Ασπρόμαυρων στις Βρυξέλλες και περιμένουμε βεβαίως να δούμε εάν θα υπάρξουν περισσότερες λεπτομέρειες ως προς την αιτιολογία, ως προς την απάντηση στο για ποιο λόγο, στο γιατί. Καθώς μέχρι στιγμής αυτό που προκύπτει είναι απλά η έκφραση ένα προσωπικό θέμα. Θα δούμε βεβαίως, εμείς σε κάθε περίπτωση είμαστε σε στάση αναμονής, με σεβασμό βεβαίως, αλλά και θέληση να γίνει το ρεπορτάζ. Περιμένουμε να δούμε αν αυτό το προσωπικό θέμα είναι ανακοινώσιμο. Σε κάθε περίπτωση, τι κράτησε στη Θεσσαλονίκη το μεγάλο αστέρι του ΠΑΟΚ. Ο Βασίλης Βλαχόπουλος είναι μαζί μας, μπαίνοντας σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, με πολλά και διάφορα πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε. Βασίλη, καλησπέρα. Βασίλη.
1: Έλα, καλησπέρα. Κάτσε λίγο ρε Δημήτρη, μπαίνω στο γραφείο, όλοι φωνάζουν, κάνουν, ράνουν.
0: Τι έγινε, ναι, να σου δώσουμε, ναι, ό,τι θέλεις. Ναι, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο σιγά σιγά.
1: Η φίλη ασχολείται με τον Μέση, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, τώρα είναι λογικό αυτό.
1: Βγήκε το μήνυμα για ανάλυση του Λίο Μέση, η οποία επιβεβαιώνει το χθεσινό ρεπορτάζ του Football Mercato, το οποίο έγραψε ότι ο Μέση σκέφτεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να σταματήσει το ποδόσφαιρο μετά την απώλεια του πατέρα του. Σου διαβάζω ένα κομμάτι από τα όσα έγραψε. Συνεχώς μου ζητούσες να παίξεις το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο και μόλις λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η κατάσταση σου επιδεινώθηκε πολύ. Οπότε έτσι ερμηνεύεται το κλάμα του Μέση μετά από 2 αγώνες, αν δεν κάνω λάθος, της Αργεντινής. Ήταν η πρώτη φορά που δεν θα ήσουν εκεί για κάποια διοργάνωση, αλλά η μαμά μου έλεγε ότι θα γινώσουν καλά και ότι θα ήσουν σε αρκετά καλή κατάσταση για να ταξιδέψεις. Σου είπα ότι θα φτάναμε στο τελικό ώστε να μπορέσεις να ταξιδέψεις. Κάθε φορά που τελείωνα έναν αγώνα, περίμενα και μου έλειπε το μήνυμά σου. Τότε κατάλαβα πόσο σοβαρή ήταν πραγματικά η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι να φτάσουμε όσο πιο μακριά γινόταν για να σου δώσω χρόνο για να μπορέσεις να δεις κάποιον αγώνα. Είναι ένα κομμάτι των όσων έχει γράψει ο Μέση, ο οποίος καταλήγει. Δεν ξέρω τι θα κάνω χωρίς εσένα, δεν ξέρω πώς να συνεχίσω. Το μόνο που έκανα στη ζωή μου ήταν να παίζω ποδόσφαιρο και τώρα αμφιβάλλω σοβαρά αν θα συνεχίσω να το κάνω για πολύ ακόμα. Ήσουν στο πλευρό μου από την αρχή κιόλας, απέμενε τόσο λίγο μέχρι το τέλος, γιατί δεν άντεξε λίγο ακόμα ώστε να το ολοκληρώσουμε μαζί. Νομίζω ότι ο Μέση ξεκάθαρα αφήνει πιθανότητα να σταματήσει πρόωρα το ποδόσφαιρο σε αυτό το οποίο γράφει, δεν το ανακοινώνει, είπε ότι το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά, δεν είναι εξάλλου και μια απλή απόφαση αυτή, είναι πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Έχουν πει πολύ μεγάλοι αθλητές ότι η δυσκολότερη απόφαση που καλείται να πάρει ένας αθλητής υψηλού επίπεδου είναι να σταματήσει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Κάποιοι το κάνουν βιαστικά, με συνέπεια να έχουν αποθυμένα μετά και να επιστρέφουν χωρίς να είναι στην κατάσταση την οποία ήταν παλιότερα. Κάποιοι άλλοι το κάνουν καθυστερημένα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αλλοιωθεί η εικόνα τους. Τώρα ο Μέση, από τα όσα γράφει τουλάχιστον Δημήτρη, εγώ αυτό καταλαβαίνω, είναι ότι σκέφτεται πολύ σοβαρά να σταματήσει το ποδόσφαιρο και το έγραψε χθες, επαναλαμβάνω, το Football Mercato, το οποίο δεν είναι της πλάκας, είναι ένα πολύ σοβαρό ειδησιογραφικό πρακτορείο το οποίο συγκεντρώνει πληροφορίες γενικώς για ποδοσφαιριστές και για ομάδες, μεταγραφικές κινήσεις κτλ.
0: Δεν ξέρω αν θα ήταν ένα ταιριαστό τέλος σε μια τέτοια καριέρα, τεράστια, τη μεγαλύτερη ενδεχομένως καριέρα ποδοσφαιριστή που έχει υπάρξει ποτέ.
1: Ναι, δεν έχει μείνει κάτι που δεν έχει πετύχει, δηλαδή δεν έχει μείνει... Δεν μπορώ να πω δεν έχει μείνει κάτι για να πετύχει, γιατί ένας αθλητής ο οποίος είναι υψηλού επίπεδου πάντα προσδοκεί στην επανάληψη.
0: Ναι, αλλά όλα, σε περίπτωση πάντως που είναι απόλυτα φυσιολογικό να πάρει μια τέτοια απόφαση, έτσι να το πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε πένθος, απλά αν όντως σταθεί αυτή η αφορμή για να σταματήσει την καριέρα του, θα μείνουν πάρα πολλά αναπάντητα εάν. Τι θα είχε γίνει εάν το ένα και εάν το άλλο και εάν Ζιντάν το τρίτο και αν επέστρεφε για μια χρονιά στην Μπαρτσελώνα, παραδείγματος χάρη λέω εγώ, και έτσι πάει λέγοντας. Δεν ξέρω, ενδεχομένως θα μπορούσε αυτό να είναι το τέλος ενός μύθου. Γιατί όχι.
1: Ναι, λέω ότι αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει στην Μπαρτσελώνα, νομίζω. Από τη στιγμή που έμεινε και ο Λαπόρτα, έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο της Μπαρτσελώνα, συνεπώς δεν νομίζω ότι υφίσταται. Γι' αυτό. Τέλος πάντων, θα δούμε τι ακριβώς θα κάνει ο Μέση. Πάντως, αυτό το οποίο κρατάμε από την δήλωσή του είναι ότι σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και γενικώς να φύγει από το ποδόσφαιρο. Γιατί δεν έχει εκφράσει ποτέ την πρόθεση να παραμείνει στο ποδόσφαιρο όταν θα σταματήσει ως ποδοσφαιριστής, δηλαδή να ασχοληθεί με την προπονητική ή με οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει δώσει πια δείγματα, δηλαδή δεν το έχει δηλώσει ποτέ αυτό το πράγμα. Ενώ άλλοι είχαν δηλώσει την πρόθεσή τους να μείνουν στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Λοιπόν, από ό,τι διαβάζω τώρα, υπάρχει πληροφορία ότι έχουν γίνει ενέργειες ώστε να υπάρχει διαθέσιμο εισιτήριο σε περίπτωση που το επιθυμήσει, ώστε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τελικά να μεταβεί στο Βέλγιο αργότερα μέσα στην ημέρα, είτε σήμερα είτε αύριο, και σε κάθε περίπτωση αν προλάβει και την απογευματινή προπόνηση του ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες να ενσωματωθεί κανονικά. Οπότε ναι, μεν επιβεβαιώνεται κάπως αυτή η πληροφορία ότι δεν ταξίδεψε με την αποστολή, ωστόσο αφήνεται μια χαραμάδα αισιοδοξίας ότι έχουν γίνει απαιτούμενες ενέργειες αν το πρόβλημα τελικά επιληθεί να ταξιδέψει έστω και την τελευταία στιγμή προκειμένου να συνδράμει στην αυριανή προσπάθεια του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Άντερλεχτ. Από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι...
1: Εντάξει.
0: Α, ναι, σωστό. Αυτό, ναι,
1: Α, δεν είναι τραυματισμός.
0: Σωστό.
1: Ναι,
0: αυτό είναι ένα συμπέρασμα πάρα πολύ σωστό. Δεν είναι τραυματισμός.
1: Δεν είναι τραυματισμός. Ναι. Περιμένουμε να δούμε. Εντάξει, προφανώς και ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη πολύ μεγάλη τον Κωνσταντέλια. Μην ξεχνάμε ότι τον πήρε από το χέρι με την Δυνάμο Κιέβου και τον οδήγησε στην επόμενη φάση του Europa League. Άλλη ομάδα ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια και άλλη ομάδα χωρίς αυτόν. Το έχουμε πει αυτό, το έχουμε διαπιστώσει ούτως ή άλλως και από την περσινή σεζόν και νομίζω ότι φέτος ενδεχομένως να γίνει και πιο έντονο. Ο οποίος πήρε και τον Τουρκούση, εντάξει, με ένα χρόνο καθυστέρηση.
0: Θυμάμαι που το σχολιάζαμε από την αρχή, ας πούμε από τον Ιανουάριο πέρσι. Πέρσι από τον Ιούνιο τον ήθελε, αλλά τέλος πάντων.
1: Τον ήθελε πολύ.
0: Και θυμάμαι ότι.
1: Είδες Ολυμπιακό εχθές,
0: μάλιστα.
1: Απογοήτευση.
0: Ναι, προφανώς. Δηλαδή, εγώ που κάθισα και διάβασα και τα σχόλια και όλα των απογοητευμένων Ολυμπιακών, τι να σου πω, κάπου δηλαδή αισθάνθηκα και ο ίδιος άσχημα. Το να πουλάς 150 εκατομμύρια που λέει ο λόγος ή τέλος πάντων κάπου εκεί μέσα σε 2 χρόνια και να επιλέγεις συνειδητά να μην φτιάχνεις ομάδα είναι ένα θέμα, Βασίλη. Συγγνώμη.
1: Δηλαδή. Βέβαια είναι. Τεράστιο θέμα είναι.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Το να ξέρεις ότι έχεις πρόβλημα στον άξονα και δεν έχεις κάνει τίποτα για τους παίκτες για να φτιάξεις τον άξονά σου. Το να ξέρεις ότι έχεις προβληματική άμυνα και να μην κάνεις τίποτα να τη φτιάξεις. Και ταυτοχρόνως να εισπάρεις και έσοδα, εντάξει. Δεν έχει ολοκληρωθεί τυπικά, τα λεφτά δεν έχουν μπει από την πόλη στο Αντρέ Λουίς, αλλά έχει κλειδώσει η πώληση. Βέβαια, εγώ άλλο διαβάζω και μου κάνει εντύπωση.
0: Πουλήθηκε και ο Τζολάκης, δεν είναι μόνο ο Αντρέ Λουίς, έτσι.
1: Ο Τζολάκης και ο Αντρέ Λουίς, ναι, σωστό, ναι. Έχεις δίκιο, ναι. Εγώ σήμερα διαβάζω ότι υπάρχει θέμα με τη Λίμπαρς και είναι σοβαρό.
0: Λογικό δεν είναι να έχει υπάρξει. Ναι. Από τη στιγμή που, γιατί σκέψου ότι το ποδόσφαιρο που έπαιζε και σχολιάζαμε μαζί παρέα πέρσι στα play-off ο Ολυμπιακός, δεν έχει αλλάξει. Γιατί όχι. Ούτε στα play-off έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Και εκείνος ο στόχος, δηλαδή το πρωτάθλημα, χάθηκε. Ασχέτως αν στο τέλος κάπως τα προκριματικά του Champions League κατάφεραν να αμπαλάρουν το ζήτημα.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το. Χθες λυπήθηκα τον Ελκαμπή, να σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ λυπήθηκα το Ροντινέι, λυπήθηκα πιο πολύ από τον Ελκαμπή.
1: Μπας και πιάσει την μπάλα για να γίνει μια φάση.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Και είχε όμως να τον αλλάξει. Θα μου πεις γιατί δεν φρόντισε να πάρει. Άμα.
1: Δεν είναι. Αναφέρομαι στο σύνδεσμο παιχνιδιού.
0: Ναι,
1: το σύνδεσμο παιχνιδιού ήταν τραγικό. Δηλαδή ο Ροντινέι να σηκώνει να φεύγει από τη δεξιά πλευρά και να κάνουν πάρτι Ολλανδία από την πλευρά του. Ο Μπρούνο να έχει προβλήματα επίσης. Το κέντρο της άμυνας να παραπέει. Το κέντρο να μην μπορεί να κρατήσει μπάλα. Για μένα το ότι πήγε το παιχνίδι στην παράταση ήταν θέμα συγκυριών. Η Ναϊμέγγεν άρχιζε να περάσει την κανονική διάρκεια. Δηλαδή έχει κάνει και τη φάση και μάλιστα βάζει και στην τελευταία φάση, στην πρώτη τελευταία φάση της κανονικής διάρκειας γκολ και για για μισό εκατοστό είναι offside. Offside είναι.
0: Ναι, offside είναι.
1: Το goal, θα μπορούσε να μπει κάτι στην παράταση. Και αν άξιζε κάποιο να κερδίσει την κανονική διάρκεια, αυτή ήταν η Μέγκε. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός κάνει το λάθος να μιλήσει για ατυχία κτλ., δεν είναι θέμα ατυχίας. Το ότι δεν ενσωματώθηκαν οι ποδοσφαιριστές σύντομα και ότι κάποιοι είτε δεν έχουν παίξει φιλικό παιχνίδι, είτε παίξαν ένα φιλικό παιχνίδι, είτε δεν αντέχουν να παίξουν περισσότερο από 50 λεπτά, είναι ευθύνη της, και του προπονητή αλλά και της διοίκησης. Γιατί έχει πολύ ξεκάθαρο μοντέλο διοίκησης Ολυμπιακός.
0: Και διοίκησης,
1: το μοντέλο
0: και...
1: διοίκησης του Ολυμπιακού λέει ότι τις κινήσεις, το υλικό του το φέρουν του προπονητή και αυτός το δουλεύει. Αυτό είναι το μοντέλο διοίκησης που έχει ο Ολυμπιακός. Άρα λοιπόν για μένα ένα βασικό κομμάτι της ευθύνης είναι στη διοίκηση του Ολυμπιακού. Εντάξει. Παναθηναϊκό δεν είδα να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, γιατί... να μείνουμε λίγο στον Ολυμπιακό. Αλλά
1: ναι,
0: και
1: είχα δει τον Παναθηναϊκό και δεν τον ήθελα να δω και τον Ολυμπιακό λιγάκι. Και εστίασα εκεί πέρα.
0: Αν συγκρίνει πάντως τα δύο μάτς, είναι σαν να έβλεπε slow motion το παιχνίδι του Παναθηναϊκού σε αντίθεση με αυτό του Ολυμπιακού με τους Ολλανδούς.
1: Ναι, γιατί οι Ολλανδοί ήταν πάρα πολύ γρήγοροι. Ήτανε... Ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να ακολουθήσει το ρυθμό του. Δηλαδή και αυτό είναι ένα θέμα. Όταν ξέρεις ότι δεν είσαι έτοιμος και έχεις να παίξεις μια πιο γρήγορη ομάδα και δεν έχεις δύο προσωπικότητες στο κέντρο να μπορέσουν να κοντρολάρουν το παιχνίδι, σημαίνει ότι κάτι δεν έκανες καλά σε επίπεδο στελέχωσης.
0: Διοίκηση ή με τη Λίμπαρ περισσότερο μερίδιο ευθύνης, γιατί εγώ νομίζω ότι υπάρχει ευθύνη και στους
1: δύο. Για μένα
0: δύο.
1: Και ναι. Διοίκηση είναι σημαντικό μερίδιο ευθύνης. Επαναλαμβάνω, λόγω του μοντέλου διοίκησης που ακολουθεί ο Ολυμπιακός. Το μοντέλο λοιπόν αυτοδιοίκησης λέει ότι η διοίκηση έχει τον πρώτο λόγο. Και ο προπονητής έχει την ευθύνη να προπονεί τους παίκτες που του φέρνουν. Προφανώς ο προπονητής έχει ένα λόγο, δεν το συζητάμε, αλλά εγώ να με συμπαθάς δεν έχω γνωρίσει προπονητή που να μην θέλει να έχει σχεδόν όλους τους παίκτες στο σχήμα της προετοιμασίας. Ξέρω ότι όλοι οι προπονητές, έστω off the record, γκρινιάζουν αν δεν έχουν 2-3 βασικά στελέχη στο σχήμα της προετοιμασίας. Φαντάσου να μην έχει 5 και 6, γίνεται. Γι' αυτό αν θυμάσαι καλά είχα σύσχε κριτική στον Γρηγορίου στον Άρη, ο οποίος έλεγε περιμένω τη διοίκηση, ο οποίος έλεγε ότι ναι χρειαζόμαστε, αλλά εντάξει. Δεν είναι αλλά εντάξει, γιατί άμα γίνει στραβή μετά, φίλε, ειλικρινά, προσπαθώ να μιλήσω στο ραδιόφωνο και ο Πέτρος Μόδης λέει και με ακολουθεί ο παραγωγός για να κάτι να φωνάζει. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, εντάξει.
0: Μπορεί να κάτι να θέλει βασικά.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όχι, είναι πιο φωνακλά στην έργο άνθρωπος.
0: Μήπως θέλει κάτι, να τον βοηθήσουμε, ρε παιδί. Θέλει κανένα πλάνο να κόψουμε, κανένα σούπερ
1: να γράψουμε. Να μιλήσει στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, έλεγα ότι ο προπονητής, όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να δουλέψει, δεν έχει τα υλικά, δεν έχει τα εργαλεία, πρέπει να το πει αυτό το πράγμα και πρέπει να το πει εγκαίρως. Όχι μετά. Μετά είναι αργά. Τώρα, ας πούμε, παίζει ο Άρης σήμερα με την Νάπολη. Εντάξει, 10 η ώρα το βράδυ. Είναι ένα τεστ προετοιμασίας, το οποίο είναι πολύ υψηλό επίπεδο δυσκολίας. Θα περιμένουμε το τεστ με την Νάπολη για να διαπιστώσουμε ότι ο Άρης δεν έχει άμυνα. Δηλαδή, δεν βλέπουμε το ρόστερ. Θα παίξει με το Φαντιγκά δεξιά, το Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας. Μαζί με τον Γένισεν, ο οποίος είναι οκτάρι και επιστρατεύεται ως δεύτερο στόπερ. Και αριστερά με τον Αντωνιάδη, τον Πιτσιρικά ή τον Κέρκεζ, ο οποίος προσπαθεί να ανταποκριθεί σε ένα ρόλο αριστερού πιστοφύλακα χωρίς να είναι. Και λέω τώρα εγώ, αν το πράγμα δεν πάει καλά, σήμερα θα διαπιστώσουμε ότι ο Άρης έχει καθυστερήσει ή καθυστερήσει.
0: Όχι τώρα, συγγνώμη, λαϊκά υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι χωριό που φαίνεται Κολαούζο δεν θέλει. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή, ναι. Για κανέναν, αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, δηλαδή.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Αν ο Πάκου δεν βάλει δύο γκολ που χρειάζεται για να περάσει Άντερλεκτ, δηλαδή περιμένουμε τον αποκλεισμό για να ασκήσουμε μια κριτική ότι δεν έχει πάρει έναν επιθετικό.
1: Ένα επιθετικό, ναι.
0: 12 Αυγούστου.
1: Ναι, αυτό θέλω. Δηλαδή. Και σε κάποια πράγματα, λέω μου κάνουν εντύπωση, γιατί είναι γνωστά από πέρσι. Δηλαδή από πέρσι ο ΠΑΟΚ ψάχνει θετικό. Από πέρσι ο Άρης ξέρει, θα λέω από πέρσι, δεν λέω το Μάιο, εντάξει. Μιλάω για το Γενάρη και το Δεκέμβρη του 25. Ο Άρης ξέρει από πέρσι ότι θα χρειαστεί να φτιάξει καινούργια αμυντική γραμμή. Έχει φτάσει 12 Αυγούστου και δεν έχει πάρει ούτε έναν αμυντικό. Και μετά ποιος θα σου φταίει, ο καιρός, οι καιρικές συνθήκες. Το υψόμετρο των 1000 μέτρων που θα γίνει ο αγώνα σήμερα με την Νάπολη.
0: Εντάξει, τώρα μπαίνει σε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Άστε καλύτερα να τις πούμε αύριο μετά το παιχνίδι, ως δικαιολογία.
1: Ναι, θέλω να πω ότι κάποια πράγματα έτσι είναι και στον Ολυμπιακό. Δηλαδή το ξεκινήσαμε τον Ολυμπιακό. Δεν ήξερε ότι έχει πρόβλημα στην άμυνα, το ήξερε. Δεν ήξερε ούτε ότι με τον Ντάνι Γκαρσία που πήγε πέρσι, α πούμε, στο βασικό εξαροχτάρι. Πήγε πουθενά, όχι. Έπαιξε καλά όλη τη χρονιά, όχι. Γιατί δεν φρόντισε να το βάλει σε καθεστώς προτεραιότητα. Αυτό λέω. Ο Ζένσον Μαρτίνς, πόσα γκολ έβαλε πέρσι. Δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Εσύ συνεχίζει να στηρίζει τον Ζένσον Μαρτίνς.
0: Είναι και θέματα προπονητή όμως, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι το σύστημα που παίζει ο συγκεκριμένος. Μπορεί να είναι παλιακό, μπορεί να μην ταιριάζει. Μπορεί, χίλια μπορεί.
1: Όχι, άλλο λέω. Εγώ δεν ξέρω προπονητή που να μην θέλει να έχει τους καλύτερους παίκτες και να τους έχει διαθέσιμους από τις πρώτες μέρες προετοιμασίας. Αυτό εκεί στέκομαι εγώ. Ότι πρέπει να απαιτείς. Βέβαια, το να απαιτήσεις πρέπει να είσαι και σε καλή. Πρέπει να είσαι και σε πλεονεκτική θέση. Δηλαδή, φέτος, ας πούμε, ο Μάρκο Νίκολης της ΑΕΚ, έχοντας πάρει το πρωτάθλημα και έχοντας κάνει και την πορεία στην Ευρώπη, απαιτεί πράγματα. Απέτησε το ένα, απέτησε το άλλο. Θα φύγει ο Πινέδα, ναι, θέλω έτοιμο παίχτη να έρθει τώρα. Έχει σημασία το ότι έχει πετύχει μια ομάδα.
0: Καλά, δεν νομίζω πάντως ότι το κεφάλαιο του Μεντιλίμπερτ είναι τεράστιο πάντως με την κατάκτηση του Conference, έτσι.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι το 24.
0: Ναι, ευθύνη, προφανώς. Τελειώνει σιγά σιγά το κεφάλαιο.
1: 26, έχουμε. Και πάμε για τη σεζόν 26-27.
0: Πόσο πιθανό βλέπεις ο Ολυμπιακός να μην έχει το Μεντιλίμπερτ στον πάγκο του? Καλά, καθόλου. Γιατί πλέον δεν έχει υποχρεώσεις, είναι το πρωτάθλημα.
1: Όχι, εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει θέμα σοβαρό με τη Λίμπαρ. Λέω ότι αυτοί που είναι κοντά στο ρεπορτάζ το αφήνουν πολύ ξεκάθαρα. Όχι το αφήνουν, το γράφουν. Το γράφουν. Δηλαδή ένας εξαιρετικά έγκυρος αρθρογράφος του Ολυμπιακού έγραψε ο επόμενος προπονητής να είναι καλύτερος από το με τη Λίμπαρ. Αν φύγει με τη Λίμπαρ. Αλλά έγραψε.
0: Ναι, έγραψε.
1: Ένας ρεπορτ δεν το γράφει τυχαία. Δεν το γράφει τυχαία. Προφανώς κάτι έχει αντιληφθεί και το σημειώνει. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει θέμα.
0: Θύμισε μου λίγο κάτι, Βασίλη. Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα, πόσες αγωνιστικές γίνονται και πότε τελειώνει για τις υποχρεώσεις της Εθνικής? Το έχουμε πρόχειρο αυτό?
1: Πρόχειρο δεν έχω, να σου πω πότε ξεκινάει, πότε έχει υποχρεώσει η Εθνική. Ξεκινάει πάντως το άλλο Σαββατοκύριακο.
0: Το άλλο Σαββατοκύριακο, και νομίζω ότι γίνεται μία ή δύο αγωνιστικές και μετά.
1: Δύο αγωνιστικές γίνονται και μετά έχει διακοπή.
0: Διακοπή, ναι, αυτό. Άρα ναι, δύο αγωνιστικές.
1: Διακοπή. Έχουμε 22 του μηνός. Δεν έχει οριστεί το πρόγραμμα ακόμα. Παίζουν δύο αγωνιστικές και μετά έχει διακοπή.
0: Διακοπή, ναι. Μετά τα παράθυρα για τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας στο μπάσκετ, εμείς θα ανοίγουμε και παράθυρο για αλλαγή προπονητών στο ποδόσφαιρο. Να, εκείνη
1: καλά,
0: η διακοπή. Ναι, εντάξει. Είναι ωραία.
1: Καλά, είναι γνωστό αυτό στην Ελλάδα κιόλας.
0: Επίσης,
1: απλά συνηθίζεται με τις ομάδες τύπου Ολυμπιακού.
0: Ο Κώστας Νικολακόπουλος πάντως σήμερα στο κείμενό του βάζει ένα ενδιαφέρον στατιστικό και μ' άρεσε πάρα πολύ, γι' αυτό θέλω να το πω, ότι η αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό μετά από αποκλεισμό σε καλοκαιρινά προκριματικά έχει οδηγήσει την ομάδα να τελειώνει τη σεζόν με 4 αλλαγές προπονητών σε κάθε σεζόν. Έχει συμβεί 2 φορές. Αν αλλάξει, ναι, δηλαδή προπονητής, αλλάζει 4 μέχρι να βγει, ναι, κάποιον να καταλήξει. Μιλάμε χαμένη σεζόν, έτσι, με 4 αλλαγές προπονητή.
1: Λέω, όταν μια ομάδα κάνει αλλαγή προπονητή τόσο νωρίς, το πρόβλημα δεν είναι ο προπονητής. Εκτός κι άμα είναι ο Μπερέτα.
0: Ο Μπερέτα.
1: Το πάω, που
0: αυτός ο θρύλος, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Της προπονητικής.
1: Αλλά όταν μπαίνει στη διαδικασία να αλλάξει τον προπονητή πάρα πολύ νωρίς, το πρόβλημα δεν είναι μόνο προπονητής. Αλλά επαναλαμβάνω, στην περίπτωση του Ολυμπιακού παίζει ρόλο, και επειδή είπες τώρα για τον Κώστα, το τι έγραψε.
0: Ναι.
1: Γράφει λοιπόν ο Κώστας. Όσα έπαιξε χθες πρώτη φορά και έκανε τη διαφορά, άντεξε μόνο 60 λεπτά, αφού ήρθε μετά το τελευταίο φιλικό. Ο Ρόκα έπαιξε σε ένα φιλικό. Ο Σάγιακα σε άλλο ένα. Ο γκολκίπερ Ορτέγκα, και αυτός έχασε όλη την προετοιμασία. Ούτε ο Ζώτα ήταν από την αρχή της προετοιμασίας και χθες ήταν φυλάς το 15. Δηλαδή, εδώ τώρα σου λέει ότι μεγάλα δεν είναι θέμα προπονητή μόνο. Το σου λέει. Δεν είναι θέμα τακτικής του προπονητή, όταν μου φαίνουν στους παίκτες την τελευταία στιγμή. Γι' αυτό. Τέλος πάντων, Europa League Ολυμπιακός, League Face, μεγάλη είναι η απώλειά του. Η απώλεια η οικονομική που έχει θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. γιατί υπολόγιζε να πάει στο League Face του Champions League, αλλά με την εικόνα που παρουσίασε και στα δύο παιχνίδια με την Αϊμέγεν δεν το άκησε σε καμία περίπτωση. Όπως και ο Παναθηναϊκός δεν θα περνούσε αν είχε να αντιμετωπίσει μια καλύτερη ομάδα. Τώρα ο Παναθηναϊκός κατά πάσα πιθανότητα θα παίξει με την Μπεσικτάς, η οποία νίκησε στο πρώτο παιχνίδι στην Τσεχία την Γκράλοβε με 0-1 και έχει δεύτερο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη. Και είναι το φαβορί για να περάσει. Για να περάσει ο Παναθηναϊκός στην Μπεσικτάς δεν επιτρέπεται να παίξει όπως έπαιξε με την Τσέσκα. Θα χρειαστεί κάτι πολύ, πολύ καλύτερο για να το καταφέρει.
0: Καλά, εντάξει. Η Μπεσίκτας έχει πάρει το προβάδισμα όμως. Μπαίνει να το δούμε αυτό. Δηλαδή έχει κερδίσει εκτός έδρας. Θα πρέπει να αυτοκτονήσει. Ναι,
1: okay. Τώρα παίζει στην Κωνσταντινούπολη. Λογικά θα περάσει και θα βρεθεί στον δρόμο του Παναθηναϊκού. Και ο Παναθηναϊκός με την εικόνα που παρουσίασε με την Τζέσκα δεν μπορεί να περάσει την Μπεσίκτας. Mm-hmm. Πρέπει να παρουσιάσει κάτι πολύ καλύτερο. Και να μην κάνει και τόσο παιδαέρο. Δηλαδή, βέβαια, δεν θα αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία θα παίξει ταμπούρι. Γιατί η Τσέσκα έπαιξε ταμπούρι πίσω, κανονικά. Και εκμεταλλεύτηκε την αμυντική αδυναμία του Παναθηναϊκού.
0: Λοιπόν, σχόλιο για Super Cup. Γιατί δεν έχω πει τίποτα για Super Cup.
1: Είναι... Δεν έχω δει Super Cup.
0: Είναι σήμερα το ελληνικό Super Cup, έτσι.
1: Ναι, τις δηλώσεις είδα μόνο. Θέλω να δω και την ΑΕΚ και τον ΟΦ. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Θεωρητικά θα πρέπει να είναι δύο ομάδες οι οποίες, επειδή θα έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, θα είναι να κλείσουν πιο έτοιμες. Δεν την έχω δει την ΑΕΚ για να δώσει τι κατάσταση είναι. Το πώς θα παίξει. Καταλάβες. Θα δούμε. Τον Άρη θα δω με την Νάπολη σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα δούμε και λίγο Στίβο, όσο θα προλάβουμε βέβαια. Είδαμε χθες τον Βεντόγλου.
0: Και ελπίζουμε τα πιτσιρίκια να καλύψουν...
1: Το παράδειγμα είναι τελικός του Σίσκου, στα 200 μέτρα ήπιο. Λογικά θα πάρουμε ένα μετάλλιο εκεί πέρα, γιατί το παιδί είναι σε τρομερή κατάσταση. Και τώρα βλέπουμε και την εθνική ομάδα στο μπάσκετ.
0: Στο μείον 7. Στο
1: μείον 7 πόντους.
0: Μείον 7 είναι. Εντάξει, με την ελπίδα υπάρχει χρόνος αρκετός ακόμα να το γυρίσουμε. Λοιπόν, Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτό που μου ερώτησε χθες για τον Μονάμα,
0: ναι.
1: Διάβασα σήμερα το βιογραφικό του. Στην Ισπανία παίζει το παιδί. Το παιδί παίζει στην Ισπανία.
0: Και σήμερα όσο παρακολούθησε το παιχνίδι με τη Λετωνία, το παιδί έχει παίξει πάρα πολύ καλά. Για να μην χρησιμοποιήσω έτσι καμιά πιο λαϊκή έκφραση. Είναι πάρα πολύ καλό σήμερα.
1: Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα παιδιά, γιατί από τα 16 στα 18 είναι δύο χρόνια πολύ γόνιμα για αυτά τα παιδιά για να αναπτυχθούν. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είδα κάτι το οποίο να μου κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Εντάξει, okay, ναι. Είναι μικρή ακόμα. Ναι, είναι μικρή ακόμα και ορισμένοι έχουν και βαριά ονόματα και η διαχείριση είναι δύσκολη.
1: Για το Σπανούλι, λες.
0: Για το Σπανούλι, λέω, γιατί εγώ διαβάζω και τα σχόλια για το τι ακριβώς γίνεται δίπλα. Δεν μπορεί να κάνει μια τέτοια, δεν μπορεί να κάνει ένα λάθος αυτό το πιτσιρίκι. Πολύ δύσκολο.
1: Ναι, καλά, εντάξει, άστο, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Αυτό έχουμε αυτό το πράγμα. Πάντως προσπαθούμε να καλάθει.
0: Ναι, να συνεχίσουμε να μιλάμε αν είναι να συνεχίσει να βάζει καλά. Βασίλη, ευχαριστούμε θερμά, θα τα πούμε και αύριο. Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τάσο Τριανταφύλου που στάθηκε αρρωγός, συμμέτοχος, συνένοχος. Ό,τι θέλετε πείτε, φίλε Τάσο, στη ρύθμιση του ήχου εδώ απέναντί μου. Εμείς φτάσαμε στο τέλος, το ακριβές της ώρας, δηλαδή σε 3-4 λεπτά. Ακούτε δελτίο ειδήσεων, μετά παραμείνετε συντονισμένοι. Έρχεται Τόνια Σουφλέρη για τη δική σας διασκέδαση. Ευχαριστούμε θερμά. Ραντεβού αύριο στις 3 για να το πάμε μέχρι τις 5 και να είμαστε 2. Γεια και χαρά.

Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμανε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για παροχή βοήθειας σε μία 37χρονη περιπατήτρια η οποία βρισκόταν σε δύσβατο σημείο στην περιοχή των Βόρειων Τζουμέρκων στην Ήπειρο. Άμεσα οργανώθηκε κλιμάκιο για την παροχή βοήθειας και αφού προηγήθηκε κλήση στο 112 από τη γυναίκα, προχώρησε η διαδικασία του άμεσου γεωεντοπισμού της με την κινητοποίηση 6 πυροσβεστών 2 οχημάτων του πυροσβεστικού κλιμακίου Βόρειων Τζουμέρκων. Μέχρι ότου οι πυροσβέστες εντόπισαν τη γυναίκα που ήταν τραυματισμένη στο πόδι και με φορείο την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Στο μεταξύ, μάχη με τα πύρινα μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε διάφορες περιοχές της επικράτειας. Βελτιωμένη σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα στην περιοχή Σήμαντρα Πολυγύρου Χαλκιδικής σε χαμηλή βλάστηση. Για την πυρκαγιά ενημερώθηκε η πυροσβεστική περίπου στις 3 το μεσημέρι, ενώ για την κατάσβεσή της παίρνουν μέρος 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Πολυγύρου. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ήμερος της Ροδόπης, όπου νωρίτερα είχε σημάνει μήνυμα για εκένωση των κοινοτήτων Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας. Φωτιά είναι σε εξέλιξη και στο Λουτρό πύργο Αττικής, που η εικόνα της είναι βελτιωμένη τις τελευταίες ώρες. Στο σημείο έχουν σπεύσει για την κατάσβεσή της 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 21 οχήματα, ενώ επιχειρούν και 5 εναέρια μέσα. Σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ, ύστερα από απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, είναι απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Αυξημένα μέτρα για τη διευκόλυνση της εξόδου των εκδρομέων εν ώψη του 15 Αυγούστου τίθενται σε ισχύ από την τροχέα σε όλη τη χώρα. Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας σε τοπικό επίπεδο, θα είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και των εθνικών οδών. Η απαγόρευση θα είναι σε ισχύ την Παρασκευή 4 του μήνα από τις 4 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ και το Σάββατο 15 Αυγούστου από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία, η οποία βιώνει εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με τον τραχικό απολογισμό να αυξάνει όσο περνούν οι ώρες. Σε τουλάχιστον 254 ανέρχονται οι νεκροί, εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ. Υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Στο πεδίο των αντιδράσεων, την ώρα που όλα τα κόμματα θα κάνουν πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν την πραμάτια τους, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα είναι με όλο το λαό απ' έξω στους δρόμους του αγώνα, δήλωσε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Βασίλης Μεταξάς. Για δήθεν μέτρα που δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας έκανε λόγο η ελληνική λύση, ενώ η Νίκη σχολίασε ότι η κυβέρνηση άρχισε από τώρα τα ταξίματα εν ώψη ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δίνουν μάχη με την ακρίβεια σε κάθε γωνία της χώρας. την άμεση λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του λύκου, ο οποίος έχει κάνει συχνές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα σε κατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, διέταξε η Γενική Γραμματεία Δασών. Πρόκειται για το τρίποδο άγριο ζώο που επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα 4χρονο κορίτσι σε ταβέρνα της Πολύχνης και για το οποίο υπήρχαν αρχικά εικασίες ότι επρόκειτο για τσακάλι. Με δύο αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δασών συγκροτήθηκε συνεργείο δίωξης που θα αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Στρατιωτικό F-16 συνετρίβει στην Τουρκία. Ο πιλότος του μαχητικού επιβίωσε τη συντριβή κάνοντας χρήση του αλεξίπτωτου. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Από το μεσημέρι όμως στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής ελληνίδα καλλιτέχνητα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Βασίλισσα της Pop, Madonna και Holiday, διότι πολλοί από εσάς είτε ήδη βρίσκεστε σε καλοκαιρινές διακοπές, είτε ετοιμάζεστε να φύγετε και σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε θεωρητικά στην πιο όμορφη εβδομάδα του καλοκαιριού, την εβδομάδα του φύγει. Εν τω μεταξύ, σήμερα, όπως λέει και στη στάση R3, αυτή τη στιγμή στην R3, από τις Περσίδες στην έκλειψη ηλίου, απόψε ο ουρανός πρωταγωνιστεί. Όλα θα σας τα πούμε. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία. Άκου να δεις. Summer Edition, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Έλα, το χειροκρότημα για σένα ήτανε. Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη. Τι ομάδα είμαστε εμείς σήμερα. Φοβερή ομάδα. Να στείλω την καλησπέρα μου και στην Ατάσα, στη φίλη μου τη Μαρία. Σε όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Τετάρτη, 12 του Αυγούστου. Ήδη βρισκόμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 5. 30 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Αδειάζουμε σιγά σιγά και θέλουμε να αδειάσουμε, να αδειάσουμε κι άλλο. Να φύγετε να πάτε αλλού. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 12 του Αυγούστου γιορτάζει ο Ανίκητος. Πάρα πολύ ωραία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, η 12η του Αυγούστου είναι Διεθνής ημέρα νεολαίας. Είναι Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα για να μας υπενθυμίσει το γεγονός ότι τα συμπαθούμε αρχικά πάρα πολύ αυτά τα θηλαστικά, τα θηριώδη θηλαστικά και από την άλλη πλέον αποτελούν απειλούμενο είδος. Επίσης είναι αρχή, λέει, τις κυνηγετικές περιοχές. Στη Μεγάλη Βρετανία με το κυνήγι του κόκκινου αγριόγαλου. Οι Βρετανοί μάλιστα αποκαλούν τη 12η του Αυγούστου ένδοξη 12η, Glorious 12, που λέμε και στα ελληνικά, και η μέρα της πολεμικής αεροπορίας στη Ρωσία. Είναι η μέρα που θέλουμε να μας έρθετε όλοι όσοι έχετε μείνει στην πόλη και όχι μόνο, και αν μας ακούτε σε κανένα μπιτσόμπαρο και σε καμία παραλία, στείλτε και μια φωτογραφία έτσι να ζηλέψουμε λίγο. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Το καθημερινό σας μαγκαζίνο τώρα ξεκινάει. Ξαναρίξε το χειροκρότημα έτσι, για να γουστάρουμε. Α, δεν το θέλουμε τώρα. Το χειροκρότημα. Α, το θέλουμε. Λοιπόν, ελάτε στην όμορφη παρέα μας όσοι είστε εδώ. Οπουδήποτε τέλος πάντων φτάνει η φωνή μας. Σήμερα είπαμε πρωταγωνιστεί ο ουρανός. Σήμερα έχουμε πάλι πολλά να σας πούμε. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με τη Μαρία, διότι γιορτάζει. Έρχεται η τιμητική της. Όχι μόνο η Μαρία και ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, η Δέσποινα. Όλοι έχουμε κάποιον που να γιορτάζει. Οπότε πάμε. Μπλόντι, Ξανθούλα και Μαρία.

Είδες τι ωραία που συνεννοούμαστε όμως. Δεν μιλάω μόνη μου, έτσι μιλάω στο τεχνικό μου. Λοιπόν, Μαρία, γιατί οδεύουμε στην κορύφωση του καλοκαιριού ή αν θέλετε στο Πάσχα του καλοκαιριού. 15 Αυγούστου έρχεται. Σήμερα καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα. Τετάρτη, 12 του Αυγούστου. Λέγαμε νωρίτερα ότι γιορτάζει ο Ανίκητος. Ανίκητε, όχι στα βαθιά, παιδί μου. Εν τω μεταξύ, λέει, είμαι 2 ώρες παραλία και ακόμα να περάσει ο Λουγκουματζής θα διαμαρτυρηθώ. Τέτοια θέλουμε να μας στέλνετε, έτσι να μας πιάνετε τη διάθεση. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί, αυτό το παιδί, όχι απλά το γουστάρω, το αγαπάω. Αναφέρομαι φυσικά στον απολαυστικότατο Μίλτο Τεντόγλου. Έγινε viral, εννοείται. Φυσικά ο Μίλτος Τεντόγλου πρόσθεσε ακόμα μία σπουδαία διάκριση στην καριέρα του, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο ευρωπαϊκό μήκος. Ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για 4η συνεχόμενη φορά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, πραγματοποιώντας άλμα στα 8,44 μέτρα στον τελικό που διεξήχθη εκεί στο Μπέρμιγχαμ. Αξιοσημείωτη στιγμή, εννοείται, μετά τον αγώνα, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο Μίλτος Τεντόγλου μοιράστηκε μια χαρακτηριστική στιγμή μπροστά στις κάμερες, καθώς αναφερόταν στον τελικό, άρχισε να λέει για την επίδοση. Δεν έχω δει ακόμα το άλμα μου, θα το δω, αλλά ήταν πολύ καλά. Και ο Εχάμερ, πολύ δυνατό παιδί, ο Πομάσκι μου είπε είσαι μεγάλος, μας το έδωσαν το μετάλλιο, αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μπιπ, είπε ο Μίλτος ο Τεντόγλου. Παιδιά, το έβγαλα και το παράτησα εκεί. Πάω να το πάρω, λέει, sorry, με συγχωρείτε. Πάρα πολύ ωραίος, θεούλης, καταπληκτικός. Και εδώ χειροκρότημα για τον Μίλτο Τεντόγλου. Σε έχω τρελάνει σήμερα, έτσι. Σε έχω πρίξει. Δεν πειράζει. Πάμε για τον Μίλτο. Μπράβο ρε Μίλτο, μπράβο ρε Μίλτο Τεντόγλου. Είσαι φοβερό παιδί. Φοβερό παιδί. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, είπαμε, μέχρι και τις 7 με άκρος καλοκαιρινή διάθεση. Πάμε να φτιάξουμε όμορφες εικόνες τώρα. Πες ότι έχεις την αλμύρα στα χείλη σου, πες ότι είσαι εκεί στη θάλασσα, σε ένα beach bar, ακούς σιγά σιγά με network, έτσι, ένα καλοκαιρινό τραγούδι Down Under, κάτι τι πειραγμένο. Διαβάζεις το βιβλιαράκι σου, πίνεις το κοκτέιλάκι σου ή τρως τέλος πάντων το φρουτάκι σου, ό,τι γουστάρεις, ό,τι αγαπάς. Εκεί είσαι τώρα αραχτός και light και περνάς ωραία. Λέμε τώρα νοερά, εγώ σας φτιάχνω εικόνες με τα βιβλία σας, με το ψυγιάκι αν θέλετε, με την ομπρελίτσα, με το σκύλο σας, με τη γάτα σας, δεν ξέρω όπως θέλετε, με τους αγαπημένους σας, χωρίς τους αγαπημένους σας, με μουσική ωραία. Και ας πάμε τώρα να κάνουμε τη βουτιά μας.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.
1: Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη δροσερή μας ραδιοφωνική παρέα. Απόγευμα Τετάρτης, 12 του Αυγούστου. Ήδη είμαστε στα 32 λεπτά μετά τις 5. Βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Είπαμε, αδειάζουμε σιγά-σιγά. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού μας. Ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές αλλαγές τις επόμενες ημέρες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που φτάνουν σήμερα και στη Θεσσαλονίκη έως και στους 38 βαθμούς Κελσίου θα δώσουν τη θέση τους σε πιο δροσερές συνθήκες. Παράλληλα, ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν, επηρεάζοντας και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, αλλά δυστυχώς και τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές σήμερα, ενώ από αύριο Πέμπτη αρχίζει σταδιακά η πτώση στο Ιόνιο και στα δυτικά, για να γίνει όμως αισθητή σε όλη τη χώρα την Παρασκευή. Ήδη σας λέγαμε και από χθες ότι την Παρασκευή αναμένουμε και πτώση της θερμοκρασίας 22 με 29 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης και ενδεχομένως και να μας τα μουσκέψει και για το Σαββατοκύριακο δε που σιγά-σιγά οδεύουμε στον 15 Αύγουστο. Αυτές οι συνθήκες θα κορυφωθούν, προσφέροντας μία ανάσα δροσιάς, αλλά απαιτώντας φυσικά πάντα προσοχή από τους εκδρομείς. Σήμερα, λοιπόν, μεταξύ άλλων, εκτός από τον ανίκητο που έχει την τιμητική του, γιορτάζει, αν έχεις γενέθλια και εσύ, μάλλον έχει γενέθλια, ο Μαρκ Νόπφλερ. Μπορεί να μην σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα όμως σας λέει το όνομα του συγκροτήματος των Dire Straits. Ο Μαρκ Νόπφλερ, Βρετανός τραγουδιστής, κιθαρίστας, τραγουδοποιός, γεννήθηκε 12 Αυγούστου του 1949, σβήνει τα 77 κεράκια σήμερα, γεννήθηκε στη Γλασκόβη, στη Σκωτία. Είναι δημοφιλής για την ίδρυση του ροκ συγκροτήματος των Dire Straits το 1977, υπήρξε ενεργό μέλος μέχρι και τη διάλυσή του το 1995, έπειτα συνέχισε σαν σόλο καλλιτέχνης, κυκλοφόρησε 8 studio albums. Οι πωλήσεις των άλμπουμ των Dire Straits μέχρι και σήμερα ξεπερνούν τα 125 εκατομμύρια αντίτυπα. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, βλέπε Eric Clapton, βλέπε Daddy Warhols, Bob Dylan, Brian Ferry, Van Morrison. Θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς κιθαρίστες όλων των εποχών. Δημοφιλή τραγούδια των Dire Straits πολλά. Εμείς ακούμε το Lady Rider.

Γενέθλια έχει σήμερα, σήμερα 12 Αυγούστου, ο Μαρκ Νόπφλερ, ο οποίος γεννήθηκε το 1949 και γίνεται 77 ετών, φυσικά του υπέροχου συγκροτήματος, των Dire Straits. Και αφού σας είπαμε για τον Τιτάνο τεράστιο Μίλτον Τεντόγλου και την τέταρτη διαδοχική του διάκριση και για το γεγονός ότι θα είναι δροσερός ο καιρός το 15 Αύγουστο, σχετικά δηλαδή θα πέσει η θερμοκρασία, πάμε λίγο σε ένα από τα πιο έντονα, από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα των τελευταίων ετών που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα, σήμερα Τετάρτη 12 του Αυγούστου, καθώς η Σελήνη περνάει μπροστά από τον ήλιο και δημιουργεί μια ολική έκπληξη που είναι ορατή από την Ισλανδία, την Γρυλανδία, την Ισπανία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Το μέγιστο της έκλειψης θα σημειωθεί στις 5:45, δηλαδή στις 8:45 ώρα Ελλάδος. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν βρίσκεται στη ζώνη ολικότητας. Η έκλειψη θα είναι μόνο πολύ μικρή έκταση, μερική και κυρίως σε περιοχές της δυτικής και βορειοδυτικής Ελλάδος, δηλαδή στην Κέρκυρα, στην Ιγουμενίτσα και στα Ιωάννινα. Εσείς αν μας ακούτε εκεί αυτή τη στιγμή, να ξέρετε ότι το φαινόμενο θα είναι ορατό περίπου στις 8:33 έως στις 8:35 και 36. Παράλληλα, σήμερα το βράδυ αναμένεται και η κορύφωση των Περσίδων, μιας από τις πιο δημοφιλείς βροχές διατόντων του καλοκαιριού. Οι συνθήκες σήμερα για αστροπαρατήρηση είναι, σου λέει, ιδανικές, είναι ευνοϊκές, διότι η Σελήνη βρίσκεται στη φάση της νέας Σελήνης, οπότε ο σκοτεινός ουρανός δεν θα επηρεάζεται από έντονο σελινόφος. Και αν έχεις κολλήσει σαν εμένα και εσύ εδώ και θες να κάνεις αστροπαρατήρηση και είσαι στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σου έχω 5 ιδανικά σημεία για αστροπαρατήρηση. Σημειώνουμε. Το κιόσκι Θέας Λίμνης Κορώνιας εδώ στο Χορτιάτι. Είναι πολύ κοντά. Μπορείς να πεταχτείς δηλαδή. Βέβαια, κανονικά πρέπει να πεταχτείς 2 η ώρα το βράδυ, γιατί η αστροπαρατήρηση γίνεται μέσα στη νύχτα. 2 με 4 σου λέει είναι ιδανικές ώρες. Αλλά εντάξει, αν είμαστε και ξενύχτιδες, ακόμα καλύτερα. Το Αγγελοχώρι, αυτό το παραθαλάσσιο χωριό. Επίσης, το χωριό του Δήμου Λαγκαδά δίνεται για αστροπαρατήρηση σήμερα, Πετροκέρασα και ο οικισμός της Περιστεράς. Αλλά για όσους είστε λίγο διατεθειμένοι να κινηθείτε λίγο πιο μακριά από τη Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική επίσης δίνεται για αστροπαρατήρηση. Η περιοχή της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής αποτελεί μια ιδανική επιλογή για παρατήρηση, αλλά και το δεύτερο πόδι. Και ο Μαρμαράς, ο νέος Μαρμαράς Χαλκιδικής, αν μας ακούτε και τις καλησπέρες μας, και φυσικά και η Σικιά Χαλκιδικής, η Σάρτη, όλα αυτά τα μέρη. Οπότε σήμερα είναι λίγο μια διαφορετική ημέρα που αν μη τι άλλο πρέπει να στρέψεις το βλέμμα σου πάνω στον ουρανό. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Beatles, ένα κατ' του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1960, άκου τώρα να δεις, ο Pete Best μετά από οντισιόν γίνεται ο νέος drummer των Silver Beatles, έτσι λεγόταν αρχικά, πριν πάνε για παραστάσεις στο Αμβούργο στη Γερμανία. Μετά φυσικά άλλαξαν το όνομά τους και από Silver Beatles, ενώ αρχικά λεγόταν Quarrymen οι Beatles, τα σκαθάρια, λεγόντουσαν Quarrymen, πήγανε Silver Beatles και τελικά γίνανε Beatles.

Και η T-Rex στην όμορφη δροσερή, παρέα το άκου να δει, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Αθηνά, στη φίλη μου τη Σοφία. Όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, πού είστε καλέ, στείλτε ένα μήνυμα. Πάρτε ένα τηλέφωνο, δώστε ένα σημείο ζωής. 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες, τις παραγγελίες σας, τα βίντεο σας, ό,τι θέλετε στο 6930-078-228. Μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Σας λέγαμε νωρίτερα, φυσικά δεν έχουμε προβλήματα φυσικά. Τέλος πάντων, τίποτα δεν είναι φυσικό σε αυτή τη ζωή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, γιατί σιγά σιγά, Τετάρτη σήμερα, 12 του Αυγούστου, οδεύουμε προς το 15 Αύγουστο και θα σε πάω εκεί στη γειτονιά μου, στην παράδοση, στη μουσική, στις δράσεις για μικρούς και για μεγάλους, στην μεγάλη γιορτή για όλους εκεί στον Φίνικα. Παρά το γεγονός ότι ο 15 Αύγουστο σηματοδοτεί για πολλούς την κορύφωση, εννοείται, του καλοκαιριού και των καλοκαιρινών διακοπών, εκεί το πανηγύρι στο Φίνικα παραμένει μια σταθερή συνάντηση της τοπικής κοινωνίας, κρατώντας ζωντανά τα στοιχεία της ελληνικής παράδοσης και της συλλογικότητας. Ξεκινάει αύριο Πέμπτη, γι' αυτό το λέω από σήμερα. Αύριο Πέμπτη, λοιπόν, 13 του Αυγούστου, από τις 7 το απόγευμα, θα λάβουν χώρα τσουβαλοδρομίες και εργαστήρι χειροτεχνίας. Και την Παρασκευή, 14 του Αυγούστου, συναυλία παραδοσιακής μουσικής και όχι μόνο, θα χορέψουν και χορευτικά τμήματα του Εκπολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Κατοίκων Φίνικα. Όλα αυτά εκεί στην πλατεία Φίνικα, για να σας δώσουμε έτσι μία ιδέα, αν είστε ανατολικά και βρίσκεστε κι εσείς σαν εμάς εδώ στην όμορφη άδεια πόλη μας. Προς το παρόν ακόμα δεν έχει αδειάσει, θα δώσει κι άλλο. Λοιπόν, και επειδή σαν σήμερα το 1967, οπότε σας δίνουμε ευκαιρίες και επιλογές για να πάτε να γουστάρετε στο πανηγύρι. Έχουμε πολλά πανηγύρια γενικά αυτόν τον καιρό, θα σας πούμε κι άλλα. Και εμείς για τα πανηγύρια είμαστε, να ξέρεις. Εγώ μιλάω εγώ και για σένα και για μένα, Χρήστο μου. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1967, οι αγαπημένοι μου, οι Fleetwood Mac, πραγματοποιούν την πρώτη τους μεγάλη συναυλία στα πλαίσια του National Jazz and Blues Festival στο Windsor στην Αγγλία. Μοιράζονται τη σκηνή με καλλιτέχνες όπως είναι ο John Mayall, Jeff Beck και άλλους. Και πάμε να απολαύσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι από Fleetwood Mac, το The Chain, το οποίο είναι λατρεμένο, αγαπημένο πάρα πολύ αυτής της εκπομπής. Άντε, στείλτε κανένα μήνυμα να μου πείτε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε.

Αυτό το τραγούδι το αγαπάω πάρα πάρα πολύ, το ξέρετε, ιδιαίτερα το τέλος του. Τζαμάρι τρελά. Λοιπόν, εδώ είμαστε να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Σταύρο. Για σένα είναι η ζωή, φίλε Σταύρο. Φεύγει αύριο, πάει στη Σαμοθράκη, ενώ σήμερα θα κάνει άστρο παρατήρηση και ο φίλος μου Σταύρος, γιατί σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι σήμερα θα απολαύσουμε και περσίδες και ολική έκλειψη ηλίου, δηλαδή χαμός θα γίνει. Οπότε αν σας ενδιαφέρει η αστροπαρατήρηση και όχι μόνο και να μην σας ενδιαφέρει, νομίζω ότι αξίζει να σηκώσετε το βλέμμα στον ουρανό. Βέβαια, στην πόλη που έχει πάρα πολλά φώτα είναι λίγο δύσκολο. Και σας λέγαμε νωρίτερα ότι αν θέλετε να κάνετε αστροπαρατήρηση, μπορείτε να πάτε είτε στο Χορτιάτι, είτε στο Αγγελοχώρι, είτε στην Πετροκέρασα, είτε στην Περιστερά, είτε στη Χαλκιδική, στη Νέα Καλλικράτη, αν δεν θες να φύγεις πολύ μακριά γιατί δουλεύεις αύριο. Υπάρχουν τέλος πάντων τρόποι για να δείτε κι εσείς αυτό το υπέροχο φαινόμενο των Περσίδων και όχι μόνο απόψε το βράδυ της Τετάρτης 12 του Αυγούστου. Ένα βήμα σου λέει πριν την άδεια και κοιτάω το ημερολόγιο όπως οι κατάδικοι χαράζουν μέρες στον τοίχο. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και θα τζαμάρουμε πολύ στο κλείσιμο της πρώτης ώρας της εκπομπής με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1968 οι Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham, αργότερα δηλαδή οι Led Zeppelin, τζαμάρουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα υπόγειο στη σημερινή Chinatown στο Λονδίνο. Το πρώτο μάλιστα τραγούδι που δοκιμάζουν είναι το Train Kept a Rolling, το οποίο είχε πρωτοηχογραφήσει ο Johnny Burnett και αργότερα οι Yardbirds. Οπότε θα τζαμάρουμε κι εμείς αρκετά για το κλείσιμο της πρώτης ώρας της εκπομπής με Led Zeppelin και Black Dog, σαν να είμαστε κι εμείς εκεί στο υπόγειο αυτό στο Λονδίνο το 1968 και τους ακούμε για πρώτη φορά. Black Dog, οδεύουμε σε ειδήσεις στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε περιοχές της επικράτειας. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε ο κύριος Τουρνάς την αυριανή ημέρα, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή

0: Σήμαντρα Πολυγύρου Χαλκιδικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ήμερος της Ροδόπης, ενώ εκενώθηκαν αμπελάκια και προφήτη Σιλίας. Υπό μερικό έλεγχο και η φωτιά στο Λουτρό πύργο Αττικής. Στο σημείο έσπευσαν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 21 οχήματα και 5 εναέρια μέσα. Στο μεταξύ, ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 59χρονου, ο οποίος φέρεται να έβαλε μέσα σε διάστημα λίγων ημερών 6 διαδοχικές φωτιές σε αγροτικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ίνδου στη Θεσσαλονίκη. Σε ισχύ με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής είναι απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη έως και τις 8 το βράδυ σήμερα λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Συναγερμό σήμανε στις 2.30 σήμερα στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για μια 37χρονη περιπατήτρια που βρισκόταν σε δύσβατο σημείο στην περιοχή των Βόρειων Τζουμέρκων στην Ήπειρο. Μετά από κλίση της στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της έσπευσαν προς παροχή βοήθειας στη γυναίκα 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Βόρειων Τζουμέρκων εντόπισαν την περιπατήτρια τραυματισμένη στο πόδι και με φορείο τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Αυξημένα μέτρα για τη διευκόλυνση της εξόδου των εκδρομέων ενόψει του 15 Αυγουστού θέτησε ισχύ η τροχέα σε όλη τη χώρα. Για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα ισχύσει και απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και των εθνικών οδών. Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ αύριο Παρασκευή από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σάββατο 15 Αυγούστου από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία, η οποία βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες. Σε τουλάχιστον 254 ανέρχονται οι νεκροί, εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ και τόνισε ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Στο πεδίο των αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, την ώρα που όλα τα κόμματα θα κάνουν πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν τη πραμάτια τους, το ΚΚΕ θα είναι με το λαό απ' έξω στους δρόμους του αγώνα, δήλωσε ο βουλευτής του κόμματος Βασίλης Μεταξάς. Για δήθεν μέτρα που δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας έκανε λόγο η ελληνική λύση, ενώ η Νίκη σχολίασε ότι η κυβέρνηση άρχισε από τώρα τα ταξίματα εν ώψη ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δίνουν μάχη με την ακρίβεια σε κάθε γωνιά της χώρας. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξε σήμερα με ανάρτηση στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και χαρακτήρισε τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα, είπε, που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην κεντρική Μακεδονία τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παρόμοιο προβλέπεται το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην πιερία και στον πολιτισμό.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Η Νατάσα Μποφίλιου παρουσιάζει το Μέτρημα. Ακούσαμε και το υπέροχο αυτό τραγούδι. Σήμερα Τετάρτη, 12 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο 2, επειδή ξέρουμε ότι μας ακούτε και εκεί, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολύμπου 2026, στις 9.30. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ. Παρέα με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο. 20 χρόνια κοινής διαδρομής η Νατάσα Μποφίλιου με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο σε μια παράσταση ανασκόπησης και αντίστροφης μέτρησης. Σήμερα στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ολύμπου 2026. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Είσαστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Άκου να δεις, Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Ήδη βρισκόμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6, 34 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Βαίνουμε καλώς, δεν έχουμε δηλαδή προβλήματα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Εξάλλου είπαμε, οδεύουμε στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού. Άλλοι το λένε και Πάσχα του καλοκαιριού. Όπως και να έχει, οδεύουμε στο 15 Αύγουστο που θα είναι δροσερός ο καιρός, έτσι μας λένε τουλάχιστον οι μετεωρολόγοι μέχρι και τώρα. Οπότε σιγά σιγά αδειάζει και η πόλη. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Λάκη που μας ακούει εκεί στη Μηχανιώνα και φυσικά να μεταδώσω και το τραγούδι που μου ζήτησε. Θέλουμε τις παραγγελιές σας στο Viber στο 6930 078-228 και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420.

Ζήτησες και Alice Cooper, ζήτησες και Poison, ζήτησες και live, σε live διασκευή. Νομίζω ότι τα έχουμε όλα. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102.3 η εκπομπή που δεν σας χαλάει τα χατήρια. Και φυσικά έχω ήδη έτοιμη και την παραγγελιά, και με αυτό το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου Σταύρος θα κλείσω σήμερα την εκπομπή και τον ευχαριστώ θερμά. Η εκπομπή που εσείς κανονίζετε την playlist αυτής της εκπομπής. Οπότε θέλουμε εδώ τη συμμετοχή σας και αυτό το καυτό καλοκαιρινό απόγευμα της Τετάρτης 12 του Αυγούστου που βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. 34 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία. Μια χαρά. Είμαστε αστροπαρατήρηση, είπαμε σήμερα. Για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, είπαμε Περσίδες. Χαμό σήμερα. Κάνουμε ευχούλες και ευελπιστούμε να βγουν έτσι πραγματικότητα. Μεταξύ άλλων, το καλοκαιράκι δίνεται για γάμους. Για γάμους, για βαφτίσεις, ιδιαίτερα εκεί προς το Σεπτέμβρη. Μεταξύ άλλων, επίσης, αυτό το κορίτσι, Taylor Swift, παντρεύτηκε. Την παντρέψαμε κι αυτήν. Πάει, ξεμπερδέψαμε. Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, τον Travis Kelce, στις 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden. Και άκου τώρα να δεις. Φρενίτιδα με το νηφικό της, το οποίο λέει αναστατώνει ολόκληρη τη βιομηχανία μόδας. Το οποίο ακόμα το περίεργο ποιο είναι, ότι το νηφικό της παραμένει ένα από τα καλύτερα, σου λέει, φυλαγμένα μυστικά της διεθνού showbiz. Δηλαδή δεν το έχουμε δει, αλλά ήδη πολλές υποψήφιες νύφες ζητούν να φορέσουν ένα νηφικό που δεν έχουν δει, ξαναλέω. Αλλά σου λέει να μοιάζει αυτό της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, η οποία μεταξύ άλλων φόρεσε δημιουργία του Christian Dior στο γάμο της, και οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου βρίσκονται ήδη σε επιφυλακή, έτοιμες να μεταφέρουν τα βασικά στοιχεία για τις συλλογές. Και μάλιστα στο μικροσκόπιο δεν βρίσκεται μόνο το νηφικό της, αλλά είναι και το φόρεμα. Οι σχεδιαστές εξετάζουν το κτένισμα, το μακιγιάζ, το πέπλο, τα λουλούδια, τα χρώματα και γενικότερα οτιδήποτε έχει σχέση με την εμφάνιση της Taylor Swift, την οποία ξανά λέω δεν έχουμε δει μέχρι να δημοσιοποιηθούν οι πρώτες φωτογραφίες. Η αγορά σχεδιάζει ουσιαστικά στα τυφλά. Είναι όμως ήδη βέβαιο ότι όταν αυτό το νηφικό της Taylor Swift αποκαλυφθεί, κάθε λεπτομέρειά του θα περάσει μέσα σε λίγες ώρες από τα social media κατευθείαν στα σχεδιαστήρια, από εκεί στις βιτρίνες των καταστημάτων, από εκεί στους κομμωτές, στους μακιγιές κτλ. Κτλ. Ό,τι κάνει αυτή η κοπέλα, ό,τι πιάνει, είπαμε, έχει το άγγιγμα του Μίδα. Όλα γίνονται κατευθείαν viral, όλα γίνονται γνωστά και όλοι θέλουν να τα αντιγράψουν. Εμένα, ας πούμε, όταν είχα γίνει νύφη, τώρα αυτό θυμήθηκα, γιατί και εγώ για τον νυφικό μου, τι είχα πει, μου λένε πώς το είχε σκεφτεί όταν ήσουν μικρή τον νυφικό σου. Έλα που δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι θα παντρευτώ. Και δεν σκεφτόμουν και ποτέ ότι πώς θα είναι το νυφικό μου. Δεν το είχα ονειρευτεί ποτέ. Τι να κάνω. Τώρα πώς πήγα και παντρεύτηκα, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Πάμε λοιπόν στην Taylor Swift, την φρέσκο παντρεμένη, γιατί εγώ είμαι παλιά πλέον, και φυσικά αυτό είναι το Fortnite.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.
1: Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είμαστε, απόγευμα Τετάρτης, 12 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα και για αστροπαρατήρηση, διότι σήμερα είναι το εντυπωσιακό φαινόμενο των Περσίδων και όχι μόνο. Αλλά φυσικά σας λέγαμε και γιατί όσο οδεύουμε προς τον 15 Αύγουστο για τα πανηγύρια, που σας λέγαμε νωρίτερα για τον Φίνικα, που ξεκινάει αύριο 5, 13 και 14 Αυγούστου, αλλά έχει και πάρα πολλά πανηγύρια τώρα μεταξύ μας, αυτά κοιτούσα. Και στη Χαλκιδική, στη Μεγάλη Παναγία, η Ρεβενίκια είναι ένα από τα παλιότερα χωριά της Χαλκιδικής και κάθε χρόνο εκεί την ημέρα του 15 Αυγούστου πλήθους κόσμου πέφτει εκεί στο χωριό της Χαλκιδικής με σκοπό να αποτείνει φόρο τιμή στη Μεγαλόχαρη. Επίσης, διαβάζω και για τη Σάρτη στη Χαλκιδική. Η κοίμηση της Θεοτόκου γιορτάζεται μεγαλοπρεπώς και στη Σάρτη. Μετά τη μεγάλη καταστροφή και το διωγμό, οι κάτοικοι της περιοχής έφεραν εκεί τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας από την αφισιά της Μικράς Ασίας, προσέχοντας την ως κοιμήλιο που θα ευλογεί. Θα ευλογούσε τη νέα τους πατρίδα και εδώ και πολλά χρόνια η Σάρτη αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες πιστούς και προσκυνητές. Στη Χαλκιδική επίσης, διαβάζω και στην Πορταριά, κάθε Αύγουστο ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Πορταριά υποδέχεται πλήθος κόσμου. Επίσης στο Λάκωμα, στη Χαλκιδική και στη Σάρτη που σας είπα και που αλλού και στην Άφητο, 15 Αύγουστος, αν βρεθείτε εκεί στο υπέροχο αυτό χωριό της Αφήτου ή Αφήτου, όπως θέλετε πείτε το, μην χάσετε το πανηγύρι της Παναγίας, μια παραδοσιακή γιορτή με ελληνική μουσική, με χορό, με φαγητά και όχι μόνο, στην Καλάνδρα, εκεί πάω και εγώ συνήθως, στην Καλάνδρα, λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια πιο κοντά, στη Νέα Τρίγλια, το Πάσχα του καλοκαιριού και στο Παλιούρι που λέγαμε νωρίτερα και φυσικά μια γίδα λέει βραστή και κούμαρο στα Βράστανα, αν θέλετε επιλέγετε. Λέγεται κάτι από όλα αυτά, σιγά σιγά όσο οδεύουμε στο 15 Αύγουστο. Εμείς σας δώσαμε ιδέες βέβαια και αν μείνετε στην πόλη τι να κάνετε. Σας είπαμε, εκτός ότι μπορείτε να πάτε σε μια κοντινή παραλία, μπορείτε να πάτε μια βόλτα, είπαμε, στο Θερμαϊκό εδώ στην όμορφη παραλία μας, είτε στα Άνω Κάστρα και στα Κάστρα έτσι λίγο για περπάτημα και όχι μόνο, σε θερινά σινεμά που δίνεται πάρα πολύ το καλοκαιράκι, ο θερινός κινηματογράφος. Γενικότερα το να απολαμβάνεις και να επισκέπτεσαι την πόλη σου ως αν όχι τουρίστας, ως αν ταξιδιώτης, ιδιαίτερα όταν είναι άδεια η πόλη, νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα φαινόμενα που περιμένουμε όλοι το 15 Αύγουστο. Εγώ δηλαδή προτιμώ να είμαι 15 Αύγουστο στην πόλη παρά να είμαι στο χωριό που λέμε. Λοιπόν, επειδή θυμόμουν πριν την παιδική μου ηλικία, θυμάμαι, δεν ξέρω αν παίζατε κι εσείς, video games. Δεν ξέρω αν έπαιζες Χρήστο video games, δεν ήσουν του video gaming. Εγώ έπαιζα γενικότερα, μάλιστα ήμουνα, νομίζω τότε είχαν βγει και τα πρώτα video games όταν ξεκίνησα εγώ εκείνη τη δεκαετία των 80's. Γιατί τα λέω όλα αυτά, διότι ο αγαπημένος rapper, ο 50 Cent, αναλαμβάνει την τηλεοπτική μεταφορά του διάσημου video game για τους video gamers, νομίζω το γνωρίζετε, το Payday. Ο Curtis Jackson, αυτό είναι το πραγματικό όνομα του 50 Cent, συμμετέχει σε αυτό το project. Αυτή η τηλεοπτική μεταφορά βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, οπότε δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η streaming πλατφόρμα που θα το φιλοξενήσει. Αλλά η επιλογή του ράπερ και επιχειρηματία εννοείται ότι μόνο τυχαία δεν είναι. Οπότε η προσθήκη του 50 Cent της δίνει και άλλη αξία αυτό το video game. Και αν κρίνουμε και από τις δηλώσεις του ιδίου, η φιλοδοξία δεν είναι απλώς μία ακόμη μεταφορά ενός video game, αλλά η δημιουργία ενός ολόκληρου franchising. Βέβαια. Έτσι είναι. Πρέπει να εξαργυρώνεις χρήματα από παντού όταν είσαι διάσημος και δεις ο 50 Cent. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε και με 50 Cent και Ed Sheeran και Eminem, έτσι να ραπάρουμε για τη συνέχεια και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 100.

Τετάρτη 12 του Αυγούστου, έχουμε να δει στον 102. Πλησιάζουμε, είπαμε, στο Πάσχα του καλοκαιριού. Την κίνηση της Θεοτόκου γιορτάζει και η ΕΡΤ με αφιερώματα, με μουσικές, με ταξιδιωτικές εκπομπές, με ντοκιμαντέρ για την ελληνική παράδοση, με εξαιρετικές ταινίες και όχι μόνο. Το εορταστικό πρόγραμμα της ΕΡΤ περιλαμβάνει επίσης απευθείας μεταδόσεις του μεγάλου πανηγυρικού Εσπερινού, του πολυαρχιερατικού Συλλήτουργου, καθώς και τη λιτάνευση της ιεράς εικόνας της Μεγαλόχαρης από τον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας της Τίνου. Επίσης, όλα αυτά θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή 14 Αυγούστου και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 16 Αυγούστου. Και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι θα είναι σχετικά καλύτερος ο καιρός, εγώ θα πω, δροσερός, με πιο έτσι φυσιολογικές τιμές εκεί στον 15 Αύγουστο, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή. Από Δευτέρα ξανά προς τη δόξα τραβά, ενώ την Παρασκευή ενδέχεται λίγο καιρός να μας θαμουσκέψει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Μεταξύ άλλων, σας έχουμε τρελάνει όλη μέρα να σας λέμε για την αστροπαρατήρηση, διότι έχουμε σήμερα τις Περσίδες, αλλά και όχι μόνο, είναι και η ολική έκλειψη ηλίου. Μπορεί να μην είναι ορατή από την Ελλάδα, αλλά εκατομμύρια Ευρωπαίοι αλλά και παρατηρητές από όλο τον κόσμο θα στρέψουν σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου το βλέμμα τους στον ουρανό για μια σπάνια ολική έκλειψη ηλίου που για πολύ λίγο θα βυθίσει στο σκοτάδι τη Βόρεια Ισπανία ήδη στη διάρκεια της ημέρας. Αυτό το σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο, το πρώτο του είδους στην Ευρώπη από το 2006, θα ξεκινήσει στη Ρωσία γύρω στις 8 ώρα Ελλάδος, θα διασχίσει μετά το βόρειο ημισφαίριο, θα περάσει πάνω από τη Γροιλανδία πριν διασχίσει τον Ατλαντικό ωκεανό. Θα είναι ορατή, σας είπαμε ήδη, σε ένα τμήμα της Ισλανδίας αλλά και Ισπανία. Εδώ στην Ελλάδα μπορεί ίσως κάπως μερικώς δηλαδή να τη δείτε την έκλειψη ηλίου εκεί που μας βλέπετε, μας ακούτε στην Δυτική Ελλάδα, Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, εκεί ίσως γύρω στις 8:33 με 36, σας τα λέμε να ξέρετε. Την ολική έκλειψη ηλίου όταν η σελήνη παρεμβάλλεται ακριβώς ανάμεσα στη γη και στον ήλιο, και αν αναρωτιέστε πότε θα ξανασυμβεί αυτό, άλλες δύο εκλήψεις ηλίου θα είναι ωστόσο ορατές και σε άλλες περιοχές της Ισπανίας, διαβάζω, τα δύο επόμενα χρόνια, στις 2 Αυγούστου του 2027 και στη συνέχεια στις 26 Ιανουαρίου του 2028. Ζωή να έχουμε. Και μιας και μιλάμε και για αστέρια, πάμε, παπαπαπάγια, αυτά είναι.

Αν δεν παίξω πιάνο, δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτό το γεγονός ότι το κινητό μου θυμίζει κάθε φορά πότε παίζει ο Λεβαδιακός είναι τρελό, έτσι. Σήμερα στις 7 παίζει Ατρόμητος Λεβαδιακός, να ξέρετε να γνωρίζετε. Και αύριο, φυσικά, 5η παίζει ο ΠΑΟ. Καλά, σήμερα δεν είναι τυχαίο το άσμα, διότι σας λέγαμε ότι δίνεται η μέρα για να υψώσετε το βλέμμα στον ουρανό για αστροπαρατήρηση Περσίδες, έκλειψη ηλίου, χαμό σήμερα, Τετάρτη, 12 του Αυγούστου. Πάμε όμως, Χρήστο Σιδερίδη, στα σημαντικά αυτής της εκπομπής. Πάμε στα 4 ζώδια που θα ζήσουν, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι έρωτες, οι καλοκαιρινοί. Τον απόλυτο έρωτα, σου λέει, μέχρι το τέλος του φετινού καλοκαιριού. Μετά το χειμώνα, δεν ξέρω κατά πόσον αυτοί βαστάνε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάμε στα ζώδια. Ο Κριός θα ζήσει. Είναι, λέει, πιο ερωτεύσιμος από ποτέ ο Κριός. Ο Λέων, η ερωτική του ζωή μπορεί να ήταν, σου λέει, ταραγμένη, αλλά τώρα έρχεται και στρώνει. Ο Υδροχός μπορεί να έχει βαρεθεί να ασχολείται με σχέσεις, αλλά ένας καλοκαιρινός έρωτας νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει. Ενώ και ο Τοξότης με τον ουρανό, σου λέει, να αναστατώνει τα πράγματα, έρχεται ο Τοξότης και αισθάνεται δεσμευμένος. Τώρα αυτό είναι καλό, κακό, δεν ξέρω, εσείς θα αποφασίσετε. Επίσης, το ζώδιο που κάνει το μεγαλύτερο comeback τώρα τον Αύγουστο του 2026, κάνω comeback στον ερωτά σου, έπειτα από χρόνια δυσκολιών, είναι ο Λέοντας. Εσείς, λέει, θα πάρετε επιτέλους μια πολύτιμη ανάσα, την οποία την έχετε πάρα πολύ ανάγκη. Δεν τα λέω εγώ αυτά, είναι επιστημονικά, εξηγούνται. Και επειδή σήμερα είπαμε, έχουμε και τις Περσίδες, έχουμε και τα Αστέρια και κάνουμε και ευχές. Αν έχεις και το Έτερο ημίση, τα Έτερα ημίσια δίπλα, νομίζω ότι είναι ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι πάλι εσείς μας το ζητήσατε. Εμείς χατήρι δεν χαλάμε και φυσικά θα κλείσουμε και την εκπομπή με ένα άλλο τραγούδι που πάλι εσείς μας ζητήσατε. You wanna tell me what this is all about?

Με τούτα και μετά, αλλά νομίζω επειδή μιλάμε έτσι πάρα πολύ σοβαρά τώρα για τα ζώδια, πάνω κάτω σε όλα τα ζώδια τα ίδια λέει. Και για μένα τον Ταύρο λέει ότι μετά από πάρα πολύ καιρό και μεγάλο χρονικό διάστημα που μου ερχόντουσαν όλα. Τέλος πάντων, είχαν αποδιές ο Ταύρος, πάλι επιστημονικά σας τα λέμε όλα αυτά, λέει ότι τώρα μας έρχονται τα πράγματα εύκολα. Πού είναι, μας τα λέτε αυτά, αλλά δεν τα βλέπουμε στα χαρτιά, στα έγγραφα. Άσε που σου λέει να προσέξεις τι υπογράφεις. Καλά, ούτως ή άλλως, πάντα πρέπει να υπογράψεις. Είναι αυτά τα γενικά. Αλλά από την άλλη, κάπως υποτίθεται επιστημονικά, εξηγούνται. Εσείς, όπως και να έχει σήμερα Τετάρτη, 12 του Αυγούστου, υψώστε, είπαμε, το βλέμμα στον ουρανό, έχεις από τη μία τις Περσίδες, έχεις την έκλειψη του ηλίου. Εντάξει, αυτή είναι άστινα, εκτός αν είσαι στην Δυτική Ελλάδα. Αλλά και εδώ στη Θεσσαλονίκη και στη Σάτη Χαλκιδική δεν έχει. Αν θέλεις, μπορείς άνετα, βέβαια, άμα είσαι και λίγο ξενύχτης, να κάνεις αστροπαρατήρηση, να κάνεις και μια ευχούλα. Εγώ είμαι ρομαντική ψυχή και σκέφτομαι και τα πιστεύω αυτά. Όπως λένε και για το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι και την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο, που είναι έτσι η πιο λαμπερή του έτους, ότι αν κάνεις μια ευχή και πιάνεις και κάτι ασημένιο θα γίνει. Γιατί να μην το κάνουμε και αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, με τούτα και μετά, αλλά θα σας πούμε σιγά σιγά και bye bye. Σαλούλε πλατάν, δηλαδή θα χαιρετήσουμε τον Πλάτανο, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερος το φίλο μου, τον Χρήστο τον Σιδερίδη. Αυτά είναι. Αν δεν πενέσει το σπίτι σου, θα πες να σε πλακώσει, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μαρία Βλαχοπούλου, πού είτε. Άνα, γεια σου. Ώρα για κλασικές και στις μουσικές επιλογές. Μαρία Βλαχοπούλου, πού είτε. Άνα, γεια σου.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται αύριο 5η ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε πολλές περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τη Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, την Καβάλα, τη Θάσο, καθώς και περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 τίθενται η Αττική, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο κ. Τουρνάς και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε ισχύ θα τεθεί από αύριο το πρωί ως το πρωί της Παρασκευής νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολίτη.

0: πολύ ψήλου κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Αυξημένα μέτρα για τη διευκόλυνση της εξόδου των εκδρομένων εν ώψη του 15 Αυγούστου θέτει σε ισχύ τροχέα σε όλη τη χώρα. Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων, εκτός των μέτρων διευκόλυνση και κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστο επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, στα τμήματα των αυτοκινητόδρομων και εθνικών οδών. Η απαγόρευση θα ισχύσει την Παρασκευή 14 Αυγούστου από τις 4 το μεσημέρι στις 10 το βράδυ, καθώς και το Σάββατο 15 Αυγούστου από τις 8 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στα κοινωνικά δίκτυα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Την άμεση λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του λύκου, ο οποίος έχει κάνει συχνές εμφανίσεις τους τελευταίους μήνες σε κατοικημένες περιοχές στη Θεσσαλονίκη, σε Πολύχνη, Σικές και Άνω Πόλη, διέταξε η Γενική Γραμματεία Δασών. Πρόκειται για το τρίποδο άγριο ζώο, το οποίο επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα τετράχρονο κοριτσάκι σε ταβέρνα της περιοχής και αρχικά υπήρχαν εικασίες ότι επρόκειτο για τσακάλι. Με δύο αποφάσεις που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών, συγκροτήθηκε συνεργείο δίωξης που θα αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία, που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενοι. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό, πρόσθεσε. Στην Ισπανία στρέφονται σήμερα τα βλέμματα για ένα από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα. Η ολική έκλειψη ηλίου θα κορυφωθεί περίπου στις 8 και 27 ώρα Ελλάδας, λίγο πριν ο ήλιος δύσει. Για περίπου 2 λεπτά η Σελήνη θα περάσει μπροστά από τον ήλιο και θα τον καλύψει πλήρως, μετατρέποντας προσωρινά την ημέρα σε νύχτα. Η ζώνη της ολικότητας θα διασχίσει τη Βόρεια Ισπανία, περνώντας από περιοχές όπως το Οβιέδο και κοντά στη Μαδρίτη, πριν φτάσει προς τη Μαγιόρκα. Στην Ελλάδα το φαινόμενο θα είναι ορατό μόνο ως πολύ μικρή μερική έκλειψη, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι και ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Από τις μεσημβρινές ώρες όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και πρόσχερα ανατολική νοτιοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 8.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Κι εγώ δε θα να κουρφευτώ και αγνώριστο να μ' έχω, μα θέλω να φανερωθώ κι όλοι να με κατέχουν. Βιτσέντζος είναι ο ποιητής και στη γενιά κορνάρος, που να βρεθεί ακριμάτιστος σαν θα τον πάρει ο χάρος. Στη Στίαν εγεννήθηκε, στη Στίαν ενεθράφει, εκεί καμε και κόπιασε ετούτα που σας γράφει. Στο κάστρον επαντρεύτηκε σαν αρμηνεύγει η φύση, το τέλος του έχει να γεννεί όπου ο Θεός ορίσει. Η Κρητική γη, φίλες και φίλοι, πολλά εγέννησε και έχει λόγους θαυμαστούς να νιώθει περηφάνεια, μα πάνω απ' όλα ποίηση. Και δεν αναφέρουμε σε τυχαία και ανούσια στιχάκια που χαραγμένα πάνω σε σπάθες και μαχαίρια γίνονται προσπόληση σε τουριστικά μαγαζιά made in Greece, όχι. Αναφέρομαι στην υπέροχη, μοναδική ποίηση της Κρήτης, αναπόσπαστο κομμάτι του μεγάλου εκείνου κεφαλαίου που λέγεται Κρητική Λογοτεχνία και την οποία πρωτογνωρίσαμε και θαυμάσαμε στα μαθητικά μας χρόνια. Και κάποιοι από εσάς σπουδή την κάνατε και καλά κάνατε. Με τι ξεκινήσαμε? Με το φινάλε του Ερωτόκριτου. Τα τελευταία λόγια του ποιητή του, του Βιτσέντσου Κορνάρου, για την ζωή του οποίου πολλά δεν ξέρουμε και αυτά που ξέρουμε ακόμη ευτυχώς διχάζουν τους ειδικούς. Και λέω ευτυχώς, διότι ο καλός, δημιουργικός, πνευματικός διχασμός περισσότερη έρευνα θα φέρει και ίσως μια μέρα να μάθουμε περισσότερα. Για τον εαυτό του μας μιλά ο Κορνάρος, για το σπίτι του, την πόλη του και μας δίνει στοιχεία για το από πού ενδεχομένως να κρατάει σκούφια του. Εικάζεται πως γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου του 1553 και λέω εικάζεται γιατί λόγος πολλής γίνεται και για την 26η Μαρτίου. Θαρώ, φίλες και φίλοι, πως δεν αξίζει να τα χαλάσουμε για τις μέρες. Ας σταθούμε στη μία εκδοχή και ας ταξιδέψουμε στην υπέροχη κρητική λογοτεχνία.

και του τροχού πόρες ψηλά κι ώρες τα βάθη πιέρου. Με του καιρού τα λαματά πάνα παϊμό δεν έχουν. Μα στο καλό και στο κακό περίπατου και τρέχουν. Και τον αρωμάτο οι ταραχές, οχθητές και τα βαρύ του ερωτά οι μπόρεσες και έτσι φιλιά συγχαρεί. Αυτά να με κίνησα εσύ τη σημερών ημέρα, να αναφιβάλλω και να πω τα κάμα και τα φέρας. Μια κόρη και έναν αγουρό που μπερδευτήκα ομάδι, σε μια φιλιά να μ' αλλαγεί με δίχως άσχημαδι. Και το ονομάτζι το γλυκί το λέγαν αρετούσα, οι ομορφιές της απολές τα καλυτζίσα πλούσα. Χαριτωμένο θηλυκό την ικαμένη φύση, κι η σιατζι δεν έβρισκε τόσο ανατολή και δύση. Και το όνομα του νιουτσικού πρωτοκριτό το λεγά, ή τον ετσάρε της πηγή και τσακονδιάς η φλέγα. Κι όλες τις χάρες που ουρανός και τα στρινέ γέννησα, μόλες τον έμοιρα να ναι, μόλες τον έστολισα.

Ερωτόκριτος από την αρχή μέχρι το τέλος της σημερινής μας εκπομπής σε αποσπάσματα του μεγαλειώδους αυτού έργου, μελοποιημένα από καλλιτέχνες, συντροφιά με υπέροχες φωνές που πραγματικά τίμησαν την κριτική λογοτεχνία. Τον Μάνο Κατράκη πρωτακούσαμε και φαντάζομαι πως όλοι καταλάβατε ότι ήταν αυτός. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 FM. Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη σήμερα, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Να αρχίσουμε τις καλησπέρες μας και με χαρά το κάνουμε. Καλησπέρα και μια γλυκιά αγκαλιά σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτούς που μας ακούνε στη δουλειά, σε αυτούς που επιστρέφουν από αυτήν κουρασμένοι και αυτοί που ξεκούραστοι ξεκινάνε για τη βάρδια τους. Βιτσέντζος είναι ο ποιητής και στη γενιά Κορνάρος που να βρεθεί ακριμάτιστος αν θα τον πάρει ο χάρος. Στη στίαν εγεννήθηκε, στη στίαν ενεθράφη, εκεί έκαμε και κόπιασεν ετούτα που σας γράφει, είπαμε στην εισαγωγή, φίλες και φίλοι, και θεωρώ πως ο ίδιος ο ποιητής μας δίνει κάποιες ασφαλείς αναφορές για τη ζωή του. Σιτία η πόλη του, το όνομά του Βιτσέντζος, από τη γενιά των Κορνάρων. Από αυτό το σημείο όμως και μετά αρχίζουν οι εικασίες για τη ζωή και το έργο του μεγάλου αυτού ποιητή, του βασικότερου ενδεχομένως εκφραστή της κριτικής λογοτεχνίας, πατέρα των έργων «Η θυσία του Αβραάμ» και του «Ερωτόκριτου». Παλαιότεροι φιλόλογοι, κριτικοί και ιστορικοί της νεοελληνικής λογοτεχνίας τοποθετούν τη ζωή και τη δράση του Κορνάρου γύρω στα μέσα του 17ου αιώνα, κάτι που σημαίνει ότι «Η θυσία του Αβραάμ» γράφτηκε το 1635, χρονιά που αναφέρεται στο χειρόγραφο, και ο Ερωτόκριτος αργότερα, μέχρι το 1645 ή το 1648, όταν αρχίζει η πολιορκία του Ηρακλείου από τους Οθωμανούς. Μάλιστα, ένα επεισόδιο του Ερωτόκριτου, που αφηγείται τη μονομαχία του κριτικού με τον Καραμανίτη, εθεωρεί το προσθήκη εκ των υστέρων, η οποία έγινε μάλλον κατά τα χρόνια του Βενετοτουρκικού πολέμου και απηχούσε τους αγώνες των Κρητών εναντίον των Οθωμανών. Αυτή η άποψη διατυπώνεται και σε παλαιότερες ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας, όπως αυτή του εξαίρετου Λίνου Πολίτη και του αξέχαστου Κωνσταντίνου Δημαρά, μελετητών τη βοήθεια των οποίων θα ζητήσουμε προκειμένου να αναλύσουμε το έργο του Κορνάρου. Βέβαια, αναφορικά με τη ζωή του, μεταγενέστερες έρευνες συγκλίνουν στο ότι ο ποιητής του Ερωτόκριτου ταυτίζεται με έναν βενετοκριτικό Βιτσέντζο Κορνάρο, ο οποίος γεννήθηκε στις 26 Μαρτίου του 1553 στην Τραπεζόντα της Σιτίας, γιος του Ιάκωβου Κορνάρου και της Ζαμπέτας Ντεμέτζο. Ήταν γόνος εξελληνισμένης και αρχοντικής βενετσιάνικης οικογένειας, πιθανότατα με μεγάλη περιουσία. Ο αδελφός του, Ανδρέας Κορνάρος, είχε γράψει μια ιστορία της Κρήτης που δεν εκδόθηκε ποτέ. Έζησε στη Σιτία περίπου μέχρι το 1580, ενώ αργότερα εγκαταστάθηκε στο Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο. Εκεί έλαβε χώρα ο γάμος του με την Μαριέτα Ζένο, με την οποία απέκτησε και δύο θυγατέρες, την Ελένη και την Κατερίνα. Από το 1591 ανέλαβε διοικητικά αξιώματα, ενώ κατά τη διάρκεια της Πανούκλας, από το 1591 έως το 1593, ανέλαβε καθήκοντα υγειονομικού επόπτη. Υπήρξε επίσης μέλος ενός λογοτεχνικού συλλόγου της Ακαδημίας των Παράξενων που είχε ιδρύσει ο αδελφός του Ανδρέας, επίσης συγγραφέας. Πέθανε στο Χάνδακα το 1613 ή το 1614 από άγνωστη αιτία και θαύτηκε στο μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου. Και αυτή η άποψη έχει γίνει αποδεκτή από πολλούς μελετητές, όπως τονίζει ο David Holton στο έργο του «Λογοτεχνία και κοινωνία της Κρήτης στην Αναγέννηση», αλλά και ο μελετητής Τηλιανός Αλεξίου στο δικό του έργο «Εισαγωγή στον Βιτσέντζο Κορνάρο Ερωτόκριτος».
Την ταύτιση του ποιητή ερωτόκρουτου με αυτόν τον Κορνάρο δεν αποδέχεται ο Βαγγελάτος, ο οποίος υποστηρίζει ότι το έργο είναι μεταγενέστερο. Ο Κορνάρος δεν είναι μόνος του σε τούτο τον υπέροχο κόσμο της κριτικής λογοτεχνίας. Μήτε η κριτική λογοτεχνία είναι κάτι που γεννιέται εκ του μειόντος στα γαλάζια νερά της ελληνικής θάλασσας. Είναι το αποτέλεσμα πολλών παραγόντων και αλληλεπιδράσεων που θα οδηγήσουν σταδιακά σε μια κορύφωση. Η λογοτεχνική παραγωγή της Κρήτης στην εποχή της Αναγέννησης είναι πλούσια τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά και σημαντική για την μετέπειτα πορεία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Όπως και το μεγαλύτερο τμήμα της λογοτεχνίας της ίδιας περίοδου στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι κυρίως έμετρη, με την καλλιέργεια του πεζού λόγου να περιορίζεται στην εκκλησιαστική ρητορική και σε αφηγήσεις αγιολογικού περιεχομένου. Η λογοτεχνική άνθηση οφείλεται στην οικονομική και στην πνευματική ανάπτυξη που σημειώθηκε στην Κρήτη κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Η ειρηνική διαβίωση και η επαφή με έναν ανεπτυγμένο πνευματικά και πολιτιστικά λαό ήταν οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην καλλιέργεια της παιδείας και των γραμμάτων και στην εμφάνιση αξιόλογης λογοτεχνικής παραγωγής. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα, ώρα και πάλι για ερωτόκριτο, από τη φωνή του Λουδοβίκου των Ενογείων και το απόσπασμα «Γρικήσετε τον έρωτα».

Η κριτική λογοτεχνία έχει τις ρίζες της, σύμφωνα με τον καθηγητή Δημαρά, στην ανώνυμη εθνική παράδοση. Σύμφωνα με τις νεότερες έρευνες, οι αρχές της τοποθετούνται στον 14ο αιώνα στα ποίηματα του Στέφανου Σαχλίκη. Τα περισσότερα κείμενα που σώζονται έχουν περιεχόμενο θρησκευτικό ή γενικότερα ηθικοδιδακτικό. Άλλα συνεχίζουν την ιστεροβυζαντινή παράδοση των χιουμοριστικών ιστοριών με πρωταγωνιστές ζώα, όπως η Φυλάδα του Γαϊδάρου και ο Κάτης και η Ποντική. Η σάτιρα της καθημερινής ζωής στα ποίηματα του Σαχλίκη και η ερωτική θεματολογία του Μαρίνου Φαλιέρου φαίνεται πως επηρεάστηκαν από τη σύγχρονη δυτική ποίηση. Το αξιολογότερο λογοτεχνικό έργο της περίοδου θεωρείται ο Απόκοπος με πρώτη έκδοση το 1509. Γενικά σε αυτή την περίοδο η θεματολογία των ποιημάτων μαρτυρά ακόμη τα μεσαιωνικά ενδιαφέροντα, όπως το θέμα του θανάτου και της ηθικής σωτηρίας. Η γλώσσα των ποιημάτων είναι κοντά στην μεικτή γλώσσα της δημόδους βυζαντινής λογοτεχνίας, όπου συνυπάρχουν στοιχεία της προφορικής γλώσσας και λόγιοι τύποι. Παράλληλα όμως εμφανίζονται και κάποια κριτικά διαλεκτικά στοιχεία. Η κυριότερη στιχουργική μορφή είναι ο ιαμβικός 15-σύλλαβος στίχος με ελάχιστες εξαιρέξεις. Στην ποίηση του Στέφανου Σαχλίκη συναντάμε την πρώτη χρήση της ομοιοκαταληξίας στην ελληνική λογοτεχνία. Ο Λεωνάρδος Ντελαπόρτας, ένας από τους πρώτους εκπροσώπους της κριτικής λογοτεχνίας, ακολουθεί τη βυζαντινή παράδοση και στα τέσσερα θρησκευτικά και διδακτικά ποίηματά του, που είναι τα «Ερωτήματα και αποκρίσεις ξένου και αληθείας», «Λόγος περί ανταποδόσεως και υπομνηστικών», «Στίχη θρηνητική εις των επιτάφιων θρήνων» και «Λόγοι παρακλητικοί προς τον Χριστό και την Θεοτόκο». Σε βυζαντινές πηγές στηρίχθηκε και ο Μανώλης Σκλάβος, που έγραψε τη συμφορά της Κρήτης, όπου με αφορμή την περιγραφή των συνεπειών του σεισμού που έπληξε το Ηράκλειο το 1508, επιρρύπτει την ευθύνη στους κατοίκους της Κρήτης για τις αμαρτίες τους, όπως γράφει, και τους παρακινεί να ζητήσουν συγχώρεση. Ένας άλλος ποιητής, το όνομα του οποίου μας είναι γνωστό, είναι ο Ιωάννης Πλουσιαδινός, επίσκοπος Μεθόνης, που συνέθεσε το θρήνο της Θεοτόκου για τα πάθη του Χριστού, αλλά και ο Γιώργιος Χούμνος, δημιουργός της κοσμογέννησης. Η περίοδος της ακμής της κριτικής λογοτεχνίας τοποθετείται στα τέλη του 16ου αιώνα μέχρι την κατάκτηση της Κρήτης από τους Οθωμανούς το 1669. Η πλούσια λογοτεχνική παραγωγή σχετίζεται άμεσα με την κοινωνική, οικονομική και πνευματική άνθηση που σημειώθηκε στο νησί κατά τα τέλη του 16ου αιώνα, όταν έπαψαν οι Οθωμανικές εισβολές. Επίκεντρο της πνευματικής ζωής ήταν οι ακαδημίες, που ίδρυαν διανοούμενοι οι οποίοι προέρχονταν από τις τάξεις των αστών και των ευγενών. Τα μέλη των ακαδημιών οργάνωναν συγκεντρώσεις στις οποίες απαγγέλλονταν τα ποίηματά τους ή ανέβαζαν θεατρικές παραστάσεις. Το βασικό χαρακτηριστικό της περίοδου της ακμής είναι η ανάπτυξη του θεατρικού λόγου. Τα περισσότερα έργα είναι δραματικά, με εξαίρεση τον Ερωτόκριτο, που είναι έμετρη μυθιστορία, και τη Βοσκοπούλα, που είναι ποιμενικό ειδήλιο. Στην κριτική λογοτεχνία διασταυρώνονται διάφορα λογοτεχνικά ρεύματα, όπως οι κλασικές αναγεννησιακές τάσεις, ο μανιερισμός και το μπαρόκ. Η μεγάλη όμως αλλαγή, η μεγάλη επανάσταση θα λέγαμε, είναι στη γλώσσα. Πλέον χρησιμοποιείται το κριτικό ιδίωμα, που καλλιεργείται και εξυψώνεται πλέον σε λογοτεχνική γλώσσα. Θα ήταν ατόπιμα να μην αναφερθούμε στην Εροφύλη, μιας και μιλάμε για την κριτική λογοτεχνία. Η Εροφύλη είναι τραγωδία του Γεωργίου Χορτάτσι. Πιθανόν γράφτηκε γύρω στα 1595, αφού αναφέρεται στην επιδημία Πανούκλας που έπληξε την Κρήτη ανάμεσα στο 1591 και το 1595, και εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1637 στη Βενετία. Το έργο αφιερώνεται στον Ιωάννη Μούρμουρη, δικηγόρο από τα Χανιά. Είναι γραμμένο σε 15-σύλλεφο ομοιοκατάληκτο στίχο, με εξαίρεση τα χωρικά που είναι γραμμένα σε ενδεκασύλλαβους σε τερτσίνες, δηλαδή σε τρίστιχες στροφές.
Το μόνο θρησκευτικό δράμα της περίοδου αυτής που είναι γνωστό είναι η θυσία του Αβραάμ που αποδίδεται στον Κορνάρο. Το έργο αποτελείται από 1144 ομοιοκατάληκτους στίχους. Δεν ακολουθεί την παραδοσιακή θεατρική δόμηση σε πρόλογο, σκηνές, πράξεις και χωρικά, αλλά παραδίδεται ως ένα ενιαίο κείμενο. Ώρα για το έργο του Νίκου του Μαμαγκάκη, τον Ερωτόκριτο, στο κομμάτι «Τραγούδι της Αρετούσας» με τη φωνή της Βέρας Σαβιτσιάνου.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Ιδιαίτερη θέση μέσα στο κριτικό θέατρο κατέχει, όπως είπαμε φίλες και φίλοι, Θυσία του Αβραάμ, μια δραματοποίηση του γνωστού επεισοδίου της Παλαιάς Διαθήκης, έργο που αποδίδεται στον Κορνάρο. Η δράση αρχίζει με την εμφάνιση του Αγγέλου στον κοιμισμένο Αβραάμ. Ακολουθούν δραματικοί διάλογοι με τη Σάρα, η πορεία προς τη Θυσία και το αίσιο τέλος. Ήρθε η ώρα να συμβουλευτούμε τον Λίνο Πολίτη, ο οποίος, αναλύοντας με ιδιαίτερο τρόπο το έργο αυτό, τονίζει πως ο ποιητής έχει εκμεταλλευτεί με πολλή επιτυχία τη δραματικότητα της πλοκής. Έχει σχεδιάσει με πιστικότητα τους ανθρώπινους χαρακτήρες του πατέρα, της μητέρας και του παιδιού, τη θερμή αγάπη που τους ενώνει, αλλά και τις έντονες συγκρούσεις στις οποίες τους φέρνει η αδυσόπιτη μοίρα. Εξοχαδοσμένο είναι το τρυφερό ήθος του Ισαάκ και ακόμα και οι δευτεραγωνιστές, οι δούλοι, οι δούλες. Είναι χαρακτήρες ολοκληρωμένοι. Ορισμένα σημεία, όπως τα μυρολόγια της Σάρας ή το ξύπνημα του Ισαάκ, δονούνται από μια λυρική συγκίνηση εντελώς πρώτης γραμμής. Παρόλη την δραματική της πλοκή και τις συγκρούσεις των χαρακτήρων, τη Θυσία δεν μπορούμε να την πούμε τραγωδία. Μας εμποδίζει, βλέπετε, το αίσιο τέλος της. Δεν είναι όμως βέβαια και μυστήριο, όπως τη χαρακτήριζαν άλλοτε με τις στατικές αυτές ύστερομεσαιωνικές αναπαραστάσεις επεισοδίων της γραφής. Δεν έχει τίποτα κοινό το τόσο φορτισμένο από δραματική ένταση έργο. Η Θυσία είναι αναμφισβήτητα δράμα, ένα δράμα θρησκευτικό. Ξέρουμε και το άμεσο πρότυπό του, το δράμα «Lo Ishak» του Λουίτζι Γκρότο. Η Θυσία έχει μερικές ιδιοτυπίες που την ξεχωρίζουν όχι μόνο από το πρότυπό της, αλλά και από όλα τα άλλα κριτικά δραματικά έργα. Δεν χωρίζεται, παραδείγματος χάρη, σε πράξεις και σκηνές, όπως είπαμε και νωρίτερα, και δεν τηρεί τις καθιερωμένες ενότητες. Η δράση αρχίζει στο σπίτι του Αβραάμ, τα πρόσωπα ξεκινούν, περπατούν τρεις ολόκληρες ημέρες, ώσπου να φτάσουν στο βουνό της Θυσίας και ύστερα επιστρέφουν πάλι στο σπίτι του Αβραάμ. Δεν υπάρχουν επίσης χωροί και χωρικά, όπως τα άλλα δραματικά έργα, και όπως υπάρχουν άλλωστε στο άμεσο πρότυπο, όπως είπαμε, τον Ισαάκ του Λουίτζι Γκρότο.

Παλαιότερα, την περίεργη αυτή μη προσαρμογή της θυσίας στα καθιερωμένα σχήματα την εξηγούσαν ως πρωτογονισμό. Σήμερα που ξέρουμε καλύτερα τα πράγματα και γνωρίζουμε και το πρότυπο, η εξήγηση αυτή δεν ευσταθεί. Το έργο δεν είναι πρωτόγονο. Αντίθετα, είναι φανερό πως έχουμε να κάνουμε με κάτι ολότελα καινούριο, με μια ιδιότυπη και τολμηρή ποιητική προσωπικότητα που για το μήνυμά της γυρεύει νέους ασκούς και δεν διστάζει για το λόγο αυτό να καταργήσει κάθε θεατρική, έστω και αναγκαία, σύμβαση. Έτσι τα πρόσωπα αποκτούν μια θερμότητα περισσότερο ανθρώπινη και έρχονται, λες, πιο κοντά μας. Ο Πανάρετος, η Πανόργια και με όλη τους την αλήθεια ήταν πάντα τύποι θεατρικοί. Υπάρχουν πάντα ανάμεσα σε εκείνους και σε μας τα φώτα της ράμπας. Στη θυσία η ράμπα έχει καταργηθεί και ο Ισάκ και η Σάρα μας συγκινούν με την ανθρώπινη αποκλειστικά παρουσία τους. Η Ιεροφύλη, στην οποία προαναφερθήκαμε, είναι περισσότερο θέατρο. Η θυσία λιγότερο θέατρο και περισσότερο δράμα. Μια θερμή πνοή, θα λέγαμε, χαρακτηρίζει όχι μόνο τα πρόσωπα αλλά και τη γλώσσα. Πνοή θερμή και, εδώ είναι η επανάσταση, λαϊκότερη. Εκεί που ο Χορτάτσης είναι ευγενικότερος και λογιότερος, ο ποιητής της θυσίας, ο Κορνάρος, πλησιάζει πολύ περισσότερο αυτό που λέμε το γνήσιο λαϊκό στίχο. Ο μετρικός διασκελισμός περιορίζεται στο ελάχιστο, τα μυρολόγια της Σάρας είναι όμοια με μυρολόγια δημοτικά. Γράφει, για παράδειγμα, 9 μήνες σε βάσταξα, τέκνο μου κανακάρι, εις τούτο το κακορίζικο και σκοτεινό κουφάρι. Και τώρα πέ μου ποια χαρά βούλεσε να μου δώσεις, σαν αστραπή και σαν βροντί, θες να χαθείς να λιώσεις. Η θερμότητα αυτή της γλώσσας και του στίχου παρουσιάζεται απαράλλαχτη και στο κορυφαίο έργο της κριτικής λογοτεχνίας, τον Ερωτόκριτο, που θα ακολουθήσει, και δεν είναι αυτό μονάχα που φέρνει κοντά τα δύο έργα. Όμοι είναι και οι εκφραστικοί τρόποι. Και ακόμη συναντούμε στα δύο έργα στίχους πανομοιότυπους. Η φιλολογική επιστήμη επισήμανε από νωρίς τις ομοιότητες αυτές και κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο ποιητής της θυσίας είναι και ο ποιητής του Ερωτόκριτου, δηλαδή ο Βιτσέντσος Κορνάρος. Το δραματικό έργο είναι ποίημα της νεότητάς του, έτσι εξηγείται ενδεχομένως η τόλμη και η επαναστατικότητα, ενώ ο Ερωτόκριτος είναι το ποίημα της ωριμότητας. Ώρα για Γιάννη Μαρκόπουλο, Ερωτόκριτος και αρετή, και άσε τις μέρες να διαβούν.

Ο καθηγητής Δημαρά στο έργο του «Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας» αναφέρει για τον Ερωτόκριτο πως ο ποιητής Κορνάρος ιστορεί μέσα σε ζευγαρωτούς πολιτικούς στίχους τον έρωτα του Ερωτόκριτου με την Αρετούσα. Η βασιλοπούλα Αρετούσα αγάπησε ένα από τα αρχοντόπουλα της αυλής του πατέρα της, τον Ερωτόκριτο. Η ανισότητα όμως της τάξης των δύο ερωτευμένων εμποδίζει το γάμο τους και ο Ερωτόκριτος φεύγει εξόριστος. Ύστερα, χωρίς να φανερωθεί ποιος είναι, σώζει με την παλικαριά του τη χώρα του από τους εχθρούς, ακολουθεί η αναγνώριση και ο γάμος των δύο ερωτευμένων. Ο μύθος στις γενικές γραμμές του, καθώς και σε πολλά άλλα επεισόδια, είναι δανεισμένος από ένα δυτικό έργο, Paris Evian. Ο Κορνάρος εγνώρισε το γαλλικό πρωτότυπο σε μία από τις πολλές ιταλικές του μεταφράσεις. Επίσης φαίνεται να γνώρισε και ιταλική διασκευή του από τον Ορβιετά. Εδώ όμως έχουμε όλα τα υλικά για να εξακριβώσουμε τι εσήμαινε για τον Κορνάρο η χρησιμοποίηση ενός ξένου έργου. Σε γενικές γραμμές, στην σχηματική ανάπτυξη του έργου, η διασκευή μένει αρκετά κοντά στο πρότυπο. Μια ουσιαστική διαφορά είναι ότι στο δυτικό έργο η Βιέννα φεύγει με τον αγαπημένο της χωρίς τη συγκατάθεση του πατέρα της. Ο Κορνάρος προσέχει περισσότερο στο ήθος της Αρετούσας. Η Αρετούσα μένει και ελπίζει. Άλλη αξιοσημείωτη διαφορά που διατρέχει ολόκληρο το έργο είναι ότι στο δυτικό πρότυπο παρουσιάζεται αδιάκοπα το θρησκευτικό χριστιανικό στοιχείο, ενώ ο Κορνάρος τοποθετεί την υπόθεση. Στους περαζόμενους καιρούς που οι Έλληνες ορίζα και όπου δεν είχε πίστη όντως θεμέλιο μηδερίζα. Το θρησκευτικό στοιχείο έχει ολότελα εξαφανιστεί εδώ και έχει αντικατασταθεί όπου είναι απαραίτητο για την πλοκή με το μαγικό. Τέλος, τρίτη σημαντική διαφορά στην υπόθεση παρουσιάζει η λύση του έργου. Στο πρότυπο, η πονηριά του Παρίσι σώζει τον βασιλιά από την αιχμαλωσία. Στον Ερωτόκριτο, ο ήρωας σώζει τον βασιλιά του και το βασίλειο σε αγώνα πολεμικό. Ηρωικός άνεμος φυσάει εδώ, που δίνει αφορμή στον ποιητή να απλωθεί σε επικές περιγραφές. Τα πλαίσια της ιστορίας είναι έξω από το στενό τόπο και χρόνο. Πάντως όμως βρισκόμαστε στην Ελληνική Ανατολή. Ο βασιλιάς είναι βασιλιάς της Αθήνας, Ηρακλής, έχουμε αφεντάδες της Μακεδονίας, της Κορώνης, της Κλαβουνιάς, της Πάτρας, ρηγάδες Ταναπλιού, της Κύπρου, του Βυζαντίου, έχουμε καραμανίτες, βλάχους, αρακινούς, φράγκους, αλλά στα πραγματικά του στοιχεία είναι ο πολιτισμός της Κρήτης στην τελευταία περίοδο της Βενετοκρατίας. Έρωτες, τραγούδια, επιδείξεις υποτικές. Το ιδιότυπο κλίμα που σχημάτισε ο ελληνικός και ο δυτικός πολιτισμός επάνω στα νησιωτικά χώματα. Πιο βαθιά, οι άνθρωποι που μας περιγράφει ο Κορνάρος είναι Έλληνες του καιρού του με ελληνικές συνήθειες, ελληνικές παραδόσεις και ελληνική ιδιοσυγκρασία. Στην υποτική μυθιστορία, η Φραγκοπούλα πρέπει να δει τον Παρίσι να λάμπει με τις ηρωικές πράξεις του για να τον αγαπήσει. Ο Ερωτόκριτος δεν είναι λιγότερο γενναίος από τον Παρίσι, μα η Αρετούσα τον ερωτεύεται από το τραγούδι του. Ο παλμός του γένους είναι αισθητός στην ελληνική διασκευή. Ο Καραμανίτης που θα νικηθεί στον αγώνα από έναν κριτικό είναι μισητός, είναι ο Τούρκος. Από την άποψη της αξιοποίησης του θέματος, ο Κορνάρος ξεπερνάει το πεζολογικό πρότυπό του, μπάζοντας στις λεπτομέρειες μια θερμή λυρική πνοή, διανθίζοντάς τις με ποιητικές εικόνες και παρομοιώσεις. Το γαλλικό κείμενο λέει: «Όταν οι υπότες τελείωσαν την αφήγησή τους, η Βιέννα που τους άκουγε δυσταρεστήθηκε πολύ ή αλλού». Ο Κυριάκοβος, ακούγοντας την τρελή παράκληση του γιού του, έμεινε τόσο έκπληκτος που δεν ήξερε τι να γίνει. Στο ελληνικό περνάει ο λυρικός άνεμος. Η Αρετούσα τα άκουγε ετούτα που μιλούσα και σαν δενδρά φυτεύονται μες στην καρδιά κι αθούσα και περιμπλέκαν οι βλαστοί, τα σωθικά τσιπιάνει και έγνοια μεγαλύτερη και πέδα την ευάνει.
Από την άποψη του λόγου, φίλες και φίλοι, έχουμε μια όρημη ποιητική γλώσσα, πλούσια, πλαστική, αλλά και μελωδική. Από την άποψη του στίχου, έναν αψεγάδιαστο, δουλεμένο 15-σύλλαβο που παρακολουθεί με ίση επιτυχία την καμπύλη του ελληνικού λαϊκού στοχασμού και του ελληνικού λαϊκού στίχου. Η ρήμα, αν εξαιρέσουμε κάποιες συζητήσιμες περιπτώσεις, δεν στέκει και αυτή χαμηλότερα. Μια υψηλή και ισόρροπη μαζί φαντασία βρίσκεται στην αφετηρία αυτής της μοναδικής ποίησης. Φαντασία δημιουργική σε ό,τι αγγίζει την μορφολογία και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του ποίηματος, ισχυρά αναπλαστική σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο. Τελικά, τι έμεινε από το αρχικό έργο? Απλώς ένα σχήμα. Ερωτόκριτος και Κοντιλιές από τα μουσικά Ξόπλια.

Ο σίδενος πυθόλιοντας τα αίματα και τρέχα, στο στήθος του και στο μαρί και στο κορμί του ευρέχα. Εμούγκρισε, εταράχτηκε και ο σα λιοντάρι αγριεύει και να βαρύ του κριτικού τόπο να βρει γυρεύει. Μη δε ποτέ το πέλαγος έτιας λογής μανίζει, στις τσανιεμιές του γεναριού όντε βροντάκια φρίζει. Καιρό που ανακατώνεται με ταραχή μεγάλη κι όντε σκορπά τα κύματα όξω στο περιγιάλι. Σαν ίκαμος πυθόλιοντας στα αίματα όπου εθώρει και τρέχαν για να γδικιωθεί ακόμη δεν εμπόρει. Αυτά εγγράφει στο δεύτερο μέρος ο Ερωτόκριτος στους στίχους 1107 έως 1116. Φινάλε. Τεράστια η απήχηση του έργου, φίλες και φίλοι. Επιδράσεις του παρατηρούνται σε μαντινάδες και επιπλέον στην Κρήτη δημιουργεί μια μυθολογική παράδοση. Τα ονόματα των ηρώων έχουν επιβιώσει ως σήμερα, ως βαφτιστικά. Και η λαϊκή φαντασία ονόμασε παλάτι του Ηρακλή, του στήλους του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα. Η μεγάλη διάδοση του έργου μαρτυρείται από λόγιους και ξένους περιηγητές καθόλου τον 18ο και 19ο αιώνα, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι οι άνθρωποι στην Κρήτη γνώριζαν όλο το έργο απόξω. Ακόμη και ο Γιώργος Σεφέρης αναφέρει ότι στη Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα η κατανόηση του έργου ήταν πολύ εύκολη, παρά την έντονα ιδιωματική γλώσσα. Η μεγαλύτερη όμως απόδειξη της απήχησης του έργου είναι η επίδραση που άσκησε στην νεοελληνική ποιήση. Παραδείγματα ποιημάτων επηρεασμένων από την στιχουργική του είναι ο Κρητικός του Σολομού, το Μήτυρ Θεού του Σικελιανού, ο Επιτάφιος του Ρίτσου, ο νέος Ερωτόκριτος του Παντελή Πρεβελάκη. Ο αποχαιρετισμός μέσα στον Ερωτόκριτο δεν είναι στο φινάλε, είναι η στιγμή που λέει αντίο ο Ερωτόκριτος στην Αρετούσα και είναι μια μαχαιριά χειρότερη από το θάνατο. Εμείς τον κρατήσαμε για το φινάλε, από τη φωνή του Νίκου Ξυλουρή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται αύριο 5η ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε πολλές περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τη Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, την Καβάλα, τη Θάσο, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού, με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 τίθενται η Αττική, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο κ. Τουρνάς και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε ισχύ θα τεθεί από αύριο το πρωί ως το πρωί της Παρασκευής νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολύγυρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε την Περιφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα, συνελήφθηκε ο 59χρονος για τους 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο. Έβαζε φωτιές, όπως ισχυρίστηκε, επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Την άμεση λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του λύκου,

0: έχει κάνει συχνές εμφανίσεις τελευταίους μήνες σε κατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, σε πολύχνεις σικές και άνω πόλη, διέταξε η Γενική Γραμματεία Δασών. Πρόκειται για το τρίποδο άγριο ζώο, το οποίο επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα τετράχρονο κοριτσάκι σε ταβέρνα της περιοχής και αρχικά υπήρχαν εικασίες ότι επρόκειτο για τσακάλι. Με δύο αποφάσεις που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών, συγκροτήθηκε συνεργείο δίωξης που θα αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία, που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενοι. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του ο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό, πρόσθεσε. Στην Ισπανία στρέφονται σήμερα τα βλέμματα για ένα από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα. Η ολική έκλειψη ηλίου θα κορυφωθεί περίπου σε λίγα λεπτά στις 20 και 27 ώρα Ελλάδος, λίγο πριν ο ήλιος δύσει. Για περίπου 2 λεπτά η Σελήνη θα περάσει μπροστά από τον ήλιο και θα τον καλύψει πλήρως, μετατρέποντας προσωρινά την ημέρα σε νύχτα. Η ζώνη της ολικότητας θα διασχίσει τη Βόρεια Ισπανία, περνώντας από περιοχές όπως το Εβιέδο και κοντά στη Μαδρίτη, πριν φτάσει προς τη Μαγιόρκα. Στην Ελλάδα το φαινόμενο θα είναι ορατό μόνο ως πολύ μικρή μερική έκλειψη, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά. Ασημένιο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής συνόδευσε το μετάλλιο και με νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. ΑΕΚ και Όφη αναμετρώνται αυτή την ώρα στο Παγκρίτιο Στάδιο διεκδικώντας το Super Cup Ελλάδας. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον κυπελούχο Όφη σε μια αναμέτρηση που ανοίγει επίσημα τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η Ένωση επιδιώκει να προσθέσει ακόμη έναν τίτλο στη συλλογή της, ενώ Όφη διεκδικεί το πρώτο Super Cup της ιστορίας του. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Από τις μεσημβρινές ώρες όμως και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και πρόσχερα ανατολική νοτιοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
6: Fade out.
4: με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

0: πες ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Αλλά ό,τι ωραίο μετάλλιο.
1: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
0: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έγινε μαλακία. Sorry. Παιδιά, το βγάλε και τάφησε εκεί.
1: Λοιπόν, πρέπει, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
0: Πάνω στο πώς, όχι.
1: Εντάξει, απολαυστικός Μίλτος Τεντόβλου, δεν έχουμε λόγια πραγματικά. Θα τον δούμε και στην απονομή αργότερα. Θα πάει να ψάξει το μετάλλιό του.
2: Αυτή είναι η ατάκα που από χθες βράδυ δεν έχει γίνει απρός viral, έχει γίνει το trend του ελληνικού διαδικτύου και νομίζω όχι μόνο. Την έχω δει σε pods, σε sites, και πώς να μην γίνει όταν ο απίθανος τύπος που λέγεται Μίλτος Τεντόγλου πήγε να δώσει συνέντευξη έχοντας ξεχάσει το μετάλλιο στον μπάγκο. Λίγο αργότερα εξήγησε στους δημοσιογράφους ότι είναι μια ρέπλικα αυτό που τους δίνουν προκειμένου να το δείχνουν την ώρα των δηλώσεων και το κανονικό χρυσό μετάλλιο το παίρνουν κατά τη διάρκεια της απονομής λίγο αργότερα όταν ακούστηκε και ο εθνικός μας ύμνος, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν απολαυστικός γιατί ήταν αληθινός. Δηλαδή τον ρώτησε ο δημοσιογράφος πώς και δεν σας δώσαν μετάλλιο και εκείνη τη στιγμή θυμήθηκε ότι του είχαν δώσει ένα χρυσό μετάλλιο, το τέταρτο για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. 4 χρυσά μετάλλια έχει πάρει σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου ο άνθρωπος και το παράτησε εκεί μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης 12 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης είναι στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί ως τις 10. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Περιμένουμε σε εσάς και εσάς στα τηλέφωνα, στα μηνύματα, στις φωτογραφίες, στα βίντεο στο 693-0078-228. Όπως ακούσατε και πριν από λίγο στις ειδήσεις, δεν είναι μόνο ο Μίλτος Τεντόγλου. Πριν από λίγο ο Απόστολος Σίσκος βγήκε δεύτερος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στα 200 μέτρα ύπτιο και μάλιστα με νέο πανελλήνιο ρεκόρ πέφτοντας κάτω από το 1.54, 1.53.81 έκανε ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος είναι από τις Σέρες, προπονείται εδώ στη Θεσσαλονίκη, 21 ετών μόνο, και στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά τον αγώνα δήλωσε ότι το βλέμμα του είναι στραμμένο πια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Με αυτόν το χρόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έχουν περάσει ανέβαινε στο βάθρο, όχι μόνο απλώς στο βάθρο, στο πρώτο σκαλί, και ακόμα δεν τελειώσαμε. Έχουμε, μην ξεχνάτε, Κατερίνα Στεφανίδη, Μανόλο, Fly Μανόλο, οπότε έχουμε ακόμα σε αυτά τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή το αγώνας ΑΕΚ Όφη ανοίγει την αυλαία των αγωνιστικών υποχρεώσεων και στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και ακολουθούν Νάπολι Άρης στις 10, φιλικό για τους κεντρινόμαυρους, μεγάλο φιλικό για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, και στις 10 επίσης Παρίσι Ζερμέν Άστον Βίλα. Είναι το ευρωπαϊκό Super Cup όπως και το ελληνικό στο ΑΕΚ Όφη. Μείνετε μαζί μας, θα σας ενημερώσουμε για όλα.

0: Λοιπόν, είχαμε μια περίεργη υπόθεση. Τι περίεργη, δηλαδή, ο άνθρωπος θα παραδέχτηκε όλα. Μάλλον θα μας πει ο Κώστας Καντούρης περισσότερα. Ένας 59χρονος συνελήφθη γιατί έβαλε 6 συνεχόμενες φωτιές στην περιοχή του Δήμου Δέλτα εδώ στη Θεσσαλονίκη για να πάμε στα δικά μας και συνελήφθη. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι υποστήριξε αυτός ο τύπος, φίλε.
1: Εκτός αυτού να πω πριν, Παναγιώτη, ότι οι πυροσβέστες οι οποίοι έχουν ερευνήσει την υπόθεση του ανακριτικού κλιμακίου της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης υποπτεύονται ότι εμπλέκεται και σε άλλους εμπρησμούς που έγιναν νωρίτερα στην περιοχή, γιατί όπως μας έλεγαν πυροσβέστες, πολλές ήταν οι φωτιές στο Δήμο Δέλτα αυτό το δίμηνο, το τελευταίο δίμηνο.
0: Μιλάμε δηλαδή για 6 επιβεβαιωμένους και ερευνούμε και άλλους.
1: 6 αφορούν, η δικογραφία αναφέρεται σε 6 εμπρησμούς που έγιναν 4 χθες και οι άλλοι 2 το Σαββατοκύριακο. Ψάχνουν και άλλους οι πυροσβέστες για προγενέστερο διάστημα. Όντως, αυτά που είπε ο ίδιος του, μάλλον άφησαν σύξυλους και τους ίδιους πυροσβέστες και εμάς βέβαια που τα προφορηθήκαμε στη συνέχεια. Είπε κοινικά, ήθελα να εκτονωθώ γιατί ήμουν πιεσμένος από τη δουλειά μου και από την κούραση που είχα, γι' αυτό έβαζα φωτιές. Αυτό παραδέχτηκε στην προανεκδοτική του απολογία και μάλιστα περιέγραψε και πώς τις έβαζε. Δηλαδή, είπε ότι έπαιρνε κάποιες χαρτοπετσέτες, τις έβαζε μέσα σε ξερά χόρτα, άναβε τις χαρτοπετσέτες και μόλις λαμπάδιαζαν, έφευγε. Αυτά είπε ο 59χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα, χθες τη νύχτα συνελήφθη από τους πυροσβέστες. Επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του από κάμερες που κατέγραψαν αρκετές από τις περιπτώσεις φωτιάς που κατηγορείται ότι έβαλε. Ο ίδιος ομολόγησε, όπως περιέγραψε κιόλας, και η εισαγγελέας άσκησε 2 ξεβάρους για εμπρησμό από πρόθεση, κατ' εξακολούθηση, το παρέπευσε στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία να δώσει εξηγήσεις την Παρασκευή να απολογηθεί.
0: Αν όλοι όσοι ήμασταν πιεσμένοι από τις δουλειές μας, εκτονωνόμασταν με αυτόν τον τρόπο, δεν θα είχε μείνει ούτε κολυμπηθρόξυλο στην πόλη.
1: Καλά το λες, δεν έχεις άδικο. Ναι, εντάξει, δεν είναι τρόπος αυτός. Αλλά ενδεχομένως και είναι ζήτημα των υπηρεσιών να εξετάσουν και από άλλη σκοπιά την περίπτωση του 59χρονου.
0: Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα, οποιοδήποτε δηλαδή παίρνει μια χαρτοπετσέτα, την πυρπολεί και γίνεται κούγκι όλη η πόλη. Και μάλιστα σε περιπτώσεις που...
1: Και όταν βλέπει αυτό που έχει γίνει φέτος ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία, με τόσες πολλές φωτιές, με τόσο μεγάλη κινητοποίηση, οι πυροσβέστες εκτιμούν ότι από τις φωτιές που μπήκαν, σε μία από τις φωτιές που μπήκαν χρειάστηκε να κληθεί και ελικόπτερο προκειμένου να κάνει ρήψη νερού. Σε μία από τις φωτιές που μπήκαν κάηκαν και τα ξύλα από τις ράγες του ΟΣΕ με συνέπεια να δημιουργηθεί πρόβλημα εκεί. Σε μία από τις φωτιές χρειάστηκε να διακοπεί η κυκλοφορία στην Εγνατία οδό. Είναι πολλά τα προβλήματα δηλαδή που δημιούργησαν, παρότι οι φωτιές αυτές δεν επεκτάθηκαν πολύ ευτυχώς, χάρη στην έγκαιρη αντιμετώπιση της πυροσβεστικής, και ευτυχώς οι συνθήκες οι καιρικές δεν ήταν τέτοιες προκειμένου να επεκταθούν. Δηλαδή δεν φυσούσε ευτυχώς δυνατός αέρας προκειμένου να επεκταθούν και να είχαμε άλλα.
0: Και σε μια χρονιά που έχουμε θρυνήσει ήδη 2 θύματα στη Λυτή από φωτιά.
1: Ναι.
0: Τι να πούμε. Ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά, αυτό είναι δεδομένο. Ας δούμε τι θα τον κάνει η δικαιοσύνη την Παρασκευή, όπως είπε
1: και να δούμε και Παναγιώτη, αν θα κρατήσει την ίδια στάση που κράτησε στους μιλώντας στους πυροσβέστες. Πάντως βγαίνοντας, είπε ένα συγγνώμη γενικότερα, δεν είπε κάτι άλλο, καλύπτοντας το πρόσωπό του ίδιος, είπε ένα συγγνώμη και οδηγήθηκε στα κρατήρια γιατί κρατείται μέχρι να απολογηθεί.
0: Με μια συγγνώμη όμως δεν διορθώνονται αυτά τα πράγματα που έχει κάνει. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
1: Καλό απόγευμα.

0: Θα διακόψουμε το τραγούδι να ακούσουμε τον Απόστολο Σίσκο μετά την απονομή του μεταλλίου.
1: Είναι τα μετάλλια και πώς είναι. Όποιος μου τα έστελνε δεν τα έβλεπα. Επίτηδες για να το βάλω στο λαιμό μου και να το δω μόνος μου ο ίδιος.
2: Είπες πριν από λίγο μετά την κούρσα σου ότι θέλω να κάτσουν, να περάσουν λίγα λεπτά για να συνειδητοποιήσω το τι έχει γίνει, να την ξαναφέρω στο μυαλό μου. Ελπίζω να έχεις, επειδή σε βλέπω έτσι λίγο σοβαρό, να έχεις συνειδητοποιήσει το πόσο μεγάλη επιτυχία ήταν αυτή που έκανες σήμερα.
1: Είναι αλήθεια ότι πάνω στο πατήρα πήγα να συγκινηθώ και θα το κάνω κάποια στιγμή, είμαι σίγουρος, γιατί ξέρω τον εαυτό μου. Και όχι άδικα, γιατί αυτή τη στιγμή περνάει από το μυαλό μου στιγμές, δυσκολίες που περάσαμε, καυγάδες, να έχω το μυαλό μου συνέχεια, να ξενυχτάω τα βράδια στο να σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω καλύτερα. Γιατί ήξερα ότι αξίζω κάτι αυτή τη χρονιά και το πήγα από την αρχή ότι είχα διαρκώς εξέλιξη. Οπότε νομίζω ότι μου άξιζε 100% αυτό το μετάλλιο, όποιο χρώμα κι αν ήταν. Οπότε είναι πολλά μπράβο στο team μου, στον προπονητή μου, στην οικογένειά μου, σε όλους όσους με στηρίζουν. Νομίζω τους αφιερώνω όλους, γιατί όσο τις 100 προσπάθεια είναι από μένα, άλλοι τόσοι και περισσότεροι είναι από αυτούς. Γιατί ο αθλητής χωρίς την κατάλληλη ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει μακριά.
2: Είναι πραγματικά ένας άθλος αυτό που πέτυχε σήμερα, δεδομένου ότι οι συνθήκες στην προπόνηση δεν είναι ίδιες, ας πούμε, με τον κόσμο που προπονείται στις ΗΠΑ και τα μέσα είναι διαφορετικά.
1: Άμα κάτσουμε και το αναλύσουμε αυτό, νομίζω ο καθένας θα έχει να πει πάρα πολλά αρνητικά πράγματα, όπως και εγώ ίδιος, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Ελληνική Ομοσπονδία στο να φτάσουμε στις ίδιες συνθήκες με τους Ευρωπαίους και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει σε πολύ καλό επίπεδο. Έτσι εξηγείται κιόλας ότι έχουμε ανέβει ένα σκαλί πάνω από τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε φέρει και τις ανάλογες επιτυχίες. Οπότε, όσο το εξελίσσουμε αυτό το πράγμα, θα έρθουν και οι ανάλογες επιτυχίες και θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε σαν ομάδα και σαν χώρα.
2: Κατέβηκες στο 1,54, έκανες πανελλήνιο ρεκόρ με 1,53. Ξέρω ότι δεν σου αρκεί το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά είναι ένα στοιχείο υπέρβασης και μάλιστα πολύ μεγάλη. Είναι η 10η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στα 200 μέτρα ύπνου.
1: Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι ότι κατέβηκα τα 54 δευτερόλεπτα, το 1,54. Η δουλειά που έχω κάνει πιστεύω ότι είναι για πολύ πιο κάτω. Έχω αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Το καλό είναι ότι συμβαίνουν τώρα και, για να τα χρησιμοποιήσω σε 2 χρόνια από τώρα που είναι σημαντικοί αγώνες. Οπότε θεωρώ ότι βαδίζουμε σε πολύ καλό επίπεδο και έχουμε ακόμα να δούμε πολλά πράγματα, θεωρώ.
2: Στον ημιτελικό, μετά τον ημιτελικό, κλείσαμε με χαμόγελο όπως θα το κάνουμε και τώρα και με μήνυμα στην Ελλάδα.
1: Τίποτα από καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες που έχουν καθίσει να με δούνε, να με υποστηρίξουν. Θέλω να ξέρω ότι το έχουν νιώσει, το ένιωσα και εγώ, την αγάπη τους, την ενέργειά τους. Οπότε μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο αυτό και το χρησιμοποίησα πάρα πολύ σωστά, θεωρώ.
2: Καλή συνέχεια και δυνατά να έρθουν τα καλύτερα στο Λος Άντζελες.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσαμε τον Απόστολο Σίσκο λίγο μετά την απονομή του ασημένιου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Ο 21 ετών εδώ προπονείται στη Θεσσαλονίκη από τις Σέρες. Ένα μεγάλο μπράβο, μια βαθιά υπόκληση σε αυτό το νεαρό παιδί και στην ωριμότητα με την οποία μιλά και δείχνει ότι το μέλλον του ανήκει. Ολυμπιακούς αγώνες είναι ο στόχος του. Είμαι εγώ, ελπίζω και εύχομαι και όπως τον βλέπω να αγωνίζεται και την αποφασιστικότητά του, ότι θα τον δούμε και εκεί στο βάθρο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Αυτή την ώρα γίνεται ορατή η ολική έκλειψη ηλίου. Υπάρχουν ζωντανές εικόνες από την NASA, από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία και από τα μεγάλα παγκόσμια ειδησιογραφικά δίκτυα που έχουν συνδεθεί με διάφορες περιοχές όπου αυτή είναι ορατή 100% από Ισλανδία και Ισπανία δηλαδή. Και έχουν μαζευτεί εκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο για να την παρακολουθήσουν. Έχουν πάει και από εδώ Έλληνες από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα για να την δουν. Το θέμα είναι ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουν γίνει όσον αφορά τα τουριστικά πρακτορία, η Ισλανδία και η Ισπανία για να βρεις ένα δωμάτιο έπρεπε να το κλείσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κάποιοι έχουν κλείσει εδώ και 2 χρόνια κατάλημα για να μπορέσουν να την παρακολουθήσουν, ενώ οι τιμές έχουν εκτοξευθεί. Στο Ρέικιαβικ, που είναι ένας από τους λίγους προσιτούς προορισμούς για να παρακολουθήσει κανείς την πλήρη έκλειψη, οι τιμές είναι 793 δολάρια έχουν πληρώσει για να εξασφαλίσουν ένα δωμάτιο. Στην Ισπανία, που επίσης υπάρχει μεγάλη ζήτηση και ενδιαφέρον, στη Λα Κορούνια, στο βόρειο τμήμα της Ισπανίας, το κατάλημα φτάνει μέχρι και 451 δολάρια για μια βραδιά. Στη Μαγιόρκα στα 448, ενώ στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα και στο Μπιλμπάο οι τιμές των ξενοδοχειακών δωματίων έχουν αυξηθεί κατά 34% και 67%, καλύτερα μάλιστα, τις 100 αντίστοιχα. Τα καταστήματα, τα καταλήμματα ακόμα και σε πολύ μικρές πόλεις, εκεί όπου είναι ορατή η έκλειψη ηλίου, έχουν γίνει ανάρπαστα, και στην Ισπανία υπάρχει και μεγάλη ανησυχία, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι θα κατασκηνώσουν στην Ήπεθρο για να παρακολουθήσουν την έκλειψη ηλίου. Αυτό έχει θέσει τις αρχές σε συναγερμό, καθώς υπάρχει ο φόβος για πυρκαγιές και τα επακόλουθά τους. Προσοχή, απολαύστε την εικόνα, είχε να συμβεί περίπου 20 χρόνια στην Ευρώπη, αν θυμάμαι σωστά, και θα δούμε, καλά να είμαστε, και την επόμενη.

Λοιπόν, για να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας. Καταρχάς, καλησπέρα στην Ιωάννα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα και στη Στέλλα που εκτός από καλησπέρα λέει χίλια μπράβο στα Ελληνόπουλα που αγωνίζονται και φέρνουν μετάλλια στη χώρα μας. Λίγη αισιοδοξία τη χρειαζόμαστε και αυτό είναι αλήθεια, αλλά σίγουρα δεν θα τη βρούμε αυτή την αισιοδοξία στην ανάρτηση που έκανε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με την οποία μας ενημέρωσε ότι ανακατασκευασμένη παιδική χαρά στην πλατεία Τερψιθέας στην Άνω Πόλη βανδαλίστηκε με συνθήματα και γκράφιτι λίγα 24 ώρα μετά την παράδοσή της. Ο χώρος παραδόθηκε επίσημα στους δημότες την περασμένη Παρασκευή. Λίγες μέρες αργότερα, άγνωστοι δράστες σύμφωνα με το Δήμο Θεσσαλονίκης γέμισαν τους τοίχους με συνθήματα και μουτζούρες. Τα συνεργεία, αναφέρει, θα προχωρήσουν στην αποκατάσταση των φθορών. Η Δημοτική Αστυνομία θα ενισχύσει την παρουσία και τους ελέγχους στην περιοχή για την προστασία του χώρου. Οι παιδικές χαρές ανήκουν πρώτα απ' όλα στα παιδιά. Η προστασία της δημόσιας περιουσίας είναι ευθύνη όλων μας, γράφει η ανάρτηση, και ένα δίκιο το έχει, γιατί η εικόνα του πριν με το μετά δεν έχει καμία σχέση. Αν δεν προφυλάξουμε εμείς τη γειτονιά μας, που είναι το σπίτι μας, μην περιμένουμε να τα κάνουν όλα οι υπεύθυνοι ή οι αρχές. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται πρώτα απ' όλα η δική μας ευθύνη.

Καλησπέρα στην Νάνση που στέλνει την καλησπέρα της σε όλους και στην Ευτυχία. Ο Αντώνης μας στέλνει την καλησπέρα του με παγωμένη μπύρα στο μπαλκόνι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η Δε Γιούλη με μοχίτο και καλή παρέα από την Καβάλα. Αυτά είναι. Καλοκαίρι, απόγευμα, βράδυ και αν δεν έχετε τι να κάνετε σήμερα το βράδυ, πηγαίνετε κάπου λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη να μην έχει πολυκατοικίες να σας αποσπούν και κοιτάξτε τον ουρανό μετά τα μεσάνυχτα, γιατί δεν έχει μόνο έκλειψη ηλίου που πρέπει να πας στην Ισλανδία ή στην Ισπανία να τη δεις, έχει και βροχή Περσίδων σήμερα το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα, που είναι ορατή με γυμνό μάτι, αρκεί να μην είστε μέσα στην πόλη που θα εμποδίζουν οι πολυκατοικίες την εικόνα. Βέβαια μπορεί να γίνει αντιληπτή ακόμα και μέσα από την πόλη, αλλά είναι ιδανικό να είσαι κάπου εκτός πόλης στη φύση. Είναι οι Περσίδες διάτονται, είναι μικρά σώματα του ηλιακού συστήματος από κόκκους σκόνης και μικρότερα πετρώματα που είναι υπολείμματα από κομίτη και σήμερα είναι η μέρα που μπορείτε να παρατηρήσετε αυτή τη βροχή Περσίδων. Είναι η καλύτερη μέρα γιατί σύμφωνα με τους ειδικούς ξεκίνησε λοιπόν από τον Ιούλιο, από τις 17 Ιουλίου έως και τις 24 Αυγούστου. Σήμερα ωστόσο είναι η μέρα με τη μεγαλύτερη πυκνότητα και είναι οι υποειδανικές συνθήκες, θα γίνει ορατή σε διάφορα σημεία. Η παρατήρηση δεν χρειάζεται τηλεσκόπιο ή εξοπλισμό άλλο, με γυμνό μάτι μπορείτε να δείτε τη βροχή, όπου και να κοιτάξετε στον ουρανό, σε όποιο σημείο του ουρανού και να κοιτάξετε, θα είναι ορατή. Άντε πάρτε ένα ποτό, κάτι δροσιστικό, βγείτε στη Θεσσαλονίκη γύρω-γύρω, κοιτάξτε στον ουρανό και χαθείτε για λίγο από την καθημερινότητα.

Καλησπέρα στην Νατάσα που μας προσκαλεί να δούμε τις περσίδες στο γνωστό μπαλκόνι της Καβάλας. Η πρόσκληση δεν ξέρω αν αφορά τους συντελεστές της εκπομπής ή εμένα και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη ή όλους τους ακροατές. Να το διευκρινίσουμε αυτό παρακαλώ. Και στον Δημήτρη, ο οποίος στέλνει την καλησπέρα του από το Λονδίνο και μας λέει ότι αυτή τη στιγμή διακρίνεται η έκλειψη ηλίου και από εκεί. Τα σέβη του στέλνει από τον προλετάριο Λατζέρι της Λόντρας που μας ακούει παθιασμένα και τώρα επιτέλους μπορεί να σας μεταφέρει, να μας μεταφέρει και τα μηνύματα του. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη που μας μεταφέρει και τα μηνύματα από τη Λόντρα. Οι εικόνες πάντως από την έκλειψη ηλίου που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Πάμε να ενημερωθούμε από τον Τάσο Ρέτζιο με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται αύριο Πέμπτη ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε πολλές περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τη Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, την Καβάλα, τη Θάσο, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, τίθενται η Αττική, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο κ. Τουρνάς και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε ισχύ θα τεθεί από αύριο το πρωί ως το πρωί της Παρασκευής νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη προχώρησαν ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον Ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκυγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα, συνελήφθηκε ο 59χρονος για 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο. Έβαζε φωτιές, όπως ισχυρίστηκε, επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Την άμεση λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την απομάκρυση του λύκου, ο οποίος έχει κάνει συχνές εμφανίσεις τους τελευταίους μήνες σε κατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, σε πολύχνησικές και άνω πόλη, διέταξε η Γενική Γραμματεία Δασών. Πρόκειται για το τρίποδο άγριο ζώο, το οποίο επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα 4χρονο κοριτσάκι σε ταβέρνα της περιοχής και αρχικά υπήρχαν εικασίες ότι

0: πρόκειτο για τσακάλι. Με δύο αποφάσεις που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών, συγκροτήθηκε συνεργείο δίωξης που θα αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία, που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενοι. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό, πρόσθεσε. Ένα σπάνιο φαινόμενο, η ολική έκλειψη ηλίου ήταν ορατή σήμερα σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, με πλήθος κόσμου να περιμένει να αντικρίσει το σπάνιο αυτό φαινόμενο. Η Ισπανία προσέλκυσε τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Το φαινόμενο ήταν ορατό από την Ισλανδία, την Γρυλανδία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Στην Ελλάδα το φαινόμενο ήταν ορατό μόνο ως πολύ μικρή ημερική έκλειψη, κυρίως αδυτικά και βορειοδυτικά. Ασημένιο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής συνόδευσε το μετάλλιο και με νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. ΑΕΚ και Όφη αναμετρώνται αυτή την ώρα στο Παγκρίδιο Στάδιο διεκδικώντας το Super Cup Ελλάδας. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον κυπελούχο Όφη σε μια αναμέτρηση που ανοίγει επίσημα τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η Ένωση επιδιώκει να προσθέσει ακόμα ένα τίτλο στη συλλογή της, ενώ Όφη διεκδικεί το πρώτο Super Cup της ιστορίας του. Μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και σε ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα αναμεταβληθεί 3 με 4 και πρόσκαιρα ανατολική νοτιοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Νεότερη ενημέρωσή σας στις 10.
1: Μερκούρια 2026.
2: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
1: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
1: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
2: 30 Αυγούστου.
1: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
2: Σας περιμένουμε.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
6: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out. Fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. Και καλησπέρα στην Ζαχαρένια και στην Κατερίνα που μας στέλνουν την καλησπέρα τους, εμάς και σε όλη τη συντροφιά, για την καλή παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ξανά στην Ατάσα, η οποία διευκρινίζει ότι η πρόσκληση για την παρακολούθηση της βροχής των Περσίδων στον μπαλκόνι της στην Καβάλα αφορά όλους. Όσοι μας ακούτε, μπορείτε να πάτε να δείτε την Καβάλα μέχρι Θάσο και τις Περσίδες που θα πέσουν. Αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης Μάρκος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου αγωνίζεται στο άθλημα των 800 μέτρων ελεύθερο και είναι στην έκτη θέση, λίγο μετά τα μισά της κούρσας. Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι σε εξαιρετική κατάσταση, άλλωστε πέρασε στον τελικό κάνοντας πανελλήνιο ρεκόρ με 7:47:26 και αγωνίζεται εδώ σε έναν τελικό και μπράβο του, και θα δούμε πώς θα πάει, θα σας ενημερώσουμε και γι' αυτό, για την κατάληξη της κούρσας. Λοιπόν, για την ώρα πάμε να δούμε την Οδύσσεια του Νόλαν, δεν θα τη δούμε τώρα δηλαδή, δεν μπορούμε έτσι κι αλλιώς, ραδιόφωνο είμαστε πρώτα απ' όλα, και όσοι την παρακολουθήσατε δεν ξέρω τι εντυπώσεις έχετε, αλλά έγινε θέμα δημοσκόπησης η ταινία αυτή και σύμφωνα με τα ευρήματα το 90% των Ελλήνων έχει ακούσει κάτι για την ταινία, οι μισοί έχουν συμμετάσχει σε συζητήσεις γύρω από αυτήν. Η δημοτικότητα δε του Νόλαν είναι στο 64% στην Ελλάδα και αυξάνεται στο 90% σε όσους έχουν δει την ταινία. 7 στους 10 Έλληνες στην Ελλάδα έγινε η έρευνα, αξιολογούν την ταινία ως πολύ ή αρκετά θετικά. Ικανοποίηση, ενθουσιασμό λένε ότι ένιωσαν βγαίνοντας από την αίθουσα. Το 79% των θεατών θεωρεί ότι η κινηματογραφική παραγωγή αποτελεί σημαντική προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό και το 75% ότι ενισχύει τον τουρισμό. Το 72% ότι η ταινία έφερε νέες γενιές πιο κοντά στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Από εκεί και πέρα τους άρεσαν τα οπτικά εφέ, οι ερμηνείες των Matt Damon και Anne Hathaway και η σκηνοθεσία. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο στο ρόλο της ωραίας Ελένης, μπορεί να διχάζει την κοινή γνώμη. 46% θετικές και ουδέτερες απόψεις έναντι 46% αρνητικών. Ωστόσο, οι θεατές λένε ότι είναι υπέρ με 62%. Συνολικά, η πλειοψηφία εμφανίζεται σχετικά δεκτική, 57% είναι αυτό, απέναντι στις πιο ελεύθερες διασκευές της αρχαίας ιστορίας και μυθολογίας, ενώ οι απόψεις για την υπεροχή της καλλιτεχνικής ελευθερίας έναντι της πιστής στήρησης του κειμένου παραμένουν μοιρασμένες, 40% με 39%. Μιλάμε δηλαδή για μια ταινία που φαίνεται ότι ακόμα και στην Ελλάδα κάνει θράψη, παρόλο που η απεικόνηση, η μεταφορά του έργου του Ομήρου είναι πολύ ελεύθερη, άλλωστε δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, από τη στιγμή που μιλάμε για ένα ολόκληρο έπος και έπρεπε να αποδοθεί αυτό σε τρεις ώρες παρά. Εγώ την έχω δει την ταινία και πέρα από κάποια στην μπλοκή κάποια πράγματα που με ενόχλησαν, ελάχιστα, εντάξει, την είδα ευχάριστα, δεν ενθουσιάστηκα, αλλά την είδα ευχάριστα. Ο πέμπτος ο Δημήτρης Μάρκος στον τελικό, μπράβο στο παλικάρι. Έχουμε άλλον έναν που είναι στον τελικό και στην πέμπτη θέση, μπράβο του, και να βλέπουμε συνέχεια Έλληνες σε τελικούς.

Πάμε να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας, στα της Θεσσαλονίκης, καθώς την άμεση λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του λύκου, ο οποίος έχει εμφανιστεί συχνά τελευταία σε κατοικημένες περιοχές στη Θεσσαλονίκη, διέταξε η Γενική Γραμματεία Δασών. Πρόκειται για το άγριο ζώο το οποίο είχε επιτεθεί και είχε τραυματίσει ένα τετράχρονο κοριτσάκι. Στην αρχή λέγανε ότι είναι τσακάλι, αλλά διαπιστώθηκε ότι είναι εξοικειωμένος με τον άνθρωπο θηλυκός λύκος, και με δύο αποφάσεις που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών συγκροτήθηκε συνεργείο δίωξης για να αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Το επίμαχο περιστατικό ταξινομείται σύμφωνα με το πρωτόκολλο διαχείρισης της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστό στην ανώτερη κατηγορία 7, δηλαδή εκτιμάται ως επικίνδυνη συμπεριφορά. Τα μέτρα περιλαμβάνουν εντοπισμό του ζώου με ειδικές κάμερες, χρήση μέσων παγίδευσης και αναισθητοποίησή του. Μετά τη σύλληψη έχει κτηνιατρικές και γενετικές εξετάσεις και φιλοξενία σε εγκαταστάσεις του Αρκτούρου στη Φλόρινα. Προβλέπεται για τη σύλληψή του ακόμη και η χρήση κυνηγετικών όπλων για τη θύρευσή του, μόνο όμως ως έσχατη λύση στην περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η αναισθητοποίηση. Η κατάσταση και η συμπεριφορά του ζώου θα αξιολογηθούν από ειδική επιστημονική επιτροπή και θα δούμε τι θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι μετά από την επίθεση έχει προκληθεί ανησυχία, ειδικά στις δυτικές συνοικίες, Δήμο Παύλου Μελά, Δήμο Νεάπολης Σικαιών, καθώς τριγυρνά εκεί ένα άγριο ζώο το οποίο έχει επιτεθεί σε ένα παιδί. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι η ανησυχία μεγάλη. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το συνεργείο θύρευσης, όχι θύρευσης, εντοπισμού και σύλληψής του.

0: Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Δημήτρη Μάρκου.
1: Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κούρσα. Όπως είπα και χθες, ήθελα ένα δύσκολο ευρωπαϊκό με όλους τους κορυφαίους αθλητές εδώ πέρα. Έτσι και έγινε, βγήκα πέμπτος. Αλλά χαίρομαι γιατί είναι μια κούρσα γεμάτη. Είμαι ανάμεσα στους κορυφαίους και έχω πολύ όρεξη για το μέλλον. Έχουμε 2 χρόνια ακόμα μέχρι το μεγάλο στόχο. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
2: Επιβεβαίωσες ότι είσαι στην καλύτερη κατάσταση που έχεις βρεθεί ως τώρα στην κολυμπητική σου καριέρα. Αν μη τι άλλο, έχεις πέσει σε όλες τις κούρσες και είσαι όχι απλώς ανταγωνιστικός, με πανελλήνια ρεκόρ, με τα πάντα. Μεγάλος στόχος είναι το Λος Άντζελες. Πώς διαμορφώνεται η προσπάθειά σου από εδώ και στο εξής, τι στόχους έχεις σε ό,τι αφορά τους χρόνους και τα υπόλοιπα?
1: Ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Έχω το 200 το ατομικό αύριο και το 400 την Κυριακή. Οπότε πρέπει να κρατήσω χαμηλά το κεφάλι για να συνεχίσω αυτή την καλή πορεία, να βγάλω στις κούρσες αυτό που έχω δουλέψει. Και μετά, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, για το μέλλον έχουμε 2 χρόνια γεμάτα μέχρι το μεγάλο στόχο, την Ολυμπιάδα. Και πάμε δυνατά. Ωστόσο θέλω να ευχαριστήσω αρχικά την οικογένειά μου όλη που είναι δίπλα μου από την πρώτη μέρα μέχρι τώρα, να ευχαριστήσω όλους όσους με πίστεψαν, επένδυσαν σε μένα, αλλά και όσους δεν με πίστεψαν και με αφήσανε. Έγινα πιο δυνατός, οπότε τους ευχαριστώ και αυτούς. Να πω ένα ευχαριστώ στους χορηγούς μου, στην TIR, στη Motor Oil, στην Panic Records. Ξεχνάω κάποιον. Στον αδερφό μου, που με έχει αναλάβει τη φυσικοθεραπεία και όλη την αποκατάσταση με το σώμα φύζιο. Τον προπονητή μου, τον Μίλτο Κανελόπουλο. Αυτά.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και στα υπόλοιπα αγωνίσματα.
0: Είχαμε συνδεθεί με το R2 Sport προκειμένου να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του Δημήτρη Μάρκου, ο οποίος πριν από λίγο βγήκε πέμπτος στο αγώνισμα των 800 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Μπράβο στο παλικάρι.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Το σβήσιμο της μέρας.
1: Fade out, fade out.
2: Fade out.
0: Με τον Παναγιώτη Μανή.
1: Fade out, fade out, fade out.
2: Είπαμε για την Οδύσσια του Νόλαν και τι αποδοχή είχε στην Ελλάδα. Οι αρχαίοι Έλληνες όμως, εντάξει, τώρα δεν θα μιλήσουμε για μυθολογία, θα πάμε στους αρχαίους, Έλληνες και Ρωμαίους. Πήγαιναν διακοπές. Σε αυτό το ερώτημα κλήθηκε να απαντήσει ο αρχαιολόγος και ακαδημαϊκός Μιχάλης Τιβέριος και η απάντηση είναι οι αρχαίοι Έλληνες ξέρουμε πως ταξίδευαν, όχι όμως για διασκέδαση, για επαγγελματικούς λόγους, για λόγους υγείας και για θρησκευτικούς. Πήγαιναν σε μεγάλα ιερά για να παρακολουθήσουν ή να συμμετάσχουν σε δρόμενα ή να δουν τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ήταν άλλωστε αυτοί που τους καθιέρωσαν και κατά τη διάρκεια των αγώνων υπήρχε η εκεχηρία. Τα Παναθήναια, τα μεγάλα Διονύσια πήγαιναν στο μαντίο του Απόλλωνα στους Δελφούς για να ζητήσουν τη γνώμη της θεότητας προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημά τους και αυτά ήταν τα ταξίδια που έκαναν. Αυτοί που καθιέρωσαν τις διακοπές για ξεκούραση ήταν οι αρχαίοι Ρωμαίοι. Είχαν εξοχικά για να αλλάζουν μέρος και να μην βαριούνται. Στις παραθαλάσσιες περιοχές πήγαιναν άνοιξη, το καλοκαίρι πήγαιναν σε ορεινές περιοχές. Οι πλουσιότεροι, λέει, διέθεταν περισσότερες από μία εξοχικές κατοικίες και όχι μόνο γιατί ο πλούσιος Ρωμαίος ήθελε να αποφύγει τον καυτό ήλιο, αλλά και για το θόρυβο των κοινών θνητών που συνοστίζονταν στις παραλίες. Πολλοί δε έκτιζαν επαύλεις δίπλα στη θάλασσα και οι επαύλεις αυτές έφτασαν μέχρι και την παραλία για να μπορούν να ψαρεύουν από το σπίτι. Καθόταν στο σπίτι στο μπαλκόνι, λέει, και ρίχναν εκεί και ψάρευαν. Φαντάζεστε τώρα, να είχαμε σπίτια μέσα στη θάλασσα εκεί. Ωραία, καταγγελίες στο My Coast που είχαν να πέσουν. Χαμός θα γινόταν. Δεν θα προλάβαιναν οι έλεγκτες.

Και μιας και είδαμε τι κάνανε και οι αρχαίοι από διακοπές, όπως διαβάζουμε σε γνωστή αθλητική σελίδα στα social media, έχουμε και τους νέους, όχι μόνο Έλληνες, Έλληνες και ξένους νεόπλουτους, που αυτή την περίοδο είναι μια περίοδος που βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσους έχουν χρήματα και κάποιους που δεν έχουν να μοστράρουν πώς περνάν δίπλα στην θάλασσα ή μέσα στη θάλασσα ή έξω από τη θάλασσα ή σε πολυτελείς διακοπές. Είναι μια τυπική τέτοια περίοδος λοιπόν, όπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλέπουμε διάσημους νησιά, παραλίες, πριβέ πάρτι, τεράστια σπίτια, πισίνες, πολυτελή ξενοδοχεία κτλ. Είναι μια περίοδος όμως όπου βλέπουμε και τον Νίκολα Γιώκητς, ο οποίος, αν δεν έχει λεφτά ο Νίκολα Γιώκητς, πήγε για διακοπές στο χωριό του στη Σερβία, στο Σόμπορ. Και τον έχει μια φωτογραφία που έχει κυκλοφορήσει στα social media, όπου ο διάσημος Σέρβος μπασκετμπολίστας πήγε το πρωί στο φούρνο με λευκό φανελάκι με τυράντα, δεν ξέρω πώς τα λέγατε εσείς, κασκορσέδες τα λέγαμε εμείς στα μικρατά μας, να πάει στο φούρνο να αγοράσει ψωμί με ένα φανελάκι που παίζει να κοιμόταν κιόλας, και σύμφωνα με το σχόλιο με ένα σορτσάκι που βρίσκει στην Τούζλα με 2 ευρώ ίσα ίσα για να κάνεις μπάνιο. Βέβαια τα σχόλια λένε ότι πλέον το σορτσάκι αυτό στην Τούζλα δεν παίζει να το βρεις 2 ευρώ, έχουν αυξηθεί τιμές και στην Τούζλα. Ένας κανονικός άνθρωπος, ο οποίος δεν μοστράρει τα χρήματά του, έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στα άλογα, έχει αγοράσει άλογα στη χώρα του και πηγαίνει και σε υποδρομίες και τα παρακολουθεί. Έχει κυκλοφορήσει στο παρελθόν και ένα βίντεο από υποδρομίες που τα άλογα του νικούν σε έναν αγώνα και το πανηγυρίζει σχεδόν όσο πανηγύρισε και τους τίτλους που πήρε στο NBA ο τύπος. Βλέπεις λοιπόν αυτόν τον τύπο που πάει πρωί παντόφλα, κοντό παντελονάκι και φανελάκι στο φούρνο της γειτονιάς του, σαν κανονικός άνθρωπος, να αγοράσει ψωμί και λες ότι σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει ελπίδα.

Λοιπόν, μπορεί από σήμερα το βράδυ, αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία να πέσει λίγο, ωστόσο από Δευτέρα θα ανέβει και πάλι. Και επειδή στην Ευρώπη έχουν ζήσει φέτος έναν από τους χειρότερους καύσονες της ιστορίας τους, οι κάτοικοι στην Βασιλεία βρήκαν έναν τρόπο να επιστρέφουν στο σπίτι μετά τη δουλειά και να δροσίζονται. Ποιος είναι αυτός? Το πρωί λοιπόν, επειδή πηγαίνουν στη δουλειά, χρησιμοποιούν το τραμ ή το ποδήλατο ή άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επιστρέφοντας όμως έχουν βρει την καλύτερη λύση. Επειδή έχει και ζέστη, βγάζουν ρούχα, λάπτοπ, παπούτσια, ό,τι κινητά τηλέφωνα. Τα βάζουν σε μια ειδική αδιάβροχη τσάντα την οποία έχουν μαζί τους. Η τσάντα αυτή κλείνει αεροστεγός, εγκλωβίζει μέσα αέρα και λειτουργεί ως σωσίβιο και βουτάν στο Ρήνο. Ναι, αυτό κάνουν. Βουτάν στο Ρήνο και αφήνονται στα ρεύματα του ποταμού, το οποίο τους παρασύρει μέχρι το σπίτι τους. Έτσι, με αυτή το κόλπο, έχουν και μετακίνηση και δροσιά και χαλάρωση. Ωραίο κόλπο. Μόνο εμείς εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε στο Θερμαϊκό.

Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό Fade Out. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν επί 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή σας με τον Τάσο Ρέτζιο. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι.
2: Ασημένιο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής συνόδευσε το μετάλλιο και με νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Την πέμπτη θέση κατέλαβε στο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο ο Δημήτρης Μάρκος, παρότι και αυτό σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Τα συγχαρητήριά του στον Απόστολο Σίσκο για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθο των νικητών, συγχαίροντας τον Έλληνα πρωταθλητή για τη νέα του διάκριση. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται αύριο Πέμπτη ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένο σε πολλές περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τη Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, την Καβάλα, τη Θάσο, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Στράκης. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, τίθεται η Αττική, η Ανατολική Στερεά, Ελλάδα και η Εύβοια, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρα στην αυριανή ημέρα ο κύριος Τουρνάς και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο φυσυχασμού, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε ισχύ θα τεθεί από αύριο το πρωί ως το πρωί της Παρασκευής νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη προχώρησαν ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον Ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι.

0: Παράλληλα, συνελήφθηκε ο 59χρονος για 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο. Έβαζε φωτιές, όπως είπε, επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Την άμεση λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του λύκου, ο οποίος έχει κάνει συχνές εμφανίσεις τους τελευταίους μήνες σε κατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, σε πολύχνησικές και άνω πόλη, διέταξε η Γενική Γραμματεία Δασών. Πρόκειται για το τρίποδο άγριο ζώο, το οποίο επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα 4χρονο κοριτσάκι σε ταβέρνα της περιοχής και αρχικά υπήρχαν εικασίες ότι επρόκειτο για τσακάλι. Με δύο αποφάσεις που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών, συγκροτήθηκε συνεργείο δίωξης που θα αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία, που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενοι. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή τους ο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό, πρόσθεσε. Η NASA, η Ευρωπαϊκή ESA αλλά και μεγάλα ιδιοσιογραφικά πρακτορία και μέσα ενημέρωσης κάλυψαν ζωντανά το σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο της ολικής έκλειψης ηλίου μετά από 27 χρόνια. Οι κάτοικοι και τουρίστες σε Ισλανδία και Ισπανία είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το φαινόμενο της ηλιακής έκλειψης. Στην Ισλανδία, η έκλειψη ήταν ορατή στο 100% από τις 9 παρατέταρτα το ώρα Ελλάδας, ενώ στην Ισπανία το φαινόμενο ήταν ορατό στις 9.30 ώρα Ελλάδας. Στην Ελλάδα, η έκλειψη ήταν ελάχιστα ορατή, ως μερική μόνο σε περιοχές βορειοδυτικής χώρας με πολύ μικρή και δύσκολα αντιληπτή κάλυψη του ηλιακού δίσκου. Δραματική εξέλιξη αναμέτρησε ΑΕΚ ΟΦΗ για το Super Cup. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε πριν από λίγο με 2-2 με ισοφάριση της ΑΕΚ 8 λεπτό των καθυστερήσεων μετά από ανατροπή που είχαν καταφέρει οι κριτικοί. Ο αγώνας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη διαδικασία των πέναλτι, μιας και δεν υπάρχει παράταση. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 και σε ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν όμως νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και πρόσχερα ανατολική νοτιοανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 11.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται αύριο 5η ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε πολλές περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τη Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, την Καβάλα, τη Θάσο, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 τίθεται η Αττική, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο. Νωρίτερα σήμερα, συνεδρίαση στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο κύριος Τουρνάς και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε ισχύ θα τεθεί από αύριο το πρωί ως το πρωί της Παρασκευής νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις, Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα, συνελήφθηκε ο 59χρονος για τους 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο, όπως είπε, έβαζε φωτιές επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίδης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενοι. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζου έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχο από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό, πρόσθεσε. Εντυπωσιακές εικόνες από την ολική έκλειψη ηλίου καταγράφηκαν σήμερα στην Ισλανδία και τη Βόρεια Ισπανία. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε σημεία με καλή θέα, ενώ εκατομμύρια παρακολούθησαν το σπάνιο φαινόμενο μέσω διαδικτύου. Στη δυτική Ισλανδία, η σελήνη κάλυψε πλήρως τον ήλιο, βυθίζοντας για λίγα λεπτά την περιοχή στο σκοτάδι. Στη Βόρεια Ισπανία, εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ τους και πολλοί ξένοι τουρίστες, περίμεναν από νωρίς φορώντας ειδικά προστατευτικά γυαλιά και έχοντας μαζί τους τηλεσκόπια προκειμένου να παρακολουθήσουν την πολύ αναμενόμενη στιγμή. Στην Ελλάδα, η έκλειψη ήταν ελάχιστα ορατή, ως μερική μόνο σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας, με πολύ μικρή και δύσκολα αντιληπτή κάλυψη του ηλιακού δίσκου. Ασημένιο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής συνόδευσε το μετάλλιο και με νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

0: χρόνο 1.53.81. Την πέμπτη θέση κατέλαβε στο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο ο Δημήτρης Μάρκος, παρότι και αυτό σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Τα συγχαρητήριά του στον Απόστολο Σίσκο για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα έξω, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στον βάθο των νικητών, συγχαίροντας τον Έλληνα πρωταθλητή για τη νέα του διάκριση. Το πρώτο Super Cup στην ιστορία του κατέκτησε ο Όφη, επικρατώντας τη ΣΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4. Ο αγώνας είχε δραματική εξέλιξη, αφού η κανονική διάρκεια έληξε με 2-2, με ισοφάριση ΣΑΕΚ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων μετά από ανατροπή που είχαν καταφέρει οι κριτικοί. Για το ευρωπαϊκό Super Cup αγωνίζονται αυτή την ώρα η κάτοχος Champions League Paris Saint-Germain με την κάτοχο του Europa League Aston Villa. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι και ο ορός και στη Θεσσαλονίκη, όμως από τις μεσημβρινές ώρες αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα αναμεταβληθεί 3 με 4 και πρόσκαιρα ανατολική νοτιοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Νεότερη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 12.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

stranger. Faces look ugly when you're alone.

you're a stranger.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ενισχυμένοι άνεμοι και μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας θέτουν σε αυξημένη επιφυλακή αύριο Πέμπτη τον κρατικό μηχανισμό. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τη Χαλκιδική, το Άγιον Όρο, στην Καβάλα, τη Θάσο, καθώς και περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, τίθενται η Αττική, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο. Σήμερα συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή μέρα ο κύριος Τουρνάς και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε ισχύ θα τεθεί από αύριο το πρωί ως το πρωί της Παρασκευής νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα, συνελήφθηκε ο 59χρονος για 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο, που όπως είπε έβαζε φωτιές επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Την πρόθεση του Ισραήλ να διατηρήσει επαόριστον στρατιωτικές δυνάμεις στα εδάφη που ελέγχει στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας της χώρας Ισραήλ Κάτς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα αποχώρησης. Σύμφωνα με Ισραηλινό δίκτυο, ο Κάτς έκανε τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σήμερα σε θέσεις του Ισραηλινού στρατού στην πρώτη γραμμή στο νότιο Λίβανο. Στην Κολομβία, αγωνιώδεις είναι οι έρευνες για επιζώντες 2 ημέρες μετά το φωνικό σεισμό. Διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν ανθρώπους που μπορεί να παραμένουν εγκλωβισμένοι κατά από την ερείπια την ώρα που ο απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται. Ο συνολικός απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 250 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενους. Εντυπωσιακές εικόνες από την ολική έκλειψη ηλίου καταγράφηκαν σήμερα στην Ισλανδία και τη Βόρεια Ισπανία. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε σημεία με καλή θέα, ενώ εκατομμύρια παρακολούθησαν το σπάνιο φαινόμενο μέσω διαδικτύου. Στη δυτική Ισλανδία, η σελήνη κάλυψε πλήρως τον ήλιο, βυθίζοντας για λίγα λεπτά την περιοχή στο σκοτάδι. Στη Βόρεια Ισπανία, εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ τους και πολλοί ξένοι τουρίστες, περίμεναν από νωρίς φορώντας ειδικά προστατευτικά γυαλιά και έχοντας μαζί τους τηλεσκόπια, προκειμένου να παρακολουθήσουν την πολύ αναμενόμενη στιγμή. Στην Ελλάδα, η έκλειψη ήταν ελάχιστα ορατή, ως μερική μόνο σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας με πολύ μικρή και δύσκολα αντιληπτή κάλυψη του ηλιακού δίσκου. Ασημένιο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής συνόδευσε το μετάλλιο και με νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Την πέμπτη θέση κατέλαβε στο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο ο Δημήτρης Μάρκος, παρότι και αυτός σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Τα συγχαρητήριά του στον

0: Απόστολο Σίσκο για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλείου εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθος των νικητών, συγχαίροντας τον Έλληνα πρωταθλητή για τη νέα του διάκριση. Το πρώτο Super Cup στην ιστορία του κατέκτησε ο Όφη, επικρατώντας η ΣΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4. Ο αγώνας είχε δραματική εξέλιξη, αφού η κανονική διάρκεια έληξε με 2-2, με ισοφάριση ΣΑΕΚ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων μετά από ανατροπή που είχαν καταφέρει κριτική. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το ευρωπαϊκό Super Cup. Η κάτοχος του Champions League νίκησε με 2-1 την κάτοχο του Europa League Aston Villa μετά από έναν πολύ ενδιαφέροντα αγώνα. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και σε ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και πρόσχερα ανατολική νοτιοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.